Ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε δε βράχει καπ' αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες.

0: είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Νέο συναγερμός έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Badminton στο πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Σε σχεδόν 4.500 ανέρχονται οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Δεκάδες χιλιάδες παραμένουν αγνώμενοι.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιάννη Ξίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon. Ο Ιταλός τενίστας νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε στον τελικό με 3-1 σετ τον Γερμανό Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Για τον Ξίνερ ήταν ο 5ος τίτλος σε Grand Slam στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ώρα, εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τις 7.
1: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Νίκος Αφρανίδης στο απόλυτα αφεντικό στο στούντιο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Εύβου Κυκλιώτη, η Αναστασία Γεργιλεζίου. Και στο ένα μικρόφωνο είναι η Στεφανία Κασίμη.
0: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Αλέξανδρος Κόντης.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Θα ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά τις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Πριν από αυτό όμως πρέπει να σας πω για την καμπάνια Milestones. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Νομίζω ότι είχαμε τον κύριο Ρίζο ήδη, αλλά δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Πες λοιπόν τι θα κάνουμε και τι θα ακούσουμε.
0: Τον έχουμε τον κύριο
1: Ρίζο. Τον έχουμε, είναι.
0: Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Αυτό προσπαθούσα να δω αν τον έχουμε. Λοιπόν, κύριος Διονύσιος Ρίζος, τον έχουμε κάθε, είναι κοντά μας κάθε Δευτέρα. Και συζητάμε θέματα που μας αφορούν και σας αφορούν και έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και τα συνταξιοδοτικά. Είναι δικηγόρος, ειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Καλημέρα κύριε Ρίζο και
1: καλημέρα
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στους ακροατές.
1: Τι έχουμε σήμερα, πώς ξεκινάει η εβδομάδα από πλευράς επικαιρότητας τουλάχιστον?
2: Το επίπεδο των δικαιωμάτων στην κοινωνική ασφάλιση και στις συντάξεις, το μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει και συζητιέται, μάλλον υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν οι ανακοινώσεις της Υπουργού Εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα που αφορούσαν κατά κύριο λόγο τη συντάξη κυρίας.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ζήτημα που αφορά περίπου 80.000 ενεργές περιπτώσεις συνταξιούχων. Αφορά την μείωση που θα έπρεπε να γίνει στη σύνταξή τους μετά την τριετία από το 70% στο 35%. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται θα έρθει μια διάταξη από την κυβέρνηση η οποία θα θεσπίσει το ότι η σύνταξη κυρίας πλέον παραμένει εφόρου ζωής στο 70%, πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Mm-hmm.
1: Ανεβάζει για πάρα πολύ κόσμο.
2: Ανεβάζει κατά πολύ το εισόδημα όσων είναι ήδη συνταξιούχοι λόγω θανάτου από το 16 και μετά. Και από εδώ και πέρα όλους όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου. Επίσης ορίζει ότι σε όσους δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα η περικοπή δεν θα επιστρέψουν χρήματα όσα χρέωστε τους καταβληθέντα, ενώ σε όσους έχει γίνει η περικοπή πρόκειται για περίπου 20.000 συνταξιούχους του δημοσίου, θα επιστραφεί το ποσό, μάλλον θα ανέβει ξανά στο 70% της σύνταξης, όμως δεν θα επιστραφούν ως αναδρομικά τα ποσά τα οποία έχουν περικοπεί.
0: Ναι. Επειδή υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις από το, που διαβάζα τις προηγούμενες μέρες από το νέο δίκτυο συνταξιούχων, υπάρχει κάποιοι λοιπόν που μένουν εκτός?
2: Είναι όσοι έχουν λάβει σύνταξη λόγω θανάτου πριν το Μάιο του 2016 και στους οποίους είχαν γίνει οι περικοπές κανονικά μέσω των καταστατικών διατάξεων των ταμείων, οι οποίοι δεν πρόκειται να αυξηθεί η σύνταξή τους, αλλά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό.
0: Ναι, αυτό δημιουργούν, δεν είναι δηλαδή, μια άνηση μεταχείριση μεταξύ ασφαλισμένων.
2: Προφανώς και είναι μια άνηση μεταχείριση και ανοίγει και το δρόμο για επιδιώξεις δικαστικές για όλη αυτή την ομάδα των συνταξιούχων λόγω θανάτου που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 2016.
0: Ναι. Για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ?
2: Για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ θα πρέπει η διάταξη να διευκρινίσει ρητά πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. Γιατί οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ είχαν ένα θέμα εκεί με τη βασική σύνταξη, που ήταν το κομμάτι που είχε χορηγηθεί στον θανόντα χωρίς εισφορές, το οποίο περικοπτόταν έτσι κι αλλιώς. Εδώ θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση επί της διατάξεως. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πρώτα τη διάταξη και μετά να δούμε αν είναι μέσα ή έξω η συνταξιούχη του πρώην ΟΓΑ. Φαίνεται ότι θα είναι έξω. Οπότε και εδώ έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση περίπου 10 με 15.000 συνταξιούχων.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι σημαντικός αριθμός.
0: Ναι. Ναι. Και αυτό είναι και. Δεν είναι για τις επικουρικές συντάξεις, κυρίας.
2: Όχι. Η αναφορά ήταν για τις κύριες συντάξεις. Και πάλι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η διάταξη, αλλά σε πρώτη φάση φαίνεται ότι αφορά μόνο τις κύριες.
0: Ναι. Άρα αυτό αυτή τη στιγμή δεν το πιάνει καθόλου η ρύθμιση. Φαίνεται βεβαίως να μην το πιάνει.
2: Φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν την έχουμε τη ρύθμιση, επομένως δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Ναι, οκ. Okay. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε. Έχουμε πληροφορίες πότε θα έρθει?
2: Μάλλον μέσα στα θερινά τμήματα της Βουλής, έτσι ώστε να είναι έτοιμο και προς εξαγγελία το Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Είπατε δεύ, κύριε τώρα... Ρίζο, και θυμήθηκα την εισφορά αλληλεγγύης. Κάθε φορά που λέτε αυτή τη λέξη, αυτή θυμάμαι. Την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Και όχι μόνο να πω εγώ.
0: Εντάξει, απλώς ο κύριο Ρίζος είναι το χαμένο του θέμα. Λέει ότι κάθε φορά εξαγγέλλεται και δεν γίνεται.
2: Τον Ιούλιο, κάθε χρόνο εξαγγέλλεται ότι κάτι θα κάνουμε με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι φέτος θα είναι η χρονιά μας?
2: Άλλο ζήτημα επικαιρότητα σοβαρό ήταν, ήρθε η 13η σύνταξη ξαφνικά.
0: Ξαφνικά.
2: Στην επικαιρότητα, λόγω και πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εξήγηλε το Πασόκ κάποια μέτρα που θεωρεί το ίδιο προγραμματικά σε σχέση με τους συνταξιούχους.
1: Ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής ρώτησε τον κύριο Ανδρουλάκη αν ξέρει πόσο κοστίζουν όλα αυτά. Υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Δεν ξέρω όμως πραγματικά αν εκτιμάτε ότι φέτος θα έχουμε εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα.
2: Η 13η σύνταξη, καταρχήν να υπενθυμίσουμε ότι 15-16 χρόνια πριν σε αυτή τη χώρα χορηγούνταν στους συνταξιούχους δύο επιπλέον παροχές πλήρης. Το δώρο Χριστουγέννων και μία ενιαία που ήταν το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας. Το 2010 αυτά τα ποσά περικόπηκαν, χορηγήθηκαν σε όσους ήταν πάνω από 60 ετών και αφορούσαν 800 ευρώ συνολικά, 400 ευρώ. Δώρο Χριστουγέννων και από 200 ευρώ επίδομα αδείας και δώρο Πάσχα. Το 2012 περικόπηκαν πλήρως. Καταβολή ενός ποσού τέτοιου έγινε ξανά το τελευταίο έτος της κυβέρνησης Τσίπρα με την καταβολή ενός ποσού ενίσχυσης στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το υιοθέτησε και η Νέα Δημοκρατία και φέτος με την διεύρυνση της βάσης θα χορηγηθεί ένα ποσό 300 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 60 ετών με τη διεύρυνση της βάσης, με φορολογικά όμως κριτήρια και εισοδηματικά κριτήρια τα οποία αποκλείουν κάποιους από εκεί. Από εκεί και πέρα, η πρόταση που έφερε στο τραπέζι ως εναλλακτική το ΠΑΣΟΚ αφορά την παροχή ενός ποσού, το οποίο μαζί με το, αν κατάλαβα καλά, μαζί με το ποσό που χορηγείται σήμερα, μέσα σε 4 χρόνια θα φτάσει μία πλήρη 13η σύνταξη, δηλαδή θα δοθεί ένα ποσό τον πρώτο χρόνο υποθετικής διακυβέρνησης και ένα δεύτερο στον τρίτο, δηλαδή κλιμακωτά, έτσι ώστε να φτάσουμε στη χορήγηση 13η σύνταξη στο σύνολο των συνταξιούχων.
0: Να πούμε ότι σήμερα στη μία ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Χριστίδης, ο κύριος Κουτρουμάνης και ο κύριος Τσουκαλάς θα έχουν συνέντευξη τύπου στη Μία Ερώνα σχετικά με τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους.
2: Οπότε
0: αναμένουμε να ακούσουμε και κάποια πράγματα, 17 δεσμεύσεις.
2: Είναι ένα ωραίο πολιτικό ζήτημα. Είχαμε ξεχάσει πως είναι να συζητάμε πολιτικά ζητήματα. Προφανώς και είναι πολύ υποφελές να συζητώνται τέτοιου είδους ζητήματα στον πολιτικό διάλογο από άλλα που δεν έχουν κανένα.
1: Και αν τα κόμματα να πληροδοτήσουν σε τέτοιες παροχές, νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενο.
0: Ναι, τέλος
2: νομίζω πάνε. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει πλέον και μια διάθεση κοστολόγησης όλων αυτών, mm-hmm. δεν είναι θέμα πλειοδοσίας, γιατί τουλάχιστον υπάρχουν κάποια ποσά στο τραπέζι που λες είτε ο ένας είτε ο άλλος ότι γι' αυτό θα δαπανηθούν τόσα χρήματα. Επομένως, είναι λίγο πιο εύκολο να αναζητηθεί πλέον η
0: μέσω του γενικού λογιστηρίου μπορούν να κοστολογήσουν τα μέτρα. Υπήρχαν πάντως δημοσιεύματα, κύριε Ρίζο, το Σαββατοκύριακο, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του Ελεύθερου Τύπου, που ανέφεραν ότι στη λίστα των παρεμβάσεων που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η αύξηση άμεση του μόνιμου επιδόματος των 300 ευρώ στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή στα 4,46. Είτε αυτό θα γίνει από τον ερχόμενο Νοέμβριο ή εναλλακτικά θα γίνει από τα 300 στα 400 ευρώ το Νοέμβριο και στα επίπεδα μιας πλήρους σύνταξης το 2027. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εφικτό κάτι τέτοιο.
2: Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τα δημοσιονομικά, ναι. Δηλαδή αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αλλά είναι και μια ορθή προσέγγιση, γιατί μην ξεχνάμε ότι τη μνημονιακή περίοδο οι συνταξιούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι υπέστησαν και το μεγαλύτερο πλήγμα στα εισοδήματά τους Α και Β. Η αξία του χρήματος και οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο εισόδημα των συνταξιούχων, γιατί οι συνταξιούχοι, αν εξαιρέσει τη μικρή αύξηση που παίρνουν κάθε χρόνο πλέον λόγω του συνδυασμού του ρυθμού ανάπτυξης με τα δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όλο αυτό το κομμάτι ξανεμίζεται λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, με συνέπεια να χρήζουν βοήθειας σημαντικής, mm-hmm. γιατί είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν οι ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι πλέον είναι εκτός αγοράς εργασίας, δεν έχουν από κάπου αλλού εισόδημα.
1: Άρα θεωρείτε, κύριε Ρίζο, ότι αυτά τα ζητήματα και τα εργασιακά αλλά και τα συνταξιοδοτικά θα είναι στο επίκεντρο των επόμενων μηνών?
2: Θεωρώ ότι θα είναι σαφώς στο επίκεντρο των επόμενων μηνών, mm-hmm. γιατί πρόκειται για ζητήματα τα οποία επηρεάζουν το εισόδημα των πολιτών. Είναι μεγάλη, είναι τεράστιο αριθμό οι συνταξιούχοι στη χώρα. Είναι νομίζω το 1/3 αυτή τη στιγμή όπου λαμβάνουν με οποιοδήποτε τρόπο σύνταξη. Και όχι μόνο αυτό, είναι και επηρεάζουν και οικογενειακά εισοδήματα. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τον συνταξιούχο που είναι όπως στην Ευρώπη, που είναι μία μονάδα.
1: Που στηρίζει τον εαυτό του, στηρίζει και οικογένειες.
2: Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα παραδοσιακά συμμετέχουν στην οικονομική δομή της οικογένειας, είτε μέσω κάποιες μικρής βοήθειας, είτε μέσω παροχών στα μικρότερα μέλη αυτής. Είναι ζωντανό κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού, οπότε είναι και πολύ σημαντικά τα ζητήματα αυτού του τύπου.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στους ακροατές.

0: Λοιπόν, και μια που είπαμε το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, να πούμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή υπογραφή σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο Βοτανικό Κήπο Διομήδος και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, και αύριο θα παρακολουθήσει στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στις εφημερίδες.
0: Πάμε, τη βόλτα μας τα περίπτερα, πάμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με την κόντρα, φίλες και φίλοι, το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες, οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Στην εναγώνια προσπάθειά του να εξαναγκάσει τον Αντώνη Σαμαρά να ανοίξει τα χαρτιά του και να ανακοινώσει το νέο κόμμα, το Μαξίμου επιδίδεται σε διαρροές για διενέργεια εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου, γράφει η κόντρα.
0: Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Πρώτο θέμα, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά, έξοδο έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. 750 ευρώ έως 1.150 ευρώ το μηνιαίο κόστος, 400 έως 800 ευρώ για μια γκαρσονιάρη και έξωση σε εισαγωγικά το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Είναι αυτά τα συμβόλαια που τα έχουν μέχρι το Μάιο και μετά τα κάνουν Airbnb.
1: Είναι απίστευτο πάρα πολλά αυτό, νησιά αυτό. Απίστευτο.
0: Λοιπόν, και όχι μόνο σε νησιά, απλώς επειδή έχω στο μυαλό μου τη Ρόδο και την Κέρκυρα, αλλά γι' αυτό το είπα.
1: Εγώ και από τα Χανιά το έχω ακούσει αυτό, να ξέρεις.
0: Βέβαια και στην Κρήτη, σωστά. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους. Ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών, γράφει η απογευματινή. Ακόμη νωρίτερα σύνταξη 100.000 άνεργοι και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλι. Ναι, στο διάλογο, αλλά συνεργασία και ειρήνη δεν μπορούν να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τι συμβαίνει με την ΕΜΗ, αδυνατή να εκδώσει επταήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες, για έλλειψη προσωπικού και δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία, κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι. Να το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας απογευματινή.
1: Πάμε στην Δημοκρατία. Ο ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γράφει στο βασικό τίτλο στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, με τη φωτογραφία του Γρηγόρη Δημητριάδη. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμα. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός συνονός του Κόπολα, είπε: «Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό». Περίεργη αγιογραφία από τον Λάλα, τα ερωτήματα που δεν απάντησε, σιωπή συνενοχής από τον Θείο Κυριάκο. Ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, ιδιωτική πολεοδόμηση, ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τη συμμετοποίηση των μικρών νησιών. Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων μεγαλώνει τις ανησυχίες. Ποιες περιοχές αφορά?
0: Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Αναλυτική πίνακες με τα ποσά επιστροφών από επικουρικές συντάξεις και δώρα. Ακόμη, οι 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση για την υπόθεση Μαρφίν. Οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026, το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της Ελλάς. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα, στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Είναι το ρεπορτάζ που σας δώσαμε και νωρίτερα. Επίσης, η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Η Τρόικα είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Mm-hmm. Λοιπόν, μου φαίνεται σουρεάλ που λέμε Τρόικα εδώ και τρεις μέρες.
1: Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχει σημασία το Τρόικα γενικότερα. Λοιπόν, και το παρασκήνιο για την πόλη των ρωσικών S400 της Τουρκίας.
1: Εφημερίδα Εστία. Το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Και ακόμα από την πρώτη σελίδα της Εφημερίδας Εστία, πρωταθλήτρια στη φορολόγηση της εργασίας και στους έμεσους φόρους η Ελλάς.
0: Η Εφημερίδα των Συντακτών. Φόπλου ανάπτυξη. Έκθεση ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ στρατηγικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026 στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Σε μεγάλη επιλογή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται τρομερή επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης. Επίσης, είπα Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Ελλάς, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα, τα πολιτικά στελέχη, καλλιτέχνες ή αυτοδιοικητικοί, οι γυναίκες. Ακόμη, ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών, συλλογική σύμβαση εργασίας για βελτίωση αμοιβών και συνδικών εργασίας προτείνει η ΟΗΕΛΕ και νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας καταράξα διαφάνεια για την ίδρυυση στην Αττική. Και τέλος, αποκάλυψη υπόθεση Μαρφίν, τη λέει το ανώνυμο email για μικρά παιδιά, τρίτη φορά ισχυρίζονται ότι ξιχνιάζει την επίθεση η Ελλάς. Κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Λοιπόν, τα νέα. Ανοίγουν φάκελοι. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, ερευνά την ανάμειξη της ευρύτερης. Ανοίγουν φάκελοι. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, ερευνά την

0: επίμαχη ώρα και της 5ης Μαΐου του 2010. Ακόμα από την πρώτη σελίδα των νέων, οι βάσεις σε 100 σχολές που διαμορφώνονται, ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων, εκτίμηση βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές και υπάρχουν και παραδείγματα στην πρώτη σελίδα των νέων. Πρώτο πεδίο, νομική του ΕΚΠΑ, 17.850 μόρια. Δεύτερο πεδίο, αρχιτεκτόνων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 21.080 μόρια. Τρίτο πεδίο, ιατρική ΕΚΠΑ, 18.830 μόρια. Τέταρτο πεδίο, διοίκηση επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 18.305 μόρια. Ένα ακόμα σημαντικό θέμα από την πρώτη σελίδα των νέων, προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ στο νερό. Τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος?
1: Λοιπόν, πάμε στο μανιφέστο. Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς ελληνικό FBI και τρομοκρατική έφτασαν στη σύλληψη, στα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες. Κυριάκος Μητσοτάκης, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Ακόμη, Σοκράτης, Αλέξης, Παύλο, το τρίγωνο της Βερμούδας. Ο ηγέτης, ο ηγεμόνας και γνωστός αψής των σφακίων. Είναι κάποια από τα θέματα στο μανιφέστο.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο, βαν με σκλάβες του σεξ, εμπόριο λευκής σαρκός στα χωράφια της Ηλίας, πελάτες του τράφικινγκ, αλλοδαποί, εργάτες γης. Τα κορίτσια του κινητού πορνείου εξυπηρετούν ακόμα και 30 άντρες τη βραδιά για 10 ή 20 ευρώ, γράφει στην πρώτη τη σελίδα η Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έγραφο βόμβα στις ενόπλες δυνάμεις, φακελώνουν στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και λαϊκό προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Και κλείνουμε με την Political. Ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Εύης Βολουδάκη. Χειρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία. Δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί.
0: Λοιπόν. Αυτές λοιπόν είναι οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα.
1: Τις βρίσκετε όλες στα περίπτερα, εκτός από την πολίτικα που τη βρίσκετε στο mail σας.
0: 13 Ιουλίου του 2026, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του

0: παιδιού.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50%.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέιζα λάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
17: Πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος σε διαγωνισμών για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτήν την Κυριακή, 19 Ιουλίου, School of Rock. Ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κωμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη. Να πούμε καλημέρες στον Σπύρο, τον οδηγό ταξί, στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη, στον Φόρτσα Παουκάρα, στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, γεια σας κυρία Μαρία. Λοιπόν, στον Άρη, τον φίλο μας πάντα τον καλό λόγο στο στόμα. Στον Νίκο, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα και σε άλλο Νίκο.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ.
17: Καλημέρα και στον Αβραάμ, βεβαίως. Πού βρίσκεται ο Αβραάμ?
0: Νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη πρέπει να βρίσκεται ακόμα. Από Τρόικα έμεινε στη μνήμη μας μόνο το παγωτό. Τα αντιστάχιστα τα απέριψε η μνήμη μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, αγαπητοί φίλοι. Να είσαι καλά, φίλε Αβραάμ.
17: Καλημέρα και στο Σωτήρη τον Τρεφιλάρα. Καλημέρα και στον Βαγγέλη. Νομίζω ότι σχολιάζουν πάρα πολύ το θέμα της υπόθεσης της Μαρφίν και το διατυπώντας κάποιες ενστάσεις, θα έλεγα, για τη δικογραφία, να το πω έτσι.
0: Είναι δεδομένη αμφιβολία που μπορεί να έχει ο απλός πολίτης που δεν παρακολουθεί όπως εμείς την επικαιρότητα, να έχει αμφιβολίες για το αν και αυτή η υπόθεση θα είναι σωστά δομημένη από τις αρχές. Όχι, βεβαίως, δεν θα το κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά εφόσον έχουν προηγηθεί άλλες δύο τέτοιες υποθέσεις που έχουν πέσει στο κενό, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει αμφιβολίες από το κοινό.
17: Καλημέρα και στον Γιάννη τον Πάπο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
17: ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο, από την Παρασκευή δηλαδή, είχε ξεκινήσει, γιατί μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. Δεν γνωρίζαμε καν αν θα γίνει αυτή η κεντρική επιτροπή, την οποία ουσιαστικά συγκάλεσε, να το πω έτσι, η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση. Το λέω γιατί η επίσημη Κουμουνδούρου, δηλαδή η αναπληρώτρια γραμματέας, είχε πει ότι δεν θα γίνει, αφού υπαρετήθηκε ο πρόεδρος, δεν μπορεί να γίνει κεντρική επιτροπή, οπότε θα γίνει η πολιτική γραμματεία σήμερα Δευτέρα και μετά η Κεντρική Επιτροπή. Ωστόσο έγινε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα με τους διοργανωτές είχε οριακή απαρτία, μέσω Zoom βεβαίως, γιατί κάποιοι ήταν παρόντες. Δεν ήταν τόσο άδεια αίθουσα όσο προβλήθηκε, αλλά είχε, εντάξει, όχι, γιατί
0: είχε κόσμο.
17: Κόσμο. Υπήρχαν άδειες καρέκλες, δεν δηλαδή υπήρχαν προφανώς.
0: Δεν αλλά υπήρχε το αδιαχώρητο, αλλά υπήρχε
17: λοιπόν,
0: κόσμο. Ναι.
17: Οι διοργανωτές λένε με οριακή απαρτία, με τη λογική ότι κάποιοι συμμετείχαν μέσω Zoom. Πάντως η πλειοψηφία, η λεγόμενη πλειοψηφία, δεν ξέρω τώρα αν αυτή τη στιγμή είναι πλειοψηφία ή αλήθεια είναι, δεν πήγε από τους βουλευτές εννοώ. Δηλαδή οι βουλευτές που είναι πιο κοντά, να το πω, που ήταν πιο κοντά στον, δεν θα πω στον κύριο Φάμελο, θα πω όμως που στήριζαν την απόφαση που είχε λάβει η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή για υποστήριξη της Ελλάδας. Δηλαδή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήταν εκεί και αυτό νομίζω ότι έχει τη σημασία του που δεν ήταν εκεί. Η Κεντρική Επιτροπή είπε ναι στην επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και όχι στην συμπόρευση με τον Τσίπρα, ακυρώνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με τη λογική ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα με βάση και τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα και στελεχών της Ελλάς, που λένε ότι ουσιαστικά δεν θέλουμε συνεργασία με απλά λόγια. Οπότε και καλεί την πολιτική γραμματεία που συνεδριάζει σήμερα να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας για κάθοδο στις εκλογές. Ο κύριος Πολάκης, τον είδε, τα ακούσαμε εξεδηλώσεις, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Πανηγυρικής ήταν οι δηλώσεις του σε σχέση με την επιστροφή του στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν βρει νομίζω και τη φόρμουλα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο κύριος Ξανθόπουλος, δηλαδή, που είναι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκτελεί χρέη προεδρεύοντα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα το συζητήσουν, φαντάζομαι, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για το πώς ακριβώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Και τελικά νομίζουμε όλοι, και έτσι φαίνεται, ότι η μάχη για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ θα κριθεί ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στην κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου είπε, θα το πω, θα πω στα όργανα ότι έχω να πω, αλλά έτσι εκτιμάται, ότι η κούρσα διαδοχής θα θα κριθεί ανάμεσα στους δύο. Ο κύριος Σοπαπάς, θυμίζουμε, έχει προκρίνει το μοντέλο μιας συλλογικής ηγεσίας.
0: Το έχεις καταλάβει αυτό?
17: Ναι, μια συλλογική ηγεσία που θα μοιράζονται οι ρόλοι. Δεν ξέρω αν τελικά θα...
0: Αυτό δηλαδή τρόικα,
17: δύσκολο.
0: Αυτό που λέγαμε.
17: Ναι, τρόικα ενδεχομένως, ναι. Είναι λίγο δύσκολο το συγκεκριμένο εγχείρημα, αλλά εγώ δεν το αποκλείω, να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε.
0: Εκτιμάς όμως ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
17: Ναι, εκτιμάω ότι θα κατέβει στις εκλογές.
0: Βεβαίως. Όλα αυτό δείχνουν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό,
17: ωστόσο. Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Ότι θα... Για μένα πιστεύω. Δεδομένο. Άστα δεδομένα. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Την πετάω τη λέξη, την αποσύρω τη λέξη.
0: Αυτή τη στιγμή σίγουρα
17: νομίζω
0: δεν υπάρχει κάτι
17: ότι
0: δεδομένο.
17: Είναι το πιθανότερο για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι θα κατέβει. Είτε επιχειρώντας κάποιες συνεργασίες ενδεχομένως, σίγουρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, όχι με την Ελλάς, αλλά γιατί έχει ρίξει πόρτα σε συνεργασίες με κόμματα και
0: με την Νέα Αριστερά, ενδεχομένως με το Μέρα 25, ενδεχομένως.
17: Ναι, κάτσε
0: επίσης
17: να δούμε ποιοι θα ρίξουν πόρτα και ποιοι όχι. Σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει πάντως πολιτική γραμματεία. Υπάρχει μια προσπάθεια να πέσουν τόνοι. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί έχουν υπάρξει αυτές τις καταγγελίες του κ. Γιαννούλη περί ανοχής φαινομένων άσκησης σωματικής βίας, δείχνοντας προς την πλευρά στελεχών που πρόσκειται στον κ. Πολάκη. Οπότε τώρα αυτό το να πέσουν οι τόνοι δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Επίσης.
0: Με Πολάκη και πεσμένοι οι τόνοι, δεν νομίζω ότι συνάδουν τα δύο.
17: Σωστά. Επίσης να πούμε ότι αναμένεται. Αναμένεται να υπάρχει και ένα μπαράζ παρετήσεων. Αυτό εκτιμούν όσοι γνωρίζουν.
0: Σίγουρα.
17: Βέβαια, αυτό το ακούμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, αυτό το ακούμε από την προηγούμενη εβδομάδα πριν παρετηθεί ο Φάμελος.
0: Όταν κάποιοι λένε ότι, παιδιά, να μην κατέβουμε, να φύγουμε από το μαγαζί, σίγουρα. Αν κάποιοι άλλοι θέλουν να κατέβουν, σίγουρα αυτοί που λένε ότι δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε στις εκλογές θα εγκαταλείψουν το κόμμα.
17: Ναι.
0: Είναι δεδομένο αυτό.
17: Κοίτα, ούτως ή άλλως το γεγονός της επαναφοράς του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και η ακύρωση της υποστήριξης της Ελλάς στην Ελλάς, που αποφάσισε έστω και αυτή η κεντρική επιτροπή, που δεν την αναγνωρίζει η άλλη πλευρά βεβαίως. Ανοίγει όμως διάπλατα την πόρτα για νέες αποχωρήσεις από το κόμμα. Οπότε όλα δείχνουν ότι από σήμερα αναμένεται να υπάρξει κύμα αποχωρήσεων και βουλευτών και στελεχών. Οπότε τότε να δούμε, να συζητήσουμε το πώς ακριβώς θα εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έχει μια διαφορετική αξία το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι και το πώς ακριβώς, όχι το πώς ακριβώς θα είναι η διαδικασία. Η διαδικασία θα είναι, αλλά θα είναι ενδεχομένως διαφορετικές ισορροπίες. Επίσης, να πούμε και να κλείσουμε ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ λέει να,
0: να μην κατέβουμε.
17: Σωστά. Στις εκλογές, να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές και να στηρίξει την Ελλάς του Τσίπρα. Προτείνει μάλιστα να γίνει δημοψήφισμα για όσα συμβαίνουν. Λοιπόν. Αυτά, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Είμαστε έτοιμοι, Νίκο? Είμαστε έτοιμοι.
17: Να γυρίσουμε, γιατί έχουμε καλεσμένο.
0: Βεβαίως. Τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, για να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, που είναι πολύ πραγματικά πυκνή η επικαιρότητα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στα στενά του Ορμούς και στην αναζωπήραση, όπως φαίνεται, δυστυχώς των συγκρούσεων. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
18: Real FM.
19: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
20: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
22: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
23: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
22: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
27: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
28: Η παραγγελία σας.
27: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
29: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
30: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
31: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
32: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
33: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
34: Λυσιστράτη είσαι.
33: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
31: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
33: 21 και 22 Αυγούστου.
31: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
33: Και όχι μόνο.
32: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
35: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, δεν αφήνω το τραγούδι να ακουστεί ολόκληρο. Πρώτον, γιατί έχουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο.
1: Βεβαίως.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δεύτερο, γιατί μου έκανε παρατήρηση ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ο οποίος ακούρεσε και εξακολουθεί και ξυπνάει τόσο νωρίς.
0: Πηγαίνει, έχει δουλειά στο κανάλι γι' αυτό. Λοιπόν, ο οποίος μου έκανε παρατήρηση. Τα τραγούδια, μην τα αφήνεις, λέει τόσο πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Μάρης Ευθυμιόπουλος, στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, μας βοηθάει και στο ενικός πολλές φορές με τα. Με τις αναλύσεις του, γιατί είναι ειδικός και, και σε θέματα, σε θέματα ασφάλισης και στρατηγικής και για τον ΝΑΤΟ, μας βοήθησε και με την Σύνοδο Κορυφής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Βέβαια, σήμερα θα συζητήσουμε για την Μέση Ανατολή.
1: Και πρέπει να σας ζητήσουμε να μας κάνετε μια ανασκόπηση του τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες αλλά και ώρες. Διότι αυτή η αναζωοπήρωση μας ανησυχεί πραγματικά πάρα πολύ.
2: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου άρχισε ένας διαπραγματευτικός διάλογος και ούτως ώστε οι πλευρές, στην προηγουμένη περίπτωση Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθουν σε κάποια απόφαση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, γιατί δεν είναι ανοιχτός πόλεμος προφανώς, και να υπάρχουν κάποιες λύσεις σχετικά με τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το πυρηνικό, το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούζ και το τρίτο είναι το καθεστώς του Ιράν, αν μένει ή αν φεύγει. Αυτά τα τρία λοιπόν βασικά ζητήματα έχουν από μόνα τους μια συγκεκριμένη ιστορία, τα οποία δεν θα έρθουν σε κάποια απόφαση έτσι απλά, δεν θα φτάσουμε σε κάποια λύση των πραγμάτων, έτσι όπως στην αρχή προσπάθησαν να πούνε κάποιοι, γιατί άρχισε η διαπραγμάτευση. Και ο λόγος είναι ο πολιτικός εγωισμός, να το πω έτσι απλά. Mm. Ένας πολιτικός εγωισμός, ο οποίος λέει το εξής, ότι τα τελευταία 20 χρόνια στη διαμεσολάβηση του πυρηνικού προγράμματος και μέσω του ΟΗΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κάθε φορά που φτάνανε στο σημείο υπογραφής και αποφάσεων, τραβιόντουσαν οι Ιρανοί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι οι Αμερικανοί θέλουν διακαώς μια απόφαση για το μέλλον του Ιράν, ώστε να αποφασίσουν αν αυτό το καθεστώς φεύγει ή μένει, καθότι ήταν και η προσπάθεια των Αμερικανών σε αντίθεση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι οι Ισραηλινοί απλά θέλουν να εξοντώσουν το καθεστώς και να μπει ένα άλλο καθεστώς προφανώς από μέσα από τους ίδιους τους Ιρανούς και να είναι πιο δυτικοτραφές. Τώρα, το τι έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση είναι ως εξής. Δεν έχει πετύχει αυτή η διαπραγμάτευση και ήταν προφανές ότι δεν θα πετύχαινε, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εγωισμό, ο οποίος λέει ότι εγώ κέρδισα, ο άλλος έχασε. Ενώ στην πραγματικότητα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, χάνει η παγκόσμια οικονομία, αλλά η παγκόσμια οικονομία να διαμορφώνεται βασισμένη σε όλες αυτές τις ανακατατάξεις οι οποίες έρχονται.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό το μνημόνιο κατανόηση, κύριε Ευθυμιόπουλο, που είχαν υπογράψει του περασμένου μήνα, ουσιαστικά, γιατί βλέπουμε ένα διέξοδο στα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά φαίνεται ότι έχει ερμηνευτεί τελείως διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Και νομίζω το λέγαμε από τότε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Και το ερμηνεύεται κατά το δοκούν.
2: Ναι. Και το έχουμε γράψει. Εντάξει, κοιτάξτε, εμένα η δικιά μου εμπειρία είναι, επειδή έμενα 15 χρόνια στα Εμιράτα και επειδή ξέρω πώς είναι το ιρανικό καθεστώς να μεταφέρει λεφτά παρανόμως σε αραβικές χώρες για να έχουν τη δικιά τους προστασία, ήταν και πιθανώς και ο λόγος για τον οποίο αρχίσαν και χτυπούσαν τα Εμιράτα, γιατί κρατήσαν 246 δισεκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Ιρανών λόγω του εμπορίου των χωρών αυτών τον τελευταίο αιώνα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό που γίνεται, όπως επίσης δεν ήταν η πρώτη φορά ούτε η δεύτερη φορά που θα κλείνανε το Ορμούζ οι Ιρανοί, οι οποίοι το κάνουν κυρίως πριν από την πτώση του Σάχη κιόλας, που είχαν κατακτήσει τα τέσσερα νησιά, τα Αμπου Μούσα, με τα οποία ουσιαστικά επέκτηναν τον θαλάσσιο χώρο τους. Δεν έχουν διεθνή χωρικά ύδατα, θεωρούν ότι όλα είναι εθνικά. Μειώσανε την παρουσία του Ομάν στα στενά, γιατί είναι και το Ομάν στα στενά, και μάλιστα από τη μεριά του Ομάν τα νερά είναι και επιφανειακά, αλλά είναι και βραχώδη, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάποιος. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι το Ιράν προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δείξει ότι αυτός είναι ο παίχτης, ο κυρίαρχος παίχτης, ο περιφερειακός παίχτης της όλης περιοχής. Αυτό όμως που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να μπουν μέσα στην απόφαση του ελέγχου του στενού του ορμού, κάτι το οποίο το είχε κάνει με τον Παναμά, αν θυμάστε καλά, ναι, ο πρόεδρος Τραμπ με το που μπήκε. Άρα λοιπόν έπρεπε να το είχαμε πάρει σχετικά νωρίς το μήνυμα ότι ο Τραμπ θέλει να πάει σε όλα τα στενά, δηλαδή μετά το ορμού θα είναι το Μάλακα, μετά θα είναι τα στενά της Ταϊβάν που ήδη συζήτησε με τους Κινέζους όταν πήγε στην Κίνα, για να μπορέσει να προσεγγίσει όλα τα προϊόντα που φεύγουν από Ανατολή προς Δύση και Δύση προς Ανατολή των Αμερικανικών προϊόντων, για να μπορεί να καθορίζει τιμές, φόρους και ούτω καθεξής, και να μπορεί να προστατεύει τα αμερικανικά προϊόντα τα οποία θα καταλήγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι αυτό θέλει να κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια δεν υπάρχει επιτυχία αυτή τη στιγμή, και μάλιστα τη χρειάζεται ο Τραμπ κάποια επιτυχία, γιατί έρχονται και οι εσωτερικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Βέβαια. Μια που να εκμεταλλευτούμε λίγο και την εμπειρία σας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτά τα σενάρια για μεταπόληση των τουρκικών S400. Πώς τα ακούτε εσείς, πόσο πιθανό το θεωρείτε?
2: Μου φαίνεται λίγο περίεργο στα Εμμυράτα. Στο Κατάρ μου φαίνεται λίγο πιο βιώσιμο, με την έννοια ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ταγμένα σε συγκεκριμένες στρατηγικές και στρατιωτικές συμμαχίες. Μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα οπλικά συστήματα, γιατί προφανώς βομβαρδίζονται, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν οι S-400 τις επιθέσεις με τα drones. Δεν το βλέπω πολύ εφικτό να παίρνουν τα S-400. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι, και εκεί που δούλευα, ας πούμε, δεν θυμάμαι τι S-400 να παίζανε ποτέ σαν πρακτική. Ενώ στο Κατάρ, το οποίο είναι σύμμαχος με το Ιράν, θέλει να τα έχει καλά με τη Ρωσία, έχουν στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ των τεσσάρων μαζί και η Τουρκία, εννοώ, είναι διαφορετικά. Τώρα η Τουρκία, εάν θέλει να τα πουλήσει, είτε στο Κατάρ, είτε στα Εμμυράτα, εγώ βλέπω ότι η Τουρκία το πουλάει για να το δώσει. Αυτό είναι ίσως η διαφορά, γιατί τα Εμμυράτα έχουν τη χρηματοδότηση για να μπορούσαν να τα αγοράσουν να πάω ώρα και στιγμή. Το θέμα είναι, άμα μια χώρα το αγοράσει, πού θα το βάλει, γιατί θα το βάλει. Ενώ το Κατάρ χρειάζεται, είναι σε μια φάση όπου θέλει να αγοράσει THAAD, είναι σε μια περίεργη φάση όπου θέλει να αγοράσει καινούργια Patriot και ούτω καθεξής, ενώ τα Εμμυράτα αγοράζουν συνεχώς, και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουν και συμμαχία μαζί με το Ισραήλ. Έτσι λοιπόν το βρίσκω λίγο απίθανο να τα αγοράζουν. Δηλαδή αν θα τα αγόραζαν καθαρά γιατί υπάρχει η επένδυση των Εμμυράτων στην Τουρκία. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ τώρα χρήσιμο αυτό. Και οι δύο χώρες παίζουν. Απλώς τώρα το τελευταίο 24ωρο, κάνα δύο μέρες που έχουν. Διαβάζω στην Τουρκία, στον τουρκικό τύπο περί Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν νομίζω ότι τα Εμμυράτα θα αγόραζαν κάτι γιατί το έχουν ανάγκη από αυτούς. Καταλάβατε.
0: Δεν είναι απολύτως.
2: Ως κάτι ανταλλάξιμο.
0: Ναι.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, πώς θα εξελιχθεί. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε και την πρόβλεψή σας τι θα γίνει στο πραγματικό πεδίο. Έχουμε νέους βομβαρδισμούς, νέες επιθέσεις. Πιστεύετε ότι αυτό υπάρχει περίπτωση να ενταθεί?
2: Κοιτάξτε, είχα πει εξ αρχής ότι πρώτον δεν θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις έτσι απλά. Άπαξ και έγινε. Είχα πει βέβαια ότι θα υπάρχει μια λύση περί τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Εκεί επιμένω ότι θα υπάρχει κάποια λύση. Αλλά μετά θα αρχίσει μια οικονομική αστάθεια, όπου ο κόσμος θα αναρωτιέται τώρα τελείωσαν τα γεγονότα. Δεν τελείωσαν, γιατί θα υπάρχουν μικροαιστείες, να σας το πω έτσι. Μετά τις μικροαιστείες θα υπάρχει μια περίοδος ελεγχόμενης οικονομικής κρίσης, και μετά θα υπάρχει ανοικοδόμηση, η οποία θα πάρει 2 με 3 χρόνια, όχι μόνο για τις δασικές υποδομές του Ιράν, αλλά γενικότερα για να επανέλθει το οικοσύστημα του τουρισμού στις αραβικές χώρες. Τώρα, κάπου εκεί θα υπάρχει μια φόρμουλα. Βέβαια στη φόρμουλα αυτή ασύμμετρος παράγοντας είναι το ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει αυτό το καθεστώς να μείνει επουδενή. Και εκεί πέρα ίσως είναι η μεγαλύτερη ερώτηση, τι κάνουμε με το καθεστώς το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η όλη πορεία των...
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και Σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
1: Ακούμε τον τελευταίο δίσκο που βγήκε σε κυκλοφορία πριν από ακριβώς 30 χρόνια περίπου. Δηλαδή ήταν στις 18 Ιουλίου του 1996. Το ιδιαίτερο είναι ότι αυτό το συγκρότημα είχε εμπνεύσει πάρα πολλά συγκροτήματα στην πορεία. Ήταν το πρώτο το οποίο συνδύασε την punk, τη ska, τη reggae, τη hip hop, το punk rock και δημιούργησε ένα ξεχωριστό ήχο. Έβγαλε δύο πρώτους δίσκους, ήταν θρύλες στην Καλιφόρνια, ήταν μουσική του δρόμου, παίζαν παντού. Δύο μήνες πριν κυκλοφορήσει ο τελευταίος τους δίσκος, ο τραγουδιστής τους Bradney Newell πέθανε, αποβρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση, ωστόσο άφησε ένα μουσικό διαμάντι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Γεια χαρά!
0: Γεια σας!
3: Real FM.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών και στα δύο ρεύματα μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούση και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά.
15: Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή. Τραγωδία στο Μεξικό. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα επέμβασης που επιχειρούσε σε προγενέστερο τροχαίο.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σε φιλικό αγώνα, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την Ολλανδική De Graafschap. Στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γάλλος χαφ Μπατίστ Σανταμαρία, που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Hey.

0: Καλή σου ημέρα, Αμαλία μου.
1: Καλή σου ημέρα, Ιώσυφ μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και στους ακροατές μας. Το Hey Jude, με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Πολ Μακκάρτνεϊ.
1: Όταν... Πολύ μου αρέσει, να ξέρεις.
0: Ναι, και αρέσει πάρα πολύ στους Βρετανούς. Είναι ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια. Το είχε γράψει λοιπόν ο Πολ Μακκάρτνεϊ όταν χώριζε ο Τζον Λένον με την σύζυγό του τότε, τη Σύνθια, για τον γιο τους, τον Τζούλιαν, για να τον παρηγορήσει, επειδή τον έβλεπε πόσο στεναχωρημένος ήταν. Το τραγούδι λοιπόν αρχικά είχε τον τίτλο Hey Jules για τον Τζούλιαν. Αλλά επειδή δεν ήταν πάρα πολύ εύηχο, τελικά το έδωσε τον τίτλο Hey Jude και έγινε, όπως είπαμε, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών για τους Άγγλους. Τι γίνεται τώρα? Έχουν έναν πολύ καλό παίχτη οι Άγγλοι, είναι η αλήθεια, τον Jude Bellingham, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στον αγώνα με την Νορβηγία, έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά στην ομάδα της Αγγλίας και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα οι Άγγλοι οπαδοί τραγουδούσαν το Hey Jude προς τιμήν του Μπέλιγχαμ.
1: Ναι, αλλά οι Νορβηγοί λένε ότι δεν τους αδείξει η διαιτησία.
0: Και έχουν και δίκιο.
1: Α, εγώ δεν ήξερα.
0: Έχουν και δίκιο.
1: Εγώ τη διάβασα, ξέρεις. Εγώ δεν ξέρεις, δεν είμαι
0: ναι,
1: και του ποδοσφαίρου.
0: Γιατί ο αγώνας τελείωσε 1-1 στην κανονική διάρκεια, αλλά ακύρωσαν ένα γκολ της Νορβηγίας επειδή υποτίθεται ότι έκανε επιθετικό φάουλ όταν σημείωσαν δεύτερο γκολ οι Νορβηγοί. Ο Χάλαντ ίσα που τον άγγιξε τον Άγγλο και την άχθηκε λες και τον χτύπησε το ρεύμα. Από την ώρα λοιπόν που τελείωσε το παιχνίδι, ο Νικόλαος Αβρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου μου στέλνει συνέχεια μηνύματα γιατί είναι φανατικός υποστηρικτής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Μου τραγουδάει λοιπόν συνέχεια το Hey Jude και σήμερα από νωρίς το πρωί από τις 5:30. Με έχει πρίξει.
1: Εγώ να ξέρεις, χωρίς... δεν παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, το ξέρεις εξάλλου, αλλά τους Νορβηγούς τους έχω συμπαθήσει.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ. Τους Vikings τους συμπαθώ
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, δηλαδή τους έχω συμπαθήσει. Με αυτά που έχω διαβάσει, έτσι πως έχουν η πορεία τους στο Μουντιάλ, τους έχω συμπαθήσει.
0: Και τώρα τους συμπαθώ ακόμα περισσότερο επειδή τους κάψανε.
1: Ναι.
0: Γιατί να τα λέμε αυτά. Υπάρχει μία εύνοια σε κάποιες ομάδες, δηλαδή μία από αυτές είναι η Άγγλια, μία άλλη είναι η Αργεντινή. Όσο και αν είναι ομάδαρα, όσο και αν έχει το Μέση που είναι ο ένας και μοναδικός, ένας πρόξιμο το τρώει είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Άρα για να καταλάβω, μάλλον στο τελικό θα είναι η Αργεντινή.
0: Περίμενε. Τώρα είναι στα ημιτελικά
1: ναι.
0: Η Αγγλία που απέκλεισε την Νορβηγία
1: ναι.
0: Και η Αργεντινή που απέκλεισε την Ελβετία.
1: Ωραία.
0: Είναι ο ένας ημιτελικός.
1: Αργεντινή-Αγγλία.
0: Ο άλλος ημιτελικός αύριο το βράδυ,
1: Ισπανία.
0: Την Τρίτη, είναι Γαλλία-Ισπανία.
1: Εγώ είμαι με τη Γαλλία, να ξέρεις.
0: Και εγώ.
1: Ναι.
0: Που κανονικά,
1: και με την Αργεντινή είμαι.
0: Που κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Δηλαδή αυτό το Γαλλία-Ισπανία. Με την εικόνα που έχουν οι ομάδες μέχρι τώρα, κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Αλλά ένας ημιτελικός λοιπόν αύριο Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αργεντινή με Ιταλία. Με... Πολύ θα ήθελα. Με Ιταλία. Με Αγγλία, τέλος πάντων. Οι Άγγλοι λοιπόν το έχουν ρίξει τα τραγούδια. Τραγούδισαν το Hey Jude για τον Jude Bellingham. Αλλά ταυτόχρονα μετά, κάθε φορά που τελειώνει ένας αγώνας από τους κρίσιμους τώρα του Μουντιάλ. Μαζεύονται εκεί πέρα οι ποδοσφαιριστές μπροστά από τους φιλάθλους τους και τραγουδάνε όλοι μαζί τον Wonderwall, τον Oasis, ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Το τραγούδι έφτασε και πάλι να γίνει νούμερο 1 στον πίνακα επιτυχιών στη Μεγάλη Βρετανία. Περιγράφει λοιπόν κάποιον ο οποίος ψάχνει να βρει μία σωτηρία, ψάχνει να βρει μία αχτίδα φωτός, μία ελπίδα από κάπου να κρατηθεί. Αυτό είναι το περίφημο Wonderwall, το οποίο τραγουδάνε οι Άγγλοι αγκαλιασμένοι μετά το τέλος κάθε αγώνα. Έτσι, για να χαίρετε εδώ ο Νικόλαος Αβρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Sure it... Περίμενε την Τετάρτη, σου έρχεται ο Μέση την Τετάρτη, περίμενε. Να και ο Θάνος. Ναι, λέει, επειδή το συμπαθούμε να μην δίνονται τα φάουλ. Σιγά το φάουλ, ρε Θάνο. Σιγά. Τον σκότωσε. Δεν είδες πως την άχτηκε ο άλλος. Άσε τώρα. Καλημέρα και στον Κωστή. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ, στον Νίκο, τον Σάνση, στην Έγινα. Να σε καλά, Νικόλα, να περνάτε όμορφα και στο Γιάννη, στην Αρκαδία. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Τζούντε Σοπρανίδης στην επιμέλεια του ήχου. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο οι κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Γκερκελέζιου στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, καιρός, ζέστη χθες, ζεστή μέρα. Δηλαδή στο κέντρο άγγιξε και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επειδή ήμουν εκεί το λέω, πάρα πολύ ζεστός ο καιρός. Δηλαδή,
0: χθες ήταν η πρώτη μέρα που την κατάλαβα τη ζέστη, που την ένιωσα.
1: Εντάξει, εγώ και το Σάββατο λίγο, αλλά χθες ήταν μια ζεστή μέρα. Λέει θα μπει ένα μελτεμάκι και θα δροσίσει λίγο νομίζω αύριο και Τετάρτη ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Γενικότερα καλά μας έχει πάει το καλοκαίρι. Βεβαίως όσοι είναι στα ορεινά λένε ότι κάθε απόγευμα έχει μπόρες. Δηλαδή αυτή η αστάθεια και όλα αυτά φέρνει μπόρες στα ορεινά, έτσι. Όχι εδώ σε εμάς και βόρεια κυρίως, αλλά και δυτικά. Έτσι λέει θα συνεχιστεί, ίσως έχουμε και σήμερα κάποιες βροχές. Μάλιστα ακούω ότι μπορεί και στην Αττική, στα βόρεια ή στα ορεινά να έχει κάποιες βροχούλες. Γενικό, καλό καλοκαιράκι είναι.
0: Όχι, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά. Άξι. Απλά διάβασα μία πρόγνωση που έχει κάνει ο κύριος Καντερές.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε θερμή εισβολή από την Λιβύη και από την Τίνιδα.
1: Ωραία.
0: Που θα μας επηρεάσει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Και θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν τους 39, κάποιες περιοχές τους 40. Mm-hmm. Και πάλι δεν μιλάμε για κάποιο ακραίο κύμα, καύσωνα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά μιλάμε για ζέστη, έντονη ζέστη που περιμένουμε το Σαββατοκύριακο να έρθει προς τη χώρα μας.
1: Με ανέμους ή όχι? Δεν θα έχει
0: νομίζω
1: ανέμους.
0: Ότι θα έχει και ανέμους.
1: Όχι, το λέω, ξέρεις, γιατί αυτό το κοκτέιλ ευνοεί τις πυρκαγιές. Να έχουμε το νου μας, γι' αυτό το λέω, να είμαστε προσεκτικοί. Γενικότερα έχει πάει καλά, ξαναλέω, το καλοκαίρι. Βέβαια, το καλοκαίρι είναι μπροστά. Γιατί μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πάντα στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως, ξεχύθηκαν στις παραλίες οι Αθηναίοι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα είχε κίνηση. Είχε κίνηση.
0: Πάλι κίνηση στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί πέρα?
1: Από νωρίς, έχω να σου πω. Είδες που μιλήσαμε, τι ώρα μιλήσαμε για τη σύσκεψη και ήδη από τις 6.30 ώρα έχει ξεκινήσει το ποτηλιάρισμα μετά τους Αγίους Θεοδόρους. Αν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω. Εκεί στην Αθηνών Κορίνθου ταλαιπωρήθηκαν οι οδηγοί που επέστρεφαν πάρα πολύ. Να σας πω ότι σήμερα πραγματικά ήταν πρωινό που δεν είχε κίνηση. Δηλαδή, εντάξει, να μου πεις, ξεκινάμε και νωρίς εμείς που ερχόμαστε στο ραδιόφωνο εδώ τέτοιες ώρες. Όμως, εντάξει, σήμερα ήταν πολύ καλύτερη η κίνηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα, θεωρώ ότι πάρα πολλοί έχουν πάρει και τις άδειές τους και θα ξεκινήσει και το δεύτερο, τρίτο κύμα τώρα, γιατί είναι μέσα Ιουλίου, στο τέλος της εβδομάδας, γιατί κάποιοι φεύγουν Ιούλιο. Έτσι. Άρα, νομίζω ότι από πλευράς κινήσεις, μακάρι και δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κίνηση, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και στις το μεσημέρι απόγευμα να δούμε να πέσει η κίνηση. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, μεσημέρο απόγευμα, είχε κίνηση.
0: Εντάξει, άμα δεν έχει καλύτερη εικόνα και τώρα μέσα Ιουλίου, πότε θα έχει?
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Σωστό αυτό που είπε η Αμαλία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τις πυρκαγιές και όχι μόνο τις δασικές, γιατί χθες για παράδειγμα είχαμε μία πυρκαγιά στο μπάτμιντον, εκεί στο Βουδί.
1: Και με κρίξεις κιόλας.
0: Ακριβώς, εμένα μου ήρθε και 112, γιατί είμαι και κοντά. Για τους καπνούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Κλείστε τα παράθυρα κτλ. Ναι. Γιατί υπάρχει έντονος καπνός. Φαινόταν από το σπίτι μου μία φωτιά λοιπόν, η οποία κατέστρεψε και το κτίριο του μπάτμιντον. Γίνονται έρευνες τώρα από την πυροσβεστική για να γίνουν γνωστά και τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Πυρκαγιά και το Σάββατο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Λάρισα. Άλλη μία. Παιδιά, τι γίνεται με τις μονάδες ανακύκλωσης? Καίγονται η μία μετά την άλλη. Διάβασα, Μαλία, κάποια στοιχεία τα οποία λένε ότι μία στις 6 μονάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα ανακύκλωσης έχουν καεί. Τι γίνεται και καίγονται όλες οι μονάδες ανακύκλωσης? Πολύ περίεργο, ρε παιδί μου. Ναι. Πολύ περίεργο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα στις επόμενες 2 ώρες, όλη την τρέχουσα επικαιρότητα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, η επικαιρότητα είναι βαριά. Είναι βαριά, παρόλο που είμαστε μέσα Ιουλίου, δεν μπορεί να χαμογελάσει το χιλάκι μας. Γιατί έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις με τη Μαρφίν και μας έρχονται στις μηνύμες τι έγινε εκείνη την ημέρα στη Μαρφίν. Έχουμε τις εξελίξεις με την δολοφονία μετά από τρομοκρατική επίθεση της Βάγια Νέστορα, που και εκεί φαίνεται ότι έχουν ταυτοποιηθεί δράσεις και ταυτοποιούνται και άλλοι και θα ταυτοποιηθούν. Έχουμε στον Ασπρόπυργο, τα λέω όλα τώρα για να τα συζητήσουμε όλα με τον Ιωσήφ, ότι δυστυχώς ένας από τους εγκαυματίες, τραυματίας, πολυτραυματίας.
0: Δεν τα κατάφερε.
1: Κρίμα πραγματικά για τον άνθρωπο. Πήγε να βγάλει το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Πήγε να βγάλει το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του.
0: Και βέβαια το 20χρονο παιδί στο Άργος. Το οποίο κατέληξε μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς.
1: Κοίτα, για μένα είναι συγκλονιστικό. Λίγο άκουσα και την δικηγόρο της οικογένειας, τη μητέρα, νομίζω. Και το παιδί είχε ένα πρόβλημα, έτσι φοβήθηκε, δεν είχε μαζί του το δίπλωμα, το είχε αφήσει σπίτι. Αλλά πάλι μου είχε προκαλέσει εντύπωση και αλγινή εντύπωση στο γεγονός ότι βρέθηκαν τόσοι κάλικες και ότι πυροβολήσαν στο ψαχνό οι αστυνομικοί.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Αμαλία? Στην αρχή είχαμε ακούσει για 13 κάλικες οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι τελικά οι πυροβολισμοί ήταν 21.
1: Ναι.
0: 21. Αυτά... Όχι 13. Εντάξει. Τώρα 21 φορές να πυροβολήσεις για εκφοβισμό, λίγο δηλαδή, δύσκολο.
1: Και εγώ νομίζω με τα λίγα που...
0: και τους γνωρίζοντες.
1: Ακριβώς.
0: Να λένε ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, για προειδοποιητικές βολές.
1: Ναι, οι αστυνομικοί.
0: 21 πυροβολισμοί, 21 πυροβολισμοί, δεν γίνεται. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τι γίνεται με την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Ενώ υπάρχει ο ίδιος αριθμός αυτοκινήτων, η κίνηση αυξάνεται και μειώνεται ανά περιοχές. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο εδώ στα μηνύματά σας επιμένετε όλες τις τελευταίες εβδομάδες. Μεγάλο το πρόβλημα κάθε Κυριακή. Από νωρίς μάλιστα στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Και στο οποίο φαίνεται ότι δεν μπορεί να δοθεί κάποια λύση, τουλάχιστον άμεσα. Πάμε λοιπόν στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί την Παρασκευή το πρωί προλάβαμε την ώρα της εκπομπής, τις συλλήψεις που είχαμε από την αντιτρομοκρατική για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής όμως έγινε γνωστό ότι έχουμε και συλλήψεις για την εμπριστική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.
1: Και δεν είναι μόνο το ανώνυμο email που έπαιξε ένα ρόλο. Φαίνεται να αναζήτηκαν και παλαιότερα στοιχεία, τα οποία ξαναήλεγξαν η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, οι ειδικές υπηρεσίες, και δέθηκε μάλλον. Με βάση το ρεπορτάζ και από αυτά που διαβάζω, η υπόθεση. Υπάρχει και μια Ελληνίδα που ζει στη Βρετανία και επιστρέφει στην Ελλάδα για να καταθέσει με τους δικηγόρους της. Γενικότερα φαίνεται ότι έχουν κυκλώσει κάποια ομάδα και ψάχνουν και άλλη μια ομάδα, γιατί ήταν μόνη της αυτή η ομάδα. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη ομάδα, η οποία φαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέλη αυτής της ομάδας τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί μέσα σε εισαγωγικά. Να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως, το ότι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους, τρεις δεν ήταν, και ήταν έγκυος η μία γυναίκα. Έγκυος, έτσι και, άρα είναι δολοφονία και του εμβρίου, δεν μπορείς να το προσπεράσεις έτσι. Και εδώ το είχαμε συζητήσει και πολλές φορές και με συναδέλφους το συζητούσαμε μετά από τόσα χρόνια, πως είναι δυνατόν να μην έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες οι αρχές.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχει γίνει η ταυτοποίηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνολογία AI σε συνδυασμό με κάποια ευρήματα που υπήρξαν μετά από σύλληψη του 2020,
1: ναι,
0: και φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες περίπου ένα χρόνο πριν, να έχουν τα ίδια σακίδια, να έχουν τα ίδια ρούχα και φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά τους.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί έχει γίνει η σύγκριση με τα βίντεο τα οποία καθαρίστηκαν με την σύγχρονη τεχνολογία και έτσι προχώρησαν στις δύο συλλήψεις. Και η 46χρονη, η οποία διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, επικοινώνησε η ίδια με τις αρχές,
1: ναι, ναι,
0: και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει αυτοβούλος και να παρουσιαστεί κανονικά
1: και
0: στις αρχές.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Την Τρίτη.
1: Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Κάποιοι, η αντιπολίτευση πάντως επιμένει ότι πώς μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον και αν είναι αυτή η πραγματική δράση της Μαρφίν. Υπάρχει, έχει ξεσπάσει μια πολιτική κόντρα σε αυτό το σημείο. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται. Νομίζω ότι η αστυνομία αυτό που λέει είναι ότι, ότι έχει δέσει κάποια στοιχεία. Και γι' αυτό μάλιστα για τον έναν κατηγορούμενο λέει ότι είναι και μάλλον γόνος εύπορης οικογένειας. Έχει και χαρακτηριστικά, έχει και αυτό το σακίδιο που τον, με αυτό το σακίδιο πήγαινε λέει και διακοπές και τα λοιπά. Δηλαδή ακούω και λεπτομέρειες πια που δεν τις είχαμε ακούσει.
0: Από την άλλη υπάρχει μια επιφύλαξη. Έτσι μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα υπάρχει επιφύλαξη και στους επιζήσαντες της τραγωδίας της Μαρφίν. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Καραγιάννη και τον κύριο Ηλία Μπούρη, οι οποίοι μίλησαν στους τηλεοπτικούς σταθμούς για αυτήν την εξέλιξη.
2: Παραμένει δύσκολο,
3: να το διαχειριστούμε το ζήτημα αυτό, την τραγωδία που έχουμε υποστεί το 2010.
4: Μας έχει δημιουργήσει φυσικά όλες αυτές τις μνήμες και ζούμε πάλι το ίδιο πράγμα, το οποίο επανειλημμένως το ζούμε 16 χρόνια.
3: Όπως έχω ξαναπεί, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι. Δηλαδή, η τόσο χρόνο καθυστέρηση να φέρει κάτι, να αποκαλύψει κάτι, σε ό,τι αφορά την εξυγνία του εγκλήματος, μας έχει κάνει πολύ δυσπιστούς. Πολύ επιφυλακτικούς.
4: Έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πραγματικά ελπίζουμε αυτή τη φορά να αποδειχθεί μέσω αξιόπιστης δικαστικής διαδικασίας ότι είναι η πραγματική ένοχη.
2: Εμένα αυτό που με προβληματίζει και αυτό που θα ήθελα κάποιος να μου λύσει, την απορία που θα ήθελα να μου λύσει, είναι γιατί τώρα.
0: Αυτά είπαν λοιπόν δύο από τους ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί μέσα από την Μαρφίν. Είναι η κυρία Καραγιάννη και ο κύριος Μπούρης. Όλοι κρατάνε μια επιφύλαξη. Εγώ άκουσα και τον δικηγόρο επίσης των οικογενειών. Είναι ο κύριος Κονταξής, ο οποίος λέει ότι είναι σοκαρισμένοι οι άνθρωποι, οι διασωθέντες, και έχουν αμφιβολίες περιμένοντας να δουν.
1: Και τις εξελίξεις.
0: Τις εξελίξεις, τη δικογραφία και τα, κατά πόσο δεμένη, όπως λέμε, είναι αυτή η υπόθεση η οποία
1: πάντως
0: πηγαίνει στις αρχές.
1: Επειδή θυμόμαστε όλοι εκείνη τη μέρα, έτσι. Τη θυμόμαστε και όσοι κάναμε και ρεπορτάζ και όσοι ήμασταν στο στούντιο οτιδήποτε. Να πω κάτι. Σίγουρα έχει και ευθύνη και η τράπεζα, που ενώ ήταν μια. Στο στούντιο οτιδήποτε. Να πω κάτι. Σίγουρα έχει και ευθύνη και η τράπεζα, που ενώ ήταν.

0: θα εξελιχθούν και αν είναι δεμένη υπόθεση, ναι. Αλλά τρεις άνθρωποι πήγαν στην εργασία τους και βρέθηκαν νεκροί από μολότοφ. Αυτό πρέπει να το λέμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, παρά τις εκκλήσεις των εργαζομένων, οι οποίοι τους παρακαλούσαν να μην πετάξουν τις μολότοφ μέσα στο κτίριο. Και όχι μόνο δεν τους σταμάτησαν, αλλά υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι φώναζαν κάψε τους.
0: Έτσι,
1: για να τα λέμε όλα όπως έγιναν τα πράγματα τότε.
0: Και καταλαβαίνω το κλίμα εκείνης της εποχής πάρα πολύ καλά. Όλοι το ζήσαμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι άλλο να βγαίνεις στους δρόμους και να διαμαρτύρεσαι για το μνημόνιο και τα αντιλαϊκά μέτρα και ό,τι θες πες και την τρόικα και όλα αυτά. Και άλλο να ρίχνεις μολότοφ μέσα σε ένα υποκατάστημα τράπεζας για να δολοφονήσεις ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω κανείς όπου και αν ανήκει ιδεολογικά. Έτσι, είτε στο δεξιό χώρο, είτε στο κεντρό χώρο, είτε στον αριστερό χώρο, μπορεί να επιβραβεύει τέτοιες καταστάσεις και τέτοια γεγονότα. Δεν γίνεται. Και ξαναλέω, επειδή άκουσα και αυτό, δεν φταίει η τράπεζα που άφησε ανοιχτά, που δεν είχε κατεβάσει τα όρολα. Ναι, αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος πάει στην εργασία του και ο καθένας πάει και ρίχνει πέντε μολότοφ μέσα και σκοτώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται? Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο στάδιο πλέον ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Την Τρίτη θα βρεθούν στις ανακριτικές αρχές για απολογία και όπως είπαμε αναμένεται να επιστρέψει και από τη Μεγάλη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση. Από εκεί και πέρα και η συλλήψη στη Θεσσαλονίκη για την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τρία άτομα λοιπόν συνελήφθησαν, οι δύο στη Θεσσαλονίκη, η μία στην Κρήτη και εκείνοι θα βρεθούν ενώπιον των αρχών. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχαμε και μία επίθεση στην οικία της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Εκεί όπου κάποιοι αλληλέγγυοι εντός εισαγωγικών των συλληφθέντων στην Θεσσαλονίκη πήγαν στο σπίτι της, το οποίο είναι και πολιτικό γραφείο, και έγραψαν συνθήματα τα οποία είχαν τον τίτλο «Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία», «Γκαζάκια στα σπίτια σας», «Ο φόβος άλλαξε πλέον στρατόπεδο», «Ζωγράφισαν γκαζάκια» και όλα τα υπόλοιπα και στην είσοδο του σπιτιού, αλλά πέρασαν και την είσοδο, έγραψαν και στον εσωτερικό χώρο. Η κυρία Βολουδάκη έκανε δηλώσεις μετά από αυτή την ενέργεια, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Οι γνωστοί άνανδροι κρασίδιλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου ή του γραφείου μου και έγραψαν απειλητικά συνθήματα. Γκαζάκια στα σπίτια σας, θάνατος, και ανάμεσα στα συστήματα ήταν και ένα μήνυμα για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται δηλαδή για τους ίδιους ανθρώπους, για τους ίδιους τρομοκράτες που νομίζουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν και να μας εκφοβήσουν. Θέλω να δώσω το μήνυμα ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό δεν θα συμβεί. Ό,τι και να κάνουν, όσες προσπάθειες και να κάνουν, ούτε θα φοβηθούμε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ έτσι, ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όπως πρέπει και όπως ορίζουν οι κανόνες ενός ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphaband Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%.

0: Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην είσοδο της Αθηνών από το ύψος της Ελευσίνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στον Σκαραμαγκά. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στο Αγρίνιο, 21 στα Ιωάννινα.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεω, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούσι και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σαφρανίδη, τι θα γίνει σήμερα, παλικάρι μου, όλο με τους Άγγλους θα πάμε. Ε, τι έγινε, αγόρι μου, χαρήκαμε επειδή περάσαμε στα ημιτελικά. Θα σου κοπεί η χαρά, έρχεται ο Μέση. Πρόσεξε να δεις τώρα, οι Σάξον είχαν έρθει την Παρασκευή, έπαιξαν εδώ στην Ελλάδα και μου λέει ο Στέφανος, ο τραγουδιστής έκανε και χιούμορ. Όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι έχετε και εδώ ζέστη, όπως και εμείς στην Αγγλία. Φαντάσου ότι έχουν περάσει την Αγγλία με τη ζέστη που πλέον την έχουν συνηθίσει. Του φάνηκε το ίδιο εδώ πέρα.
1: Ε, φαντάσου, ναι.
0: Τώρα που πιάνουν και οι ζέστες και όλοι ψάχνουμε να βρούμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε κάποιες στιγμές για να δροσιστούμε, να ξεφύγουμε. Έχω πρόταση. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort.
1: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Πολλά μηνύματα και για τις μονάδες ανακύκλωσης που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Ο Αβραάμ στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, φίλε. Η φωτιά, λέει, στις μονάδες έχει να κάνει ασφαλώς και με τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μάλλον τις επηρεάζουν και οι χαμηλές τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών. Καλημέρα και στον Πάνο, στην πατρίδα μου, στην Κεσαριανή. Καλή εβδομάδα. Αναφέρεται και ο Πάνο στο θέμα με τις πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Εμένα με προβληματίζει, γιατί μου έχει περάσει αυτή η κουλτούρα της ανακύκλωσης. Άμα με δεις, λειτουργώ λίγο ως ψυχαναγκαστικός. Δηλαδή, τα σκουπίδια τα ξεχωρίζω, βάζω διαφορετικά την ανακύκλωση, το τυρό, πηγαίνω, τα πετάω και ξέρεις, όταν βλέπω κάτι τέτοιο, εξοργίζομαι, ρε παιδί μου.
1: Λογικό το ακούω, λογικό.
0: Δηλαδή, τι είμαι ηλίθιος, ας πούμε, που το κάνω εγώ αυτό το πράγμα.
1: Μάλλον είμαστε. Μάλλον.
0: Είχαμε κάποια τελευταία εξέλιξη, νομίζω, στα θέματα τα οποία συζητήσαμε.
1: Λέει στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Αυτή είναι η είδηση. Άρα στην αλήθεια από τη Βρετανική αστυνομία. Τώρα θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πάντως η σύλληψή της, νομίζω, θα την οδηγήσει και στην την συνέλευαν και θα τη στείλουν στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω προβλέπετε.
0: Έτσι κι αλλιώς είχε δηλώσει την πρόθεσή της
1: να
0: επιστρέψει και να παρουσιαστεί στις αρχές. Αλλά υπήρξε αυτή η σύλληψη, λοιπόν, από τις Βρετανικές αρχές. Οπότε θα εκδοθεί στη χώρα μας για να παρουσιαστεί στον ανακριτή. Η άλλη τραγική είδηση, όπως σας είπαμε, είναι ότι ένας από τους εγκαυματίες από την έκρηξη εκεί στον Ασπρόπυργο δυστυχώς κατέληξε, δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Είχε εκτεταμένα εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του. Ένας άνθρωπος μόλις στα 54 του χρόνια πήγε το μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ πίσω. Άλλοι δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε εντατικές μονάδες με εγκάβματα επίσης σε μεγάλο μέρος του σώματός τους. Και για άλλη μια φορά ανοίγει η συζήτηση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας για την πυρασφάλεια που υπάρχει στη βιομηχανική ζώνη εκεί στο Θριάσιο, για τα οποία μέτρα φωνάζουν οι εργαζόμενοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουν να φωνάζουν. Έβλεπα Αμαλία ρεπορτάζ. Ο πλησιέστερος πυροσβεστικός κρουνός στην επιχείρηση που σημειώθηκε η έκρηξη είναι στα 700 μέτρα.
1: Ένας
0: πυροσβεστικός κρουνός και αυτό στα 700 μέτρα από μια περιοχή που είναι γεμάτη με βιομηχανικές μονάδες.
1: Ναι, είναι βιομηχανική περιοχή. Ο Ασπρόπυργος έχει πάρα πολλές βιομηχανίες. Έτσι, εντάξει, κάποια μέτρα δεν έχουν τηρηθεί σίγουρα. Δεν έχουν τηρηθεί και δεν εφαρμόζονται. Και εδώ πρέπει να γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι. Πάντως, ένας εργαζόμενος που πήγε, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ, να βγάλει το μεροκάματο και το δύσκολο μεροκάματο, έχασε τη ζωή του.
0: Άλλος ένας άνθρωπος. Άλλος ένας άνθρωπος που χάνεται εν ώρα εργασίας. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, η ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ελπίζουμε να έχεις καλά νέα, γιατί η Αμαλία μας είπε ότι σήμερα το πρωί είδε διαφορά, δεν είδε πάρα πολύ κίνηση.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ισχύει το άξιο αυτό που λέγατε νωρίτερα. Έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση, ωστόσο Καλά νέα δεν μπορώ να πω τι έχω, γιατί ξεκινάμε με μποτιλιάρισμα που έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της Ελευσίνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στον Σκαραμαγκά. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί, όπως γίνεται καθιερωμένα, στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, εκεί είναι αρκετά περιορισμένη κατάσταση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Είπαμε στο Σαμπρανίδη χάρηκε για την Αγγλία, αλλά και στη λεωφόρο ότι γεμίζεται με την Grasshoppers, χάρηκα κάτι ιδιαίτερα.
0: Κοίταξε να δεις, εκεί φαίνεται ότι κάτι καλό χτίζεται. Εγώ δεν λέω μεγάλα λόγια, κρατάω χαμηλά το πύχη. Αλλά φαίνεται ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Μην το ματιάσω, προς το παρόν τα δείγματα είναι θετικά.
2: Βασβολά γκολ, Παναθηναϊκός.
0: Και δείχνει κάτι, εμφανίζει κάτι στο χορτάρι. Να το δούμε λοιπόν, γιατί είναι πολύ νωρίς.
2: Συνεχίζω με την κίνηση, μην επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειράτης Ποσειδώνος, από το ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο Παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει άνω των 30 λεπτών από Περιφερειακή Εγάλη έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα σας συναντήσουμε ξανά 9 και 20.
1: Για τη σύλληψη της 46χρονης από τη Βρετανική αστυνομία, να πούμε ότι οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησης μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί και να κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Παρόλο που, όπως είπαμε, η ίδια είχε δηλώσει ότι ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να καταθέσει κανονικά. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί φυσικά ενώπιον της ανακρίτειας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
0: Πάμε και στην άλλη δολοφονία, γιατί και αυτή είναι μια δολοφονία. Ο λόγος για το 20χρονο αυτό παιδί από το Άργος, το οποίο κακώς δεν σταμάτησε στο σήμα που του έγινε για έλεγχο από την αστυνομία, ακολούθησε καταδίωξη και εκεί κάποια στιγμή στην προσπάθεια διαφυγής του οι αστυνομικοί πυροβόλησαν, όπως λέγαμε νωρίτερα και από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα.
1: Πώς βρέθηκε η σφαίρα καρφωμένη στο πίσω μέρος του τρίχοντος της κεφαλής?
0: Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι 21 πυροβολισμοί.
1: Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει.
0: Για εκφοβισμό. 21 καταρρυπάς. Ακούγονται, τώρα μην παίξουμε το ηχητικό. Δεν νομίζω ότι είναι και σωστό δηλαδή. Αλλά έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Το θέμα είναι
1: κάτι
0: το παιδί.
1: Έχει πάει λάθος εκεί.
0: Το παιδί κατέληξε, έχασε τη ζωή του.
1: Βέβαια.
0: Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
1: Είχε, ναι. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Το λένε,
0: ακριβώς.
1: Το λέω γιατί το είπε η ίδια η μητέρα του και γι' αυτό
0: ακριβώς.
1: Το μεταφέρω. Θα το έλεγα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Από ό,τι άκουσα, το παιδί είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι και φοβήθηκε να σταματήσει. Κακώς δεν σταμάτησε. Θα συμφωνήσω μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ συμφωνώ. Όμως το παιδί, επειδή ακριβώς δεν είχε το δίπλωμα μαζί, φοβήθηκε. Παρ' όλα αυτά, το πρωτόκολλο για αυτές τις περιπτώσεις της ελληνικής αστυνομίας τι προβλέπει? Βαράμε στο ψαχνό.
0: Αυτό 21 βολές.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και ευθεία.
1: Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το πρωτόκολλο.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730-62-153.
11: See you at Corner.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
21: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
22: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
21: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
22: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
23: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
22: Φτάσαμε!
21: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
23: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλεις κάτι να πεις?
1: Ναι, θέλω να πω.
0: Πήγε να ξεκινήσει, παιδιά, γιατί σε έκοψα τη φόρα, για να ξέρετε.
1: Δεν είναι και πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία. Επίση, σταμάτα. Πιστοποίηση και δικά σου λεφτά. Λεφτά θες σίγουρα, καλαμαράκι.
0: Εννοείται.
1: Από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lead Up, Learn and Work της Little Ellas ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το άκουσα και την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικό.
0: Για πρώτη φορά.
1: 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Κάνε το επόμενο βήμα σου. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
0: Πάμε και στα καύσιμα, αγαπητή Αμαλία. Έβλεπα σήμερα, λοιπόν, έκανα την συνηθισμένη μου πρωινή τιμολήψια στην Κηφισία. Από 1,998, η πιο χαμηλή που είδα ήταν 1,998.
1: Ναι.
0: Μέχρι 2,032.
1: Ναι.
0: Και το πετρέλαιο κίνησης 1,8. Πόσο, κάτσε γιατί το έχω σημειώσει, μην κάνω και κάποιο λάθος. 1,829.
1: 1,94 έβαλα εγώ χθες την μόλιβδη. Εντάξει, τώρα δεν έκατσα να κάνω έρευνα αγοράς. Έπρεπε να βάλω βενζίνη και έβαλα. Λοιπόν, το Brent αυτή τη στιγμή είναι 79,5 δολάρια το βαρέλι, με μία άνοδο 4,62%. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την αγορά του πετρελαίου. Προς τα πάνω την επηρεάζει, αλίμονό μας. Βεβαίως, στις επόμενες μέρες περιμένουμε να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, τι είπε την Παρασκευή στη Βουλή.
1: Για 10 λεπτά έχει κάνει συμφωνία με τα δηληστήρια η κυβέρνηση. 10 λεπτά θα είναι φθηνότερη βενζίνη και 5 λεπτά το ντίζελ.
2: Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα 2 ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, λοιπόν. 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Λοιπόν, να δούμε πότε τις επόμενες μέρες, λέει. Έτσι θα τεθεί σε εφαρμογή. Άρα, λογικά, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειωμένες τιμές στα καύσιμα, στα πρατήρια. Και αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολλοί ετοιμάζονται και για διακοπές. Μπαίνει το τελευταίο 15 μέρο του Ιουλίου, θα φύγουν αρκετοί. Πάντως, οι τιμές έχουν πάρει και πάλι μέχρι στιγμής την ανιούσα. Βασικά, δεν μειώθηκαν ποτέ. Αυτό είναι περίεργο.
0: Δεν μειώθηκαν ποτέ και όχι μόνο την περίοδο που υπήρξε αυτή η εκεχηρία, έτσι, και πριν, αλλά και στο διάστημα αυτό είδαμε αυξήσεις, όπως αυξήσεις θα δούμε και αυτή την εβδομάδα. Θα ξεπεράσει λοιπόν τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, οπότε έρχεται αυτή η μείωση για να μας επαναφέρει περίπου στα επίπεδα που ήμασταν αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή θα δούμε αυτή τη μείωση για να κρατηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Το ερώτημα είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανάφλεξη που έχει ξεκινήσει πάλι στη Μέση Ανατολή, γιατί όπως βλέπουμε και τη νύχτα είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη, οι Ιρανοί φαίνεται ότι προκάλεσαν αυτή τη νέα επίθεση των Αμερικανών, γιατί χτύπησαν ένα πλοίο κυπριακών συμφερόντων με αποτέλεσμα να αγνοείται ένας ναυτικός, ένας Ινδός ναυτικός. Και από εκεί λοιπόν πήραν την αφορμή οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πραγματοποιήσουν νέα χτυπήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι
1: και
0: δεν Μπαχρέν, σταματάει.
1: Και όμως και σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ χτύπησαν οι Ιρανοί. Δηλαδή υπάρχει μια πραγματικά γενικότερη και σημαντική και σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και υπάρχει και φυσικά είναι ξανά μήλος στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη λέει ότι είναι κλειστά. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι είναι ανοιχτά. Και ο Τραμπ είδε τι είπε για τους Ιρανούς. Είναι τρελή, λέει. Είναι τρελή.
0: Είπε ο γάιδαρο στον πεντινό κεφάλι. Γιατί η αλήθεια είναι πραγματικά ότι έχουμε μπλέξει με τρελούς. Δηλαδή και οι δύο πλευρές είναι παρανοϊκοί.
1: Ποια εκεχηρία, ποια λέει ποιες συνομιλίες. Πάλι μια από τα ίδια.
0: Και το πετρέλαιο, όπως σας είπε η Αμαλία, έφτασε και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι και η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Α, δεν σου είπα.
1: Τι και δεν πες.
0: Ο φίλος μας ο ποιητής, θυμάσαι με τις μπάμιες. Με τις μπάμιες.
1: Α, ο γιατρός είναι ο άλλος. Με έχεις μπερδέψει. Μια τα βρακιά, μια η μπάμιες, έχω μπερδευτεί.
0: Όχι.
1: Τι να κάνω.
0: Ο φίλος μας ο ποιητής με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα. Έγραψε ποίημα και τον Τραμπ.
1: Α,
0: θέλεις να σου το δώσω τώρα? Έχει τον τίτλο λοιπόν ο Captain America. Για κάτσε να ακούσουμε το BET μας, μπας και χαμογελάσει λίγο το χιλάκι μας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
3: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου Captain America. Ο Captain America σαλιάριζε από νωρίς με τα κοριτσάκια. Αμερικανιά ο τρόπος που ερωτευόταν, αμερικανιά ο τρόπος και που κάπνιζε. Έκανε κουμάντο στο στενό του Ορμούς από τη Λαμία.
0: Έκανε κουμάντο στο στενό του Ορμούς από τη Λαμία.
1: Τι να πω.
0: Ο Captain America. Το λέει ο ποιητής. Για να το λέει ο ποιητής, κάτι ξέρει περισσότερο από εμάς.
1: Ο ποιητής με τις μπάμιες.
0: Αυτός.
1: Ωραία.
0: Και τη μανιταρόπιτα.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην είσοδο της Αθηνών από το ύψος της Ελευσίνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στον Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεως, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Περιφερειακή Εγάλεω μέχρι Μαρούση, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Συνελήφθη στην Αγγλία στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές δηλώνοντας πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα. Περισσότερα στο enikos.gr. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη απαγρύπνηση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο κατέκτησε ο Βαγγέλης Δούμας με 59 δευτερόλεπτα και 91 εκατοστά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης της κατηγορίας εφήβων που ολοκληρώθηκε στο Μόναχο. Την Παρασκευή είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα πρόστιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τις κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που μας μετέφερε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με τη σύλληψη της 46χρονης στην Μεγάλη Βρετανία από τις αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην χώρα μας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής ασχοληθήκαμε με αυτή την υπόθεση, με τις δύο συλλήψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την εμπριστική επίθεση και τη δολοφονία τριών ανθρώπων στη Μαρφίν το 2010, όπως και στις συλλήψεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν σαν τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, αλλά και την επίθεση στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά, εκεί όπου άγνωστοι έγραψαν συνθήματα και απείλησαν την ίδια και την οικογένειά της. Φυσικά αναφερθήκαμε στο θάνατο του εγκαυματία από την έκρηξη την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Ένας άνθρωπος δεν τα κατάφερε, όπως φυσικά και στο θάνατο του 20χρονου, ο οποίος είχε δεχθεί πυροβολισμούς από αστυνομικούς στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Άλλο ένα θέμα που μας απασχόλησε είναι οι τιμές των καυσίμων. Οι αυξήσεις που βλέπουμε καθημερινά, έχει φτάσει πλέον η αμόλυβδη στο όριο των 2 ευρώ εδώ στην Αττική. Σε πολλές περιπτώσεις το έχει ξεπεράσει. Ταυτόχρονα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό από το Βήμα της Βουλής για συμφωνία που υπήρξε με τα δηληστήρια, ώστε το επόμενο διάστημα μέχρι και τα τέλη Αυγούστου να δούμε μειώσεις 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Και βέβαια τα πλήγματα που συνεχίζουν οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν, η ανάφλεξη η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει το πετρέλαιο.
1: Κοντά στα 80 δολάρια, μια ανάσα είναι. 79, κάτι είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Διαπραγματεύεται εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Είπαμε για το Μουντιάλ, τι έγινε, έτσι, και ποια είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών, αν το λέω σωστά, καλά το πά.
0: Ποια είναι, παιδί μου?
1: Αγγλία,
0: ναι,
1: με Αργεντινή.
0: Μπράβο.
1: Και Γαλλία, Ισπανία.
0: Μπράβο, πουλάκι μου. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
1: Έτσι.
0: Και εμείς με ποιον είμαστε, Αμαλία?
1: Εγώ είμαι με την Γαλλία.
0: Μπράβο.
1: Αγαπώ όμως και την Αργεντινή.
0: Μπράβο. Και εγώ μαζί σου. Εγώ είμαι με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αργεντινή.
1: Ναι, και την Ισπανία την αγαπώ, ναι. Είμαστε. Κοίτα εδώ πέρα, υπάρχει μπιφ.
0: Τρία στα τέσσερα,
1: είπα, και εγώ. Και η Ισπανία μου αρέσει. Δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος πολύ, αλλά εντάξει. Ο Νίκος είναι με την Αγγλία, Νίκο,
0: ναι,
1: μου.
0: Τραγεί, ναι, αυτό.
1: Δε. Ισπανία, εσύ. Α, και την Ισπανία είναι. Με την Αγγλία και την Ισπανία, ορίστε. Να ξέρετε, ο Νίκος με τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ με τον Νίκο που είναι και φιλαράκια, παρόλα αυτά για τα ποδοσφαιρικά δεν τα βρίσκεται.
2: Σε όλα.
1: Αντίθετη, ναι, δεν το συζητώ, αυτό το έχω καταλάβει.
0: Πρόσεχε να δεις το παιχνίδι, ήταν 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Η κανονική διάρκεια τελείωσε εκεί κοντά στις 2.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκείνη την ώρα ήμασταν σε επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Άμεση, έβαζε ένα γκολ, έστελνε μηνύματα ο ένας τον άλλον. 2 η ώρα μένα έκλειναν τα μάτια μου, μου λέει και εμένα κλείνουν τα μάτια μου, του λέω πανακοιμηθώ, δεν αντέχω άλλο. Όχι, μου λέει, εγώ θα το παλέψω. Ξυπνάω το πρωί και το πρώτο μήνυμα που βλέπω είναι από το Σαπρανίδη που γράφει: θέλω να δω τη φάτσα σου μόλις ανοίξεις το κινητό και μάθεις το αποτέλεσμα. Πάλι καλά που έχουμε και αυτά, έτσι λίγο τον αθλητισμό για να πειράζουμε και ο ένας λίγο τον άλλο, να βλέπουμε και λίγο ωραίο ποδόσφαιρο, λίγο ωραίο μπάσκετ.
1: Εντάξει, παιδί μου, καλά υπάρχουν αυτά. Πειραζόμαστε μεταξύ μας.
0: Αν βλέπουμε τον Τεντόγλου, ο οποίος έκανε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, στο πρόσφατο meeting, και μπράβο του, πέρασε τα 8.60. Για άλλη μια φορά και δείχνει ότι είναι σε καταπληκτική φόρμα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο στο παλικάρι.
1: Δεν πάμε στα πολιτικά. Να πάμε στα πολιτικά.
0: Πάμε.
1: Ή θες να πάμε κάπου αλλού?
0: Όχι, πάμε στα πολιτικά.
1: Πάμε
0: στα πολιτικά. Πάμε στα πολιτικά. Τώρα έκανε την εισαγωγή.
1: Καλά, θα την ξανακάνω. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδί μου. Πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε αυτό το μπιφ μεταξύ κυβέρνηση και Πασόκ για τη 13η σύνταξη. Δεν ξέρω αν θες να το ξεκινήσουμε από εκεί. Όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στο συνέδριο του Economist έχει πολιτική επικαιρότητα αρκετή.
0: Πάμε λοιπόν στη 13η σύνταξη, γιατί είχαμε μεταδώσει την Παρασκευή το απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση, εκεί που είχε πει ότι είναι δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι θα επαναφέρει την 13η σύνταξη.
1: Και πόσο κοστίζει αυτό εκείνη το μπιφ πάντως, γιατί μιλάνε για 350 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι πάνω από ένα δις. Πού τα βρήκε τα 400 εκατομμύρια?
0: Περίμενε τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είχε πει ότι θα επανέλθει τον πρώτο χρόνο μέρος της 13η σύνταξης με κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, μετά όμως.
0: Και μετά στον τρίτο χρόνο, ναι, το υπόλοιπο μέρος με κόστος 800 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Συν το ποσό των 300 ευρώ το οποίο δίνει η Νέα Δημοκρατία κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους.
1: Το οποίο θα αυξηθεί με βάση τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.
0: Ναι. Αυτό ήταν που είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή την Παρασκευή, που συζητήθηκε ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και απάντησε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε λοιπόν μία κόντρα για το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Θα δώσετε 13η σύνταξη? Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα, εντάξει. Κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13η σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός.
1: Ναι, τώρα μπακάλικα λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό είπε στον κύριο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, η Νέα Δημοκρατία επιμένει και η κυβέρνηση ότι να το πάμε στο Γενικό Λογιστήριο να το κοστολογήσει. Εκεί θα παιχτεί πάντως. Βλέπεις ότι η ατζέντα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνουν, άλλοι λένε το φθινόπωρο, ο Πρωθυπουργός επιμένει την άνοιξη, είναι πάνω στην οικονομία. Πάνω στην ακρίβεια, πάνω στην καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί νομίζω θα στραφεί το ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
0: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε και ένα βίντεο στα social media, ναι, που εξηγούσε και πάλι το κόστος για αυτήν την 13η σύνταξη. Ισχυρίζονται διαφορετικά πράγματα από ό,τι λένε στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, λέει ότι το κόστος είναι 2,5 δις. Ας τα πάνε λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να έχουμε και μια επίσημη εκτίμηση
1: και
0: να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να μην κάνουμε κι εμείς εικασίες. Τώρα είχαμε δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση από την GPO για το AI εφημερίδα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα το νωρίς το πρωί.
1: Ναι, ακριβώς λοιπόν. Να πάμε να δούμε λοιπόν ότι, εντάξει, είναι στην πρώτη θέση βέβαια η Νέα Δημοκρατία, που συγκεντρώνει το 29,3%. Μετά ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Ακολουθεί, είναι εκτίμηση ψήφου, έτσι,
0: ναι,
1: με αναγωγή στα έγκυρα. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 9,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρξε τελικά αυτή η περίφημη Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, μετά από περιπετειώδεις διαδικασίες, μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί, τελικά κατάφεραν να υπάρξει εκεί η απαρτία και υπήρξε λοιπόν απόφαση. Τι λένε λοιπόν πλέον?
1: Εντάξει, τώρα λένε ότι δεν θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ακυρώνουν την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Ότι θα κατέβει, αυτό καταλαβαίνω, αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Έχουμε νέα πολιτική γραμματεία σήμερα. Του κυρίου Φάμελου, οι αυτοί που αντιδρούν σε όλα αυτά που έκανε η υποψηφία, λένε ότι όλη αυτή η απόφαση είναι άκυρη και θα πάμε και θα δούμε. Υπήρξε και έντονο κλίμα. Εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον Χρήστο Γιαννούλη, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μέχρι. Υπήρξε και χειροδικία.
0: Όπως είπε ο κύριος Γιαννούλης.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πραγματικά για ένα κόμμα ιστορικό, ναι, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω πραγματικά. Και εδώ τώρα έχουμε και διαφορετικές απόψεις της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Πολάκης που θέλει να διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς που μιλάει για συλλογική ηγεσία. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Να ακούσουμε αρχικά τον Νίκο Παπά τι είπε για την απόφαση που πήρε η συγκεκριμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
4: Η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
1: Ναι.
0: Επιταχύνει λοιπόν τις διαδικασίες για να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος.
5: Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση. Διατάζει την πολιτική γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
6: Θα είστε υποψήφιος, κύριε Πρόεδρος,
5: θα είμαι βέβαια.
1: Θα είμαι βέβαια. Πολλοί μιλούν για μια μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αν όλα προχωρήσουν, μεταξύ του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Ρένας Δούρου. Να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα ξεκινάνε από την επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα και την, καταλαβαίνω εγώ, τη διάθεση του κύριου Τσίπρα ούτε να ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά ποια στελέχη θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει ανοίξει καμιά πόρτα. Ούτε σε αυτούς που έχουν ήδη παραιτηθεί και έχουν, δηλαδή αυτοί που έχουν παραιτηθεί και έχουν αφήσει τις έδρες, νομίζω είναι μόνο ο κύριος Καραμέρος.
0: Καραμέρος.
1: Η κυρία Αχτσιόγλου είναι από τη Νέα Αριστερά.
0: Και Νοτοπούλου.
1: Και η κυρία Νοτοπούλου, η οποία παρέδωσε και την έδρα της. Να δούμε λοιπόν, πάντως φαίνεται. Δείχνει διάθεση ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί και ξεκάθαρα λένε από την Αμαλία ότι δεν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, όπου ανακοίνωσε και τα 400 συνένα μέλη για το Εθνικό Συμβούλιο της Αριστερής Συμπαράταξης. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, όπως καταλαβαίνεις. Υπάρχουν και γνωστοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης. Όπως είναι η Θεοπούλα, η αγαπημένη, η οποία συμμετείχε και σε εκείνο το βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ο Θανάσης Πάτρας, είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Μπορεί κάποιος να τα δει, αν μπει σε όλα τα site, καθώς έχουν αναρτηθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, έκανε και μία παρέμβαση στο συνέδριο του Economist, εκεί που έστειλε μήνυμα σχετικά με τον ρόλο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κυρίως δηλαδή γιατί δημιουργήθηκε.
7: Κανένα πολιτικό σύστημα και καμιά δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά χωρίς δύο ισχυρούς πόλους εναλλαγής στη διακυβέρνηση. Mm-hmm. Και το είδαμε αυτό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία 3 χρόνια έγινε βαθιά αλαζονική, διότι δεν είχε ισχυρό αντιπολιτευτικό έλεγχο. Η Ελλάς λοιπόν δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτό το κενό και με τη φιλοδοξία να αποκτήσει μια δυναμική, ώστε στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, να μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου στα ίσα από τη Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Έρχεται, λέει, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας. Εγώ το κρατώ αυτό, γιατί πάρα πολλοί τι έλεγαν για τον κύριο Τσίπρα τότε που κυβέρνησε και που πήρε την εξουσία, ήταν επειδή είχε δημιουργηθεί αυτό το κλίμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο και ήταν ακόμα διαμαρτυρίας. Τώρα σου λέει, ερχόμαστε να κυβερνήσουμε. Είναι αριστερά που θέλει να κυβερνήσει, όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
0: Τώρα, ονειρεύεσαι να σπουδάσεις ένα δημιουργικό επάγγελμα που να είναι τάση και να έχει ζήτηση, όπως είναι το design, η μόδα, το animation, η εσωτερική αρχιτεκτονική, και ψάχνεις για μια σχολή που θα σου προσφέρει σιγουριά, που θα έχει εμπειρία και θα διαμορφώνει επαγγελματίες? Ο ACTO, η σχολή με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση στις τέχνες και 55 χρόνια εμπειρίας, σου δίνει τη σιγουριά που χρειάζεσαι για να κάνεις τις καλύτερες σπουδές σε τομείς όπως graphic design, fashion design, interior design, product design, animation, comics cartoon, fine art and new media, photography with video. Αύριο, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, θα έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς από κοντά για τις δυνατότητες που σου προσφέρει, πηγαίνοντας στο Open Day του Campus του ACTO στην Κυψέλη. Θα δεις από κοντά τους χώρους, τα στούντιος, θα γνωρίσεις την ομάδα, θα μάθεις τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και θα δεις πού μπορείς να φτάσεις. Και το καλύτερο, πριν ή μετά το Open Day, μπορείς σε 2 λεπτά να είσαι είτε για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, είτε για καφέ στην Κυψέλη. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, το Open Day στο Campus του ACTO στην Κυψέλη. Μπες στο www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφήσεις Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 811-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Λέγαμε πριν ότι έχει περιοριστεί κάπως η κατάσταση. Τελικά αυτή την ώρα έχει ξανά κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο λόγω σύγκρουση φορτηγού με γιόταχη που σημειώθηκε νωρίτερα, επενθυμίζω. Ουρές οχημάτων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιός Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και αφού λέτε τα του Μουντιάλ, και εγώ ολοκληρώνω με το λιμάνι του Πειραιά να σου πω ότι υποστηρίζω Ισπανία λόγω με τη Λίμπαρ. Αυτό είχα να πω.
0: Μπράβο, ρε Παναγιώτη, μπράβο, παλικάρι. Εντάξει, τουλάχιστον δεν υποστηρίζει τόσο κατανόμαστο.
8: Όχι, αυτό
0: εντάξει,
8: ποτέ.
0: Πάλι καλά, αγόρι μου, ξέρεις λίγο από μπάλα γι' αυτό. Α, ήρθε και ο Κωστάκης. Α, μάλιστα, παιδιά, έχω πέσει εδώ πέρα σε αγγλόφιλους. Είναι πολύ μαζεμένοι και ο Κώστας έξω εδώ και ο Νίκος.
1: Αλλά που δεν θες εσύ να σε πειράζει και να τους πειράζει.
0: Την Πέμπτη το πρωί θα σας πω εγώ που θα έχει προηγηθεί το Αγγλία-Αργεντινή. Θα τα πούμε το πρωί της Πέμπτης.
1: Ναι, κοντεύουν και τα γενέθλιά του. Την Πέμπτη θα τον γιορτάσουμε. Κλείνει τα 54, να ξέρουμε και την ηλικία του, 1972, 16 Ιουλίου. Άρα δεν μπορεί να κρύβει και την ηλικία του. 54 θα γίνει σε λίγες μέρες.
0: Με τον καλό το λόγο αυτή η κοπέλα.
1: Ποιο καλό παιδί μου, η ηλικία σου είναι μία είναι η ηλικία. Αλωνών μας εδώ πέρα. Πότε έχουμε γεννηθεί, ποια χρονολογία και έτσι βγαίνει η ηλικία.
0: Τώρα εσύ... θέλεις να βάλω πάλι ντοκουμέντα.
1: Εντάξει, βάλει
0: εσύ που έκανε λάθος. Δηλαδή να βάλω έχω... πάλι. Όχι, τώρα το θέλει ο οργανισμός σου. Δηλαδή για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί εδώ υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία δεν μπορείς να αμφισβητήσεις.
1: Θυμάμαι εσύ... μετά. 52. Το 52 έχω γεννηθεί. Οπότε εντάξει, μετά θα θυμάμαι, αλλά. Έκανα ένα λάθος. Το 52 έχω γεννηθεί, οπότε εντάξει, μετά θα θυμάμαι, αλλά.

0: Εντάξει, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήθελα να πω εδώ για το Wyndham, να μην το πω τώρα εδώ πέρα. Να το πω μετά. Εντάξει, θα σας κρατήσω σε αγωνία γιατί ένα είναι το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Εκεί στο Λουτράκι, μόλις μια ώρα από την Αθήνα.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
1: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Μπορεί στην εθνική ομάδα της Ισπανίας να μην υπάρχει ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Real Madrid, αλλά αυτό δεν εμποδίζει στην Βασίλισσα να λάμπει και στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Και αυτό γιατί οι παίχτες της Real Madrid έχουν σκοράρει με την εθνική ομάδα της χώρας τους τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλο σύλλογο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης που ολοκληρώνεται την προσεχή Κυριακή. Έχουν πετύχει 19 γκολ μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελο, περισσότερα από κάθε άλλο σύλλογο που εκπροσωπείται από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με την εθνική της Γαλλίας έχει σημειώσει 8 γκολ. Ο Τζουτ Μπέλιχαμ με την Αγγλία 6. Ο Βινίσιους με την Βραζιλία πέτυχε 4 τέρματα και ο Αρντά Γιουλέρ με την εθνική της Τουρκίας είχε 1 γκολ. Ακολουθεί η Παρίσι Σεν-Ζερμέν με 13 γκολ, η Μπάγερν Μονάχου έχει 12 και η Άρσεναλ 9 τέρματα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2.
13: Σάμος. FM στους 102.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 193667.

0: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Στη συνέχεια, εγώ όμως πριν το διαφημιστικό διάλειμμα σας έλεγα ότι αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση, εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort σας περιμένει. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο. Παιδιά, εγώ περνάω πολύ συχνά απ' έξω και η αλήθεια είναι ότι πάντα το παρατηρώ και μου αρέσει και έλεγα πότε θα έρθω, πότε θα έρθω. Έχει πολυτελή δωμάτια, έχει βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Το Wyndham Lutraki Poseidon Resort και με μια πραγματικά μαγευτική θέα σε όλο τον Κορινθιακό κόλπο.
13: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
12: Στην καρδιά λοιπόν του καλοκαιριού έχει ανέβει η θερμοκρασία. Περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο μια θερμή εισβολή, όπως σας λέγαμε, από την Αφρική που θα ανεβάσει και άλλο τη θερμοκρασία. Ο κόσμος πηγαίνει για μπάνιο, αναζητά κάποιες στιγμές δροσιάς. Ακούμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα για τους λαγόκεφαλους, ακούμε για τις μέδουσες, ακούμε πάρα πολλά. Η κάμερα λοιπόν του Σταρ Κεντρικής Ελλάδος βρέθηκε χθες στα Καμένα Βούρλα. Εκεί ρώτησε τους λουόμενους εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με λαγοκέφαλους είτε με μέδουσες.
14: Φοβάστε τις μέδουσες, τους λαγοκέφαλους?
15: Όχι, γιατί δεν ακούω κανένα να ουρλιάζει μέσα.
14: Γεμάτη από λουόμενους είναι η παραλία των Καμένων Βούρλων, που όπως δηλώνουν στην κάμερα του Σταρ δεν έχουν δει ούτε λαγοκέφαλους αλλά ούτε και μέδουσες. Είκατε στη θάλασσα?
15: Ναι, ναι, φυσικά.
14: Δεν φοβάστε για μέδουσες, λαγοκέφαλους?
15: Εδώ δεν έχουμε δει τίποτα.
16: Τι να κάνουμε τώρα, τη θάλασσα την έχουμε μπροστά μας. Τη βλέπω από τον μπαλκόνι μου. Να μην βουτήξω, κρίμα είναι.
14: Δεν έχετε δει.
17: Δεν υπάρχουν αυτά. Μέχρι του είδα λαγοκέφαλα, είναι για να φοβάται ο κόσμος. Είναι 4-5 λαγοκέφαλα γυρίζουν στο Αιγαίο όλο. Λοιπόν, έχουν και θερυφτές και θα τις ξεπαστρέψουν. Ούτε οι μέδουσες. Οι μέδουσες είναι δική του η θάλασσα. Οι μέδουσες, οι μπλε και οι άλλες είναι 400 εκατομμύρια χρόνια.
12: Τώρα εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα.
13: Πέντε λαγοκέφαλοι σε όλο το Αιγαίο είναι.
12: Πάνε πέρα δόθε. Πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι και μας έχουν αναστατώσει. Άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν, πάνε πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι σε όλο το Αιγαίο. Περνάνε από το ίδιο και από το ίδιο σημείο ξανά και ξανά. Και μετά λένε
13: ατρόμητοι. Ο κύριος ατρόμητος.
12: Εντάξει, έχει και δίκιο τώρα. Οι μέδουσες είναι πλάσματα της θάλασσας, παιδί μου. Δηλαδή ζουν εκατομμύρια χρόνια.
13: Τώρα μόνο ήταν οι μέδουσες. Εγώ τους ακούω χρόνια τα τελευταία. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι. Ο κόσμος πάει στην παραλία ή δεν πάει. Όταν δεν πάει, δεν πάει επειδή φοβάται τους λαγοκεφαλούς και τις μέδουσες. Δεν πάει γιατί στις μέσες ξαπλώστρες.
12: Α, στις οργανωμένες λες τώρα.
13: Ναι, γιατί πλέον εγώ είδα εχθές ότι ξέρεις πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν μαζί, προχθές μάλλον, και την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους. Και ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Έτσι, γιατί τιμές έχουν ξεφύγει.
12: Παιδιά, εδώ στην Αττική. Η αλήθεια είναι ότι για να πας ένα μπάνιο τώρα, ας πούμε, Σάββατο ή Κυριακή. Θέλεις τώρα από 40 μέχρι και 70-80 ευρώ, ας πούμε, για να κάνεις ένα μπάνιο με αξιοπρεπείς συνθήκες. Θα ακούσουμε τώρα πολίτες οι οποίοι προσπάθησαν να βρεθούν σε κάποια οργανωμένη παραλία το Σαββατοκύριακο για να δροσιστούν λίγο. Τι πληρώσανε?
18: Ένα καφεδάκι και ένα κλά που πήραμε μαζί με την είσοδο μας πήγε κοντά στα 50 ευρώ.
19: Ξαπλώσεις είναι 40 ευρώ και η είσοδος είναι 10 ευρώ να μπεις και τα φαγητά είναι περίπου 20 ευρώ.
20: Είναι ακριβά. Δεν είναι για το μέσο Έλληνα, πιστεύω. Ούτε για τους συνταξιούχους.
21: 12 ευρώ έχει είσοδος, σύνοπτε.
22: Και με όλα ακριβά.

0: Ό,τι και αν πάρεις από 5 ευρώ και πάνω και ένας καφές του παιδιού, το απλό το πλαστικό χυμός, είναι από 5 ευρώ και πάνω. Η είσοδος είναι στα 8 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε πόσα λεφτά είναι για να κάνεις ένας πολίτης ένα απλό μπάνιο.
1: Από αυτά που ακούσαμε, ο μέσος όρος ήταν 40 ευρώ. Το άτομο.
2: Και είναι και οικονομικά το 40. Θέλω να σου πω.
1: Ρε παιδί μου, τώρα να πας για ένα μπάνιο και να θέλεις 40 ευρώ το άτομο.
2: Γι' αυτό δηλαδή... σου λέω, είδα πολλούς με καρεκλάκια και ομπρέλες. Πάρα πολλούς. Και λέει, όπου είναι λεπτές παραλίες, γίνεται χαμός. Και καλά κάνει ο κόσμος. Έτσι, εγώ είδα και ψυγιάκι, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Που πηγαίναμε στην παραλία, έτσι δεν πηγαίναμε, Ιωσήφ, εμείς.
1: Εννοείται, παιδί μου, με το ταπεράκι από έτσι. Το σπίτι πηγαίναμε. Έτσι μεγαλώσαμε.
2: Έχουν ξεφύγει τη μέση. Εδώ στην Αττική έχουν ξεφύγει.
1: Στην παραλία, άντε να παίρναμε. Εγώ θυμάμαι, παίρναγε ο άνθρωπος που πουλάγε τους λουκουμάδες, ας πούμε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και παίρναμε το λουκουμά.
2: Το λουκουμά,
1: αλλά
2: βέβαια.
1: Όλα τα υπόλοιπα ωραίος ήταν έτοιμα. Καλά, φανταστικός. Δεν το συζητάω. Τους
2: ζαχαρίτσα πάνω.
1: Δύο τουλάχιστον.
2: Α, έτσι έχασε την κοιλιά.
1: Γι' αυτό έριξα μπόι. Τότε, κατάλαβε.
2: Ποιο μπορεί, από λίγο κυλάρα έχει προσθέσει.
1: Είναι ακόμα μπορεί, δεν έχει πέσει όλο, κατάλαβε. Έχω κρατήσει από θέματα.
2: Αφού θα γίνει 54, πότε θα ρίξει μπόι.
1: Την επόμενη δεκαετία.
2: Α, εντάξει.
1: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα 40 ευρώ για να πάει να κάνει ένας άνθρωπος ένα μπάνιο.
2: Εντάξει, έχουν ξεφύγει τη μέση.
1: Το άτομο, δηλαδή
2: εγώ
1: το ζευγάρι.
2: Στην
1: 80.
2: Είναι δωρεάν. Εντάξει. Στην παραλία ή 10 ευρώ. 10 ευρώ εννοώ το ζευγάρι, και δύο ξαπλώστρες.
1: Γιατί όντως, και να το πούμε αυτό, υπάρχουν ελεύθερες παραλίες. Αλλά όσες είναι σε κοντινή απόσταση, δηλαδή μιλάμε τώρα για Άλυμο και τα λοιπά, που είναι εύκολη πρόσβαση, θέλω να πω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, πραγματικά, καλά Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει χώρος. Όχι να βάλεις πετσέτα.
2: Εντάξει, το Σάββατο είναι καλύτερα το Κυριακή.
1: Να περάσεις. Ή μετά θα πρέπει να πας μακριά. Δηλαδή, θα πρέπει να πας από Σούνιο πλευρά, ας πούμε, και πιο μακριά, όπου είναι και η βενζίνη. Πρέπει να έχεις δηλαδή αυτό.
2: Οπότε κάθεσαι
1: στο σπίτι με το air condition.
2: Και γλιτώνεις και τα λεφτά. Που δεν έχεις να χαλάσεις.
1: Μια χαρά.
2: Κατάλαβες.
1: Πολύ ωραία.
2: Ένας φίλος που είναι εκεί, δηλαδή προς Λιβύη μεριά, μας λέει ότι χθες πήγε σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο και έφαγε, παιδί μου, κρατικά που είναι κρέατα που είναι ακριβά. Πόσο το άτομο, παιδιά, λέτε?
1: 15 ευρώ.
2: 5,5 ευρώ το άτομο.
1: 5,5 ευρώ. Να πάμε κι εμείς.
2: Πάμε κι εμείς να φάμε.
1: Καλά, φίλε, εσύ έτσι
2: μου.
1: Και πας εκεί πέρα. Κατάλαβες τι έχει να γίνει, έτσι. Θα σε πουλήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε ανταλλάξουν με καμιά καμήλα, κάτι τέτοιο.
2: Γιατί?
1: Έτσι γίνεται εκεί.
2: Έτσι γίνεται.
1: Στη Βόρεια Αφρική, τώρα Λιβύη, μεριά και τα λοιπά, που είναι και ψιλοϊμπόλεμη κατάσταση. Θα πει ο φίλος μας εκεί, πάρτε την παιδιά, δώστε μου μια καμήλα και είμαστε εντάξει. Και θα ησυχάσει και το κεφάλι του.
2: Με την καλή κουβέντα στο στόμα σου. Δεν με ξεφορτωθείς, παιδί μου.
1: Όχι, παιδί μου, ιδέα σου.
2: Στη διοίκηση, εδώ πέρα. Αυτό. Πες, τέλο, δεν ξεφορτωθώ. Πρέπει να με στείλεις μία και έξω, δηλαδή.
1: Γιατί ξέρεις.
2: Στους μαύρους να με στείλεις.
1: Ξέρεις τι ώρα που είναι.
2: Που δεν έχω τίποτα με τους μαύρους, τους και μ' αρέσουν κιόλας.
1: Μια χαρά είναι εκεί. Καλημέρα και στο Διονύση. Πάρτε ομπρέλα, λέει ξαπλώστρα, για να έρθει τσάμπα μόνο η βενζίνη και η αγορά του καφέ από το σούπερ μάρκετ. Όταν δεν έχεις, δεν ξοδεύεις.
2: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο μας καλεί να μας φιλοξενήσει στη Μάνη μία εβδομάδα τον Αύγουστο.
1: Ωραία η Μάνη.
2: Εγώ λατρεύω Μάνη, απλά λατρεύω Μάνη, πραγματικά, πραγματικά μου αρέσει. Ευχαριστούμε, Βασίλη, μόνο και μόνο που μας έκανες την πρόσκληση.
1: Ναι, ναι, καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο, το πανέμορφο νησί. Πανέμορφο. Αφού είναι λεκαμένα τα βούρλα, πώς γίνεται να έχουν λαγοκέφαλους και μέδουσες? Για ένα απλό μπάνιο διαθέτω μόνο το εισιτήριο του λεωφορείου, από εκεί και πέρα ξεσαλώνουμε. Είναι και λογικό, βρε Γιώργο μου, αυτό έλειπε τώρα στη Λίμνο με τις τόσο υπέροχες παραλίες. Να μην έχετε και την πρόσβαση και να είναι και ελεύθερες. Ναι. Είναι φανταστικό το νησί, πραγματικό.
2: Εγώ δεν έχω πάει, αλλά θέλω να πάω. Μου λένε όσοι έχουν πάει ότι είναι καταπληκτικό.
1: Φανταστικό νησί, πραγματικά. Και πολύ καλές τιμές, τουλάχιστον από ό,τι έχω ακούσει από φίλους που το έχουν επισκεφθεί πρόσφατα. Σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν με τη φοιτητική στέγη. Άστα. Γιατί τώρα λοιπόν που όλοι ετοιμάζονται να δουν που έχουν περάσει τα παιδιά, αυτό που τους απασχολεί είναι πώς θα βρουν σπίτι στην επαρχία.
2: Το και αν βρουν και πόσο θα κάνει. Γιατί άκουγα σε ένα ρεπορτάζ, μόνο αυτό θα πω και μετά θα σου δώσω το λόγο. Συγγνώμη, ο Σύφου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει, τίποτα. Είμαι μεγάλο καρδί και μεγάλο ψυχή. Στη Θεσσαλονίκη, μια γκαρσονιέρα. Γκαρσονιέρα, πώς είναι, παιδιά? 30 τετραγωνικά δεν είναι μια μεγάλη γκαρσονιέρα. Παραπάνω δεν είναι σίγουρα, γιατί μετά είναι διάρη. Λοιπόν, από 400 έως 600 ευρώ. Η γκαρσονιέρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Βλέπω σήμερα, το έχει πρώτο θέμα η απογευματινή. Έτσι, και λέει σπουδές με χρυσά ενοικία και λογαριασμούς φωτιά. Έρευνα λοιπόν της απογευματινής. Το κόστος λοιπόν για έναν φοιτητή σε άλλη πόλη από αυτήν την οποία ζει είναι από 750 έως 1150 ευρώ. Μιλάμε το μηνιαίο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει προφανώς το ενοίκιο, τους λογαριασμούς, τη διατροφή του παιδιού και όλα τα υπόλοιπα. Για μια γκαρσονιέρα λοιπόν οι τιμές κυμαίνονται από 400 έως και 800 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Και βέβαια αυτό προϋποθέτει έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές, γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως Airbnb.

0: Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύει σήμερα η Απογευματινή, τα έξοδα ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη φτάνουν τα 13.800 ευρώ. Θέλεις δηλαδή κατά μέσο όρο 13.800 ευρώ ώστε να μπορέσει το παιδί να πάει να σπουδάσει σε μία άλλη
1: πόλη.
0: Άρα
1: δεν θες πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Ακριβώς. Και έχει κάποιες ενδεικτικές τιμές για τα ενίκια. 700 ευρώ ενίκιο στα Ιωάννινα, 590 στη Ρόδο, 550 στην Κέρκυρα.
1: Πόσα είναι στα Ιωάννα?
0: 700.
1: Στα Ιωάννα.
0: Ναι. Το διαβάζω εδώ στην Απογευματινή.
1: Εντάξει, και τώρα πια τα παιδιά ψάχνουν και συγκατοίκηση, να ξέρετε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ έχω αρκετούς φίλους που τα παιδιά τους σου ψάχνουν να βρουν ένα ακόμα παιδί, να πάνε, αν έχουν περάσει στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, ξέρω εγώ, Χανιά, οπουδήποτε, να συγκατοικήσουν γιατί δεν βγαίνουν.
0: Μα πώς να βγει? Πώς να βγει? Έως 1.150 ευρώ λοιπόν το μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή, 50% και άνω του οικογενειακού προϋπολογισμού διατίθεται για σπουδές παιδιού σε άλλη πόλη. Και βραχνάς φυσικά είναι τα υψηλά ενίκια. Με τις υγιές μας. Καλημέρα και στο Γιάννη. Άλυμος, Καλαμάκι, Γλυφάδα. Έχει λέει παραλίες ελεύθερες εντελώς που πας με το τραμ. Ναι, φυσικά.
1: Ωραία,
0: και έχει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Φυσικά
1: βέβαια.
0: Και έχει. Αλλά για πήγαινε την Κυριακή, βρε Γιάννη, να μου πεις τι συνθήκες επικρατούν εκεί. Και από τον πολύ κόσμο, αλλά και άλλες συνθήκες, έτσι. Γιατί γίνονται πάρα πολλά, σας το λέω επειδή γνωρίζω, και κλοπές και εγκληματικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν πας τόσο εύκολα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα και στον Ηλία. Είδες που συζητούσαν νωρίτερα την κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στην επιστροφή κτλ. Χθες έκανε να γυρίσει από την Κορινθία 3 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Πω.
0: 3 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Καλύτερα να γυρίζει, να φεύγει 4 το πρωί και να γυρίσει από την Αθηνία για δουλειά.
0: Καλημέρα, βρε Ηλία. Καλό κουράγιο σε σένα και σε όσους επιστρέφουν κάθε Κυριακή. Και από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για να μην ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί που σίγουρα δεν θα ταλαιπωρηθούν είναι οι τυχεροί ακροατές του Real FM, οι οποίοι θα κερδίσουν το τετραήμερο στη Σαντορίνη σήμερα, στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός, λοιπόν, διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Για να απολαύσετε εκεί μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό και με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Είχαμε και μια κόντρα για το θέμα των F-35, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist είπε ότι οι εξελίξεις για τα F-35 με την Τουρκία αποτελούν μια εθνική ήττα, την οποία χρεώνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και άμεσα υπήρξε η απάντηση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ, ο οποίος είπε ότι επί Πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στα F-35, ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ενώ δεν ήταν η Ελλάδα όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα, λέει, είναι στο πρόγραμμα, η Τουρκία είναι εκτός, σε αντίθεση με όσα είχαν συμβεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε και ένα μήνυμα για το κάζους Μπέλι, λέγοντας ότι είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μας και ότι η Τουρκία οφείλει να άρει το κάζους Μπέλι. Αυτό και για τα εθνικά μας θέματα.
1: Θα δούμε τι εξέλιξεις θα υπάρξουν όσον αφορά την Τουρκία και τα F-35, γιατί οι πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να πουλήσει τους S-400 σε κάποια χώρα του κόλπου. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο, καταλαβαίνετε, για την επανένταξή τους, που δεν είναι πολύ εύκολη στο πρόγραμμα των F-35. Αναμένονται εξελίξεις, να δούμε πώς τι θα υπάρξει από σε αυτό το μέτωπο. Πάντως φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα μέτωπο κατά της Τουρκίας στο Κογκρέσο και στη Γερουσία.
0: Έπεσε το τελευταίο για σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Καλατζής. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιά.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Σαρώνεις την άσφαλτο.
17: Σκίζεις τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570, 227-3-1571. Για όλους τους φίλους που μας έχουν επισκεφτεί, ένα καλωσόρισμα στη μαγευτική Σάμο. Έχετε έρθει σε ένα νησί με κρασί όμορφο, καλό φαγητό, όμορφες διαδρομές, αλλά αν κάνετε χρήση και του όμορφου κρασιού, θα γνωρίσετε από κοντά την τροχέα. Προσέξτε, τις τελευταίες μέρες η τροχονομική έλεγχη στο νησί είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Βάλτε το κράνος, φορέστε τη ζώνη, αφήστε το κινητό, απολαύστε το σαμιώτικο κρασί, αλλά αφήστε την οδήγηση σε κάποιον άλλον. Ο καλύτερος τρόπος να θυμάστε τις διακοπές σας είναι μέσα από φωτογραφίες και όχι από μια κλίση στο Παμπρίζ. Απολαύστε λοιπόν κάθε στιγμή, οδηγείτε με προσοχή και γυρίστε σπίτι μόνο με όμορφες αναμνήσεις. Εδώ λοιπόν συντονισμένοι σε αυτή την συχνότητα, υπάρχει ένα θέμα αρκετά σοβαρό που είδε το φως της δημοσιότητας και έχει να κάνει με αυτή την μεταφορά των 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο που έγινε πριν από καιρό. Έρχονται αρκετά δημοσιεύματα όμως και ενώ μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι οι μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο αφορούσαν μόνο 300 άτομα, έρχεται η εφημερίδα Πατρίς της Κρήτης, δημοσιεύει νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία πάνω από 600 μετανάστες έχουν μεταφερθεί στη Σάμο μέσα σε μόλις 15 μέρες για την καταγραφή της ταυτοποίησης. Αν τα στοιχεία αυτά είναι ανακριβή, γιατί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν διαψεύδει. Αν είναι ακριβή, γιατί ο πραγματικός αριθμός δεν γνωστοποιήθηκε από την αρχή. Εδώ η πληροφορία αυτή ότι οι περισσότεροι από τους 600 μετανάστες μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στη Σάμο μέσα στις τελευταίες περίπου 2 εβδομάδες δεν περιορίζεται πλέον σε ένα μόνο δημοσίευμα. Αρχικά, όπως είπα πριν από λίγο, δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Πατρίς. Στη συνέχεια αναπαράχθηκε από την ΕΡΤ, το politica.gr, το Zapra News, τα οποία κάνουν επίσης λόγο για μεταφορά περισσότερων από 600 ανθρώπων στη κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου για καταγραφή και ταυτοποίηση. Λοιπόν, έτσι έχει το θέμα. Από ό,τι με πληροφορεί το control, έχει εκδηλωθεί κάποια φωτιά στον πύργο και μεταβαίνουν και οι εθελοντές να δούμε τι γίνεται εκεί. Θα μας ενημερώσουν κάποια στιγμή. Και μια και λέω για την φωτιά, υπάρχει ένα θέμα με τον πρόεδρο της κοινότητας, της ενότητας Κουμαραδέων, τον κύριο Ηλία Χατζηλαγό. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στον ίδιο, αλλά στον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας, τον υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Μανολιό. Φαίνεται ότι υπάρχει αρκετό παρασκήνιο στην υπόθεση αυτή, στην εμπλοκή πολλών με το πρόσωπο του Προέδρου της κοινότητας Κουμαραδέων. Πριν από καιρό είχαν γίνει πολλά δημοσιεύματα για ένα πυροσβεστικό όχημα που ήταν κλεισμένο εδώ και χρόνια σε ένα ιδιωτικό μέρος. Το είχε κάποιος, τώρα τι το έκανε και το είχε, τέλος πάντων το είχε κάποιος. Στην πορεία η εθελοντική ομάδα των Κουμαραδέων, η οποία ανήκει στο Πυθαγόριο, συντονίζει τα θέματα της πρόληψης αλλά και της φωτιάς. Συνέβη λοιπόν το εξής προχθές. Ο κύριος Μανολιός τηλεφώνησε όχι στον πρόεδρο της κοινότητας, στο κλιμάκιο, και τους είπε, ξέρετε, το αυτοκίνητο που δώσατε στην κοινότητα δεν πρέπει να γίνεται χρήση, ειδικά λέει όταν το οδηγεί ο εθελοντής πρόεδρος, ο κ. Χατζηλαγός. Από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, ο κ. Χατζηλαγός με την πυροσβεστική υπηρεσία υπάρχει μια συνεννόηση. Και λέει η συνεννόηση αυτή ότι έτσι θα κινηθεί το κλιμάκιο των εθελοντών πυροσβεστών προς κάθε σημείο που έχει οριοθετήσει το γεωγραφικό δηλαδή χώρο μεταξύ του Προέδρου της Κοινότητας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κύριε Μανολιέ, καλά κάνετε τη δουλειά σας, αλλά έχετε την υποχρέωση να συνομιλείτε και να δίνετε και τις, να διαβιβάζετε και τις εντολές πρώτον γραπτός. Τι θα πει πήρε τηλέφωνο το κλιμάκιο? Πρόεδρος είναι ένας και είναι εκλεγμένος. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν υπάρχει εκλεγμένος, σεβόμαστε τον αιρετό αυτόν. Και ό,τι η διοίκηση έχει να κάνει με τον αιρετό, τηλεφωνεί ή στέλνει έγγραφο στον ίδιο τον αιρετό και δεν συνομιλεί μέσω τηλεφώνου και μέσω τρίτου. Έτσι ξέρω και κινείται η διοίκηση. Στο προφορικό, μην πας εκεί, μην πας εδώ, μην πας εκεί. Και επειδή ο προϊστάμενος, κύριε, με τον κύριο Μανολί δεν έχω τίποτα, απέναντίας έχω και πολύ καλές σχέσεις, αλλά επειδή ο προϊστάμενος του κυρίου Μανολιού είναι ο δήμαρχος, είναι ένα ερώτημα. Οι εντολές του δημάρχου μεταβιβάζονται προφορικά προς τον κύριο Μανολιό. Και ο κύριος Μανολιός στη συνέχεια τις μεταβιβάζει προφορικά στο κλιμάκιο για να τις μεταβιβάσει προφορικά το κλιμάκιο στον πρόεδρο, τον κύριο Χατζηλαγό. Αυτά τα πράγματα είναι ακατανόητα. Όταν υπάρχει μια φωτιά θα μπλέξετε τα μπούτια σας στο τέλος με αυτά που κάνετε. Υπήρχε ένα πυροσβεστικό όχημα και δεν συγκινήθηκε κανείς το πυροσβεστικό όχημα αυτό να φύγει μέσα από την ιδιωτική περιουσία που ήταν κλεισμένο. Το είχε μια οικογένεια αυτό, έτσι να λέμε και τι θέλουμε. Το είχε μια οικογένεια, καθόταν εκεί, δεν ξέρω και αν ποτίζανε κιόλας τον κήπο, αλλά το πυροσβεστικό όχημα αυτό δεν είχε σε μια μάχημη επιχειρησιακή ικανότητα. Ολόκληρη ιστορία πέρσι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, μην παίζετε και βάζετε προσωπικά συμφέροντα και το κόμμα και δεν ξέρω τι έχετε να κάνετε, γιατί φωτιά δεν έχει κόμμα. Όταν σκάσει φωτιά, όλοι οι εθελοντές πυροσβέστες παίρνουν δρόμο και τρέχουν. Θα πρέπει λοιπόν να, όταν μεταβιβάζει η διοίκηση εντολές, να τις μεταβιβάζει γραπτός και όχι προφορικά. προφορικά δεν γίνεται το παραμικρό. Και υπάρχει και ένα άλλο. Παρεμβαίνει προφορικά ο κύριος Μανολίος. Ενώ ο πρόεδρος της κοινότητας Κομαραδιών, σε συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει άλλη επικοινωνία και έχουν άλλα αποφασιστεί. Και μάλιστα υπάρχουν και έγγραφα. Ως προς τι αυτή η συμπεριφορά της διοίκησης στον κύριο Χατζηλαγό. Είναι εκλεγμένος, είναι εκλεγμένος. Σας πειράζει που δεν είναι του κόμματος. Αυτό μήπως, κύριε Μανολιέ, μήπως σας πειράζει και σας ενοχλεί γιατί είναι σε άλλο χώρο ο κύριος Χατζηλαγός. Νομίζω ότι δεν σκέφτεστε καλά. Νομίζω. Αλλά επειδή έχω αναφέρει δημόσια το όνομά σας, αν θέλετε, κύριε Μανολιέ, ένα τηλέφωνο στο σταθμό για να ξεκαθαριστεί τι έχει συμβεί. Προχθές ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Νικολού, του Καρλοβάσου, όταν ρωτήθηκε για τα ιαματικά, για τις ιαματικές πηγές του Καρλοβάσου, απάντησε ότι έχουν πάρει, λέει, δείγματα νερού, τα οποία θα αξιοποιηθούν και θα ελεγχθούν από τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες είναι και υπεύθυνες για το θέμα αυτό. Μεσολάβησε ένα τηλεφώνημα του κυρίου Πλακιώτη, αν δεν κάνω λάθος, θα τον έχουμε αργότερα ίσως στη γραμμή, που λέει, ρωτήστε από πού πήρανε νερό, από ποιο σημείο δηλαδή, και δεν ήξερε και ο ίδιος τι συμβαίνει με όλο αυτό το θέμα. Επειδή φαίνεται ότι κάτι θέλει συζήτηση εκεί, με τον κύριο αντιδήμαρχο έχουμε προσπαθήσει να μιλήσουμε. Δεν μπορεί, λέει, να μιλήσει τώρα για το θέμα αυτό, αλλά ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Αλέξανδρος Λιμπέρης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, φαντάζομαι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, ότι ακούσατε αυτά που είπα για τις ιαματικές πηγές.
1: Ναι, με πήρατε τηλέφωνο, άκουσα τι λέτε. Πέστε μου τι θέλετε.
0: Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής τώρα, είστε επικεφαλής της παράταξης, αν υπάρχει είτε κάποια ενημέρωση είτε κάποια ενέργεια εκ μέρους του Δήμου.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμος είναι εγγεγραμμένος στο Σύλλογο των Ιαματικών Πηγών στο Πανελλήνιο. Δεν θυμάμαι το όνομα του, πώς ακριβώς ο τίτλος. Είμαστε μέλος του Συλλόγου αυτού. Από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δηλαδή από τη θητεία τη δική μας, είχε ξεκινήσει αυτό. Προσπαθούσαμε να δοθούμε σε επαφή, να κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν μας το επέτρεψαν οι συνθήκες. Οι δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε με τους σεισμούς και με τους COVID και με όλα αυτά. Τώρα η μόνη ενημέρωση, η μόνη πραγματικά ενημέρωση που έχουμε εμείς σαν αντιπολίτευση και σαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι ανανεώσανε την σύμβαση αυτή που έχουμε με το Σύλλογο. Τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν ξέρω αν
0: αυτό
1: έχει γίνει.
0: Κύριε Λιμπέρη, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια τυπική διαδικασία.
1: Ακριβώς,
0: το τυπική ενδιαφέρον είναι. Όμως δεν είναι στην ανανέωση της σύμβασης που μπορεί να υπάρχει με το Σύλλογο των Ιαματικών Πηγών. Και το λέω αυτό γιατί η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών επανέρχεται δυναμικά στο επίκεντρο της
1: επενδύσεων. Το διάβασα σήμερα στο site στο Αιγαίο, το διάβασα στο Αιγαίο blog.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών επανέρχεται δυναμικά στο επίκεντρο της επενδυτικής δραστηριότητας, καθώς το δημόσιο προωθεί διαγωνισμούς ως αδειοδοτήσεις, ενώ οι ιδιωτικά κεφάλαια δρομολογούν έργα μεγάλης κλίμακας. Είναι ένα ζήτημα αυτό τώρα.
1: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ κάποτε πρέπει, τη στιγμή που ο Δήμος πλέον είναι υπαρκτός, και όταν λέω υπαρκτός, είναι Δήμος Δυτικής Σάμου. Διότι Δήμος εδώ δεν υπήρχε. Υπήρχε ο ενιαίος Δήμος και η περιοχή δική μας ήταν στα αζήτητα. Όταν λοιπόν καταφέραμε και αφού καταφέραμε και κάναμε Δήμο από το 19, αφού καταφέραμε και περάσαμε μέσα από συμπληγάδες, από σεισμούς, από COVID και όλα αυτά και παραδώσαμε ένα Δήμο εμείς το 23, αρχές του 24, παραδώσαμε ένα Δήμο σε πλήρη σύνθεση και σε πλήρη λειτουργικότητα, από εκεί και πέρα η σημερινή Δημοτική Αρχή και η αντιπολίτευση, όλο λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι λοιπόν εμείς πρέπει να δούμε αυτά τα σοβαρά έργα. Σοβαρό λοιπόν έργο, πολύ σοβαρό έργο, είναι οι αιματικές πηγές. Δεν βλέπω καμιά κίνηση από την πλειοψηφία. Το μόνο που έχω δει είναι η επικαιροποίηση της εγγραφής μας στο Σύλλογο αυτών. Τίποτα άλλο.
0: Εγώ περίμενα, κύριε Δήμαρχε, να ακούσω ότι έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι, θα αξιοποιηθεί το αναγνωρισμένο ιαματικό αυτό πόρο, πού θα αναπτυχθεί η μονάδα, τι θα περιλαμβάνει, αν θα έχει ιατρείο, ατομικούς λουτήριες κτλ. Και φαντάζομαι
1: κύριε
0: ότι...
1: Νέγρη, κύριε Νέγρη, να σας διακόψω και να σας πω το εξής. Για να τα περιμένουμε όλα αυτά πρέπει να υπάρξει κάποια μελέτη και να επικαιροποιηθεί η μελέτη, τα περιβαλλοντολογικά και όλα αυτά που αναφέρετε. Αφού δεν υπάρχει κάτι, τι περιμένουμε, δεν περιμένουμε τίποτα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είμαστε στο Σύλλογο, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά που πρέπει να γίνει συγκεκριμένη και, πώς το πω, δουλειά που θέλει ώρες ατέλειωτες και...
0: Και στάδια αυτή η δουλειά, αντιλαμβάνομαι ότι έχει κάποια στάδια, δεν είναι έτσι. Άντε πήραμε νερό και είδαμε το νερό ότι είναι, δεν ξέρω τι είναι, και μετά από εκεί και πέρα...
1: Το νερό από πού το πήρανε καταρχάς.
0: Υπάρχει μια...
1: Με ποια διαδικασία νερό. Θα σας πω κάτι. Νερό δεν μπορεί να πάει, παίρνει ο καθένας από όπου θέλει. Ακόμα και από τις βρύσες που παίρνουμε νερό και στέλνουμε στο χημείο, και αυτό το νερό που παίρνουμε είναι με ειδική διαδικασία. Δεν είναι ένα νερό που πάμε και πάνω, γεμίζουμε ένα μπουκάλι και το δίνουμε, πες τη μαστή, έχει μέσα. Ναι, όνομα
0: αυτό. Φυσικά δεν γίνεται έτσι η διαδικασία.
1: Έτσι. Φυσικά. Και αυτές και την, πώς τη λένε, την πιστοποίηση του νερού που έχουμε για την, και τους πολίτες μας, γιατί και το δίκτυό μας, και αυτό παίρνετε από ορισμένα σημεία συγκεκριμένα και παίρνετε και λαμβάνετε με ειδική διαδικασία. Δεν μπορείς να πας να πάρεις νερό από μια βρύση, για παράδειγμα, η οποία έχει σκουριάσει, γιατί θα σου δώσει κάτι άλλο.
0: Πάντως, κύριε Δήμαρχε, η ιστορία με τα νερά έχει κουβέντα. Η περιφέρεια χρησιμοποιεί την παρουσία του Γενικού Χημείου του κράτους στη Σάμο, και εκεί υπάρχουν έλεγχοι. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμο, αντί να έχει την συνεργασία με το Γενικό Χημείο του κράτους, δίνει αρκετές χιλιάδες ευρώ σε ιδιωτικές εταιρείες. Αλλά εμείς συζητάμε τώρα για τα ιαματικά του Καρλοβάσου και φαντάζομαι ότι θα περιμένω μια καλύτερη εξήγηση για το που βρίσκεται. Όχι μόνο πήραμε νερό, γιατί εντάξει, πήραμε νερό και όπως το πήρανε και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα τι γίνεται.
1: Εγώ σας λέω και πάλι ότι δεν έχουμε ενημέρωση αν πάρθηκε νερό, από πού πάρθηκε, πού το στείλανε, αν έχουμε αποτελέσματα, αν αναμένουμε αποτελέσματα, δεν έχουμε καμιά τέτοια ενημέρωση. Μάλιστα. Εγώ τα συμβούλια τα παρακολουθώ ανελιπώς, τις ενημερώσεις που βγάζει ο Δήμος, τις οποίες μας τις στέλνει στα mail μας, κάθομαι και τις διαβάζω, πιστεύω ότι είμαι ενημερωμένος και δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι το οποίο να μου έχει ξεφύγει. Μάλιστα.
0: Τώρα, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει ένα θέμα. Από τις 145.000 περίπου από τους Τούρκους επισκέπτες που ήρθαν στη Σάμο, το Καρλόβαση αξιοποίησε μόνο 225 αφίξεις για πέρυσι. Σε μια κουβέντα που κάναμε με τον αντιδήμαρχο του τουρισμού, τον κύριο Μαρνέζο, είπε ότι δεν ενδιαφέρονται είτε από τον εμπορικό σύλλογο είτε από τους ξενοδόχους η παρουσία του σκάφους του τουρκικού που θα μεταφέρει την... Ίσως πιθανόν δεν υπάρχει και η πληθώρα των ξενοδοχείων και δωματίων για να υποδεχτούν ένα τέτοιο, τέτοιες αφίξεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί το Καρλόβαση να αξιοποιήσει αυτούς τους χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται στη Σάμο.
1: Ναι. ΑΔΕΦ αντιδήμαρχος, έτσι.
0: Αντιδήμαρχος, ναι.
1: ΑΔΕΦ αντιδήμαρχος. Λοιπόν, τι έχω να πω. Έχω να πω το εξής, ότι, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι η Σάμος διαθέτει 4 πύλες εισόδου. Η μία είναι το αεροδρόμιο και οι άλλες 3 είναι Πυθαγόριο, Βαθύ, Καρλόβαση. Όλες δουλεύουν μια χαρά εκτός από το Καρλόβαση. Αυτά είναι δικαιολογίες. Είναι πραγματικά δικαιολογίες.
0: Είπε και ακόμη θες... ότι ο Δήμος δεν είναι ταξιδιωτικό γραφείο και έτσι δεν είναι και στην αρμοδιότητά μας να ψάξουμε να δούμε...
1: Μάλιστα, δεν είναι ταξιδιωτικό γραφείο. Όταν τα ταξιδάκια όμως θα κάνουμε στο εξωτερικό και τελικά τα

0: του Δήμου, δική μας δημοτική αρχή, στα 2 χρόνια του COVID δεν είχαμε προσεγγίσεις. Στα επόμενα 2 χρόνια είχαμε, και μάλιστα είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό καθημερινά. Τότε λοιπόν δεν ενδιαφέρονταν οι επιχειρηματίες. Τότε λοιπόν τα ξενοδοχεία ήταν περισσότερα, τώρα είναι περισσότερα τα ξενοδοχεία. Άρα μόνο υπήρχε ενδιαφέρον από τη δημοτική αρχή. Εγώ σας λέω ότι είχα κάνει αρκετές επισκέψεις στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι εκεί υπάγεται ο έλεγχος της πύλης εισόδου. Γενικός γραμματέας ήταν ο κύριος Μουρατίδης, με τον οποίο είχαμε άριστη συνεργασία. Η πύλη λειτουργούσε ανελιπέστατα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτής. Η πύλη πρέπει να λειτουργεί και να λειτουργεί στη λογική της ισόρροπης κατανομής του τουριστικού εισοδήματος στη Σάμο. Διότι δεν είναι το Καρλαβάς μόνο, είναι και ο Μαραθώκαμπος. Είναι και τα Βουτσαλάκια. Τα Βουτσαλάκια έχουν το 33% του τουρισμού, του τουριστικού προϊόντος, διαχειρίζει το 33% του τουριστικού προϊόντος της Σάμου. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοούμε. Τους αγνοούμε με την προσέγγιση του ταχύπλου. Το έχω πει 100.000 φορές. Πριν φύγουμε από το Δήμο, είχαμε, ο κύριος Κουτουλάκης είχε βγάλει πίστοση να γίνει μελέτη και καθαρισμός της Ποσειδονίας στο μόλο στο Μαραθώκαμπο, να μπορεί να πλησιάζει το ταχύπλο. Ούτε αυτό το κάνανε. 3 χρόνια έχουν περάσει, γιατί δεν είναι πλέον η νέα δημοτική αρχή, είναι η δημοτική αρχή, η παρούσα δημοτική αρχή, που το χρόνο ή μετά από 1-2 χρόνια θα παραδώσει. Τι θα παραδώσει λοιπόν? Θα παραδώσει την πύλη εισόδου κλειστή, γιατί θα κλείσει η πύλη εισόδου όταν δεν έχει αντικείμενο. Θα παραδώσει λοιπόν την πύλη εισόδου κλειστή, θα παραδώσει, θα γυρίσει πίσω τα χρήματα που έχουν δοθεί για τον νόρμο Μαραθωκάμπου. Χάσανε τα χρήματα που είχαμε βγάλει για να αποκατασταθεί το κτίριο του λιμενικού σταθμού στο Καρλόβαση. 200.000 είχαν εγκριθεί, δεν γίναν τίποτα. Οι σκαλωσές που είχαν μπει από το 23, αυτές οι σκαλωσές υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, μη μας λένε τώρα δικαιολογίες. Μη μας λένε δικαιολογίες.
1: Πάντως ενώ...
0: Να καθίσουν να ασχοληθούν με τα προβλήματα του Δήμου και της περιοχής, διότι δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Και να μην μετατοπίζουμε ευθύνες. Ο καθένας έχει ευθύνες. Και ο εμπορικός κόσμος έχει ευθύνες. Και οι τουριστικοί πράκτορες έχουν ευθύνες. Όλοι έχουν ευθύνες. Αλλά το συντονιστικό όργανο και αυτός που πρέπει να ζητήσει ευθύνες είναι ο Δήμος.
1: Μάλιστα.
0: Ο Δήμος.
1: Πάντως δεν υπάρχει καμιά δημόσια διαμαρτυρία είτε από τον Εμπορικό Σύλλογο είτε από τους ξενοδόχους για αυτή την κατάσταση που επικρατεί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει τακτικά, όπως γινόταν και παλιά, να γίνονται επαφές, να γίνονται συζητήσεις. Στρογγυλό τραπέζι, βάζουμε κάτω τα προβλήματα, βάζουμε κάτω τα θέματα και βάζουμε στόχους.
1: Φαίνεται ότι
0: δεν έχουν ενημέρωση. Υπάρχει μια δημοτική επιτροπή, η οποία αυτή τη στιγμή ακόμα συνεδρίας, γιατί σήμερα 13 του μήνα έχει σύγκληση η δημοτική επιτροπή, περνούν τα πιο πολλά από τη δημοτική επιτροπή. Όσα πρέπει να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς εκπροσωπούμαστε στη Δημοτική Επιτροπή με 1 άτομο στα 7 και αυτός ο εκπρόσωπός μας ενημερώνει όσο και αυτός μπορεί να μας ενημερώσει. Δεν είναι λειτουργία του Δήμου αυτή. Θέλετε από τον νόμο, θέλετε διότι δεν θέλουν να μας ενημερώνουν.
1: Από τον νόμο ισχύει αυτό που λέτε, από τον νόμο.
0: Πώς?
1: Ισχύει με τον νόμο, λέω, και έχει ζητηθεί και η αλλαγή στο κομμάτι αυτό.
0: Όλα περνάνε από τη Δημοτική Επιτροπή. Όλα περνάνε από τη Δημοτική Επιτροπή. Και από εκεί και πέρα, εμείς μια φορά το μήνα που πηγαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέτουμε κάποιες ερωτήσεις, έχουμε κάποιες ενημερώσεις, αλλά στα συγκεκριμένα θέματα που σας ανέφερα, και μπορώ να λέω όριστα τέλειωτες, στα συγκεκριμένα θέματα, ειδικά σε αυτό που με πήρατε να με ρωτήσετε για τις ιαματικές πηγές, δεν έχουμε ενημέρωση, ή μη μόνο αυτό που συνεχίζεται, αυτό που είχαμε ξεκινήσει και είχαμε εγγραφεί στο Σύλλογο, στο Σύνδεσμο, Σύλλογο, πάρτε όπως θέλετε, δεν θυμάμαι τον τίτλο.
1: Πάντως βολεύει.

0: έτσι όπως είναι φτιαγμένος ο νόμος από τον νομοθέτη, σχεδόν όλα τα δημοτικά συμβούλια και της Ανατολικής Σάμμου, θέματα πολύ σοβαρά, όπως οι ανεμογεννήτριες, το ειδικό χωροταξικό, το χωροταξικό, να μην περνάνε από τα δημοτικά συμβούλια, να έχουμε την άποψη μιας δημοτικής επιτροπής που αποτελείται από λίγα άτομα και να μην γίνεται και κουβέντα διαβούλευση εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω πού θα βγει όλη αυτή η ιστορία.
1: Ένας θεσμός άλλος που στην αρχή φάνηκε ότι είναι σωστός, ο θεσμός της λογοδοσίας, της δίμηνης, ανά δύο μήνες λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβούλου, και αυτός ο θεσμός βλέπω ότι έχει ατονίσει, βλέπω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, απλά γίνεται μια ενημέρωση. Προχθές είχα μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμαρχου. Τι έγινε από τη μέρα που ανέλαβε ο Δήμος, δηλαδή από το 23. Κάποια θέματα τυπικά που είχαν να κάνουν με την περιουσία, αν ήταν γραμμένοι στο κτηματολόγιο, στο Ε9. Κάποια τέτοια θέματα, για μένα είναι ανούσια βέβαια, έτσι, και θέματα ουσιαστικά, όπως είναι αυτό που θίγεται τώρα αυτή τη στιγμή, όπως είναι θέματα που προκύπτουν, που προβληματίζουν τον κόσμο, που υπάρχει ένα ερωτηματικό και με ρωτάνε τι έγινε με αυτό, τι γίνεται με κοινό. Και να σας πω και κάτι, και εμείς σαν αντιπολίτευση έχουμε και εμείς λόγο σοβαρόν να διερωτόμαστε και να απολογούμαστε και εμείς στον κόσμο. Και εμείς να θέτουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή είμαστε σε μία φάση που λειτουργούμε για να λειτουργούμε επιφανειακά. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ικανοποιημένος καθόλου από τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, γενικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γενικά, και δεν λέω μόνο του πρώτου βαθμού, εννοώ και του δεύτερου βαθμού, εννοώ για την τοπική αυτοδιοίκηση του νομού μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πει και η διοίκηση και το θέμα αυτό, πιστεύω ότι θα έχουμε μια απάντηση, κύριε Δημαρχέ.
1: Αλλά όχι αυτές τις επιφυγές. Όχι να μεταθέτουμε ευθύνες. Ο εμπορικός κόσμος τι κάνει, η τουριστική πράκτορες τι κάνει, εσύ τι κάνεις, ο καθένας μας τι κάνει. Και εγώ σαν αντιπολίτευση τι κάνω και αυτοί σαν συμπολίτευση τι κάνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιμπέρε, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν στην γραμμή ο πρώην δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, κύριος Λιμπέρης. Παρά το ότι εδώ και αρκετά χρόνια, για να κλείσω και το θέμα, είχαν υποσχεθεί οι δήμαρχοι ότι θα αλλάξει αυτό, δηλαδή δεν θα λέγεται Δήμος Ανατολικής, αλλά δεν θα λέγεται Δήμος Ανατολικής και Δυτικής Σάμμου, αλλά θα βρεθεί ένα άλλο όνομα, είτε Δήμος Σάμμου είτε Δήμος Καρλοβάσο, παραμένει το θέμα, και έτσι είμαστε οι Βόρειοι και οι Νότιοι, οι Ανατολικοί με τους Δυτικούς. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμμος FM στους 102.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν επιθυμείτε αισθητική. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Dixan, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273 0-35-426
8: και 69-76-55-73-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
14: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 0 95 600
16: και 6977 80 93 89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
2: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Έχουμε ιερά θυρανίτσα του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου και Φανορίου. Η πρόσκληση λέει με ιδιαίτερη χαρά και αισθήματα βαθιάς πνευματικής συγκίνησης ανακοινώνεται η τέλεση των ιερών θυρανιξίων του Ιερού Ναού των Αγίων Νεκταρίου και Φανορίου, ενός σημαντικού εκκλησιαστικού γεγονότος που σηματοδοτεί την έναρξη ζωής του νέου ιερού χώρου που αποτελεί σταθμό για την ευρύτερη περιοχή. Η ιερά ακολουθία των θυρανιαξίων θα τελεστεί από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Ευσέβιο το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό που βρίσκεται στην περιοχή Σπερί μετά την Δροσιά. Η μέρα αυτή αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία για τους κατοίκους της περιοχής και όλους τους πιστούς, καθώς ανοίγονται οι πύλες ενός νέου τόπου προσευχής, λατρείας και πνευματικής ενίσχυσης αφιερωμένο σε δύο ιδιαίτερα αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Άγιο Νεκτάριο και τον Άγιο Φανούριο. Οι διοργανωτές απευθύνουν θερμή πρόσκληση προς όλους τους πιστούς να παραστούν στην ιερά αυτή τελετή, να συμπροσευχηθούν και να συμμετάχουν σε μια ιστορική στιγμή για την ενορία και την τοπική κοινωνία. Η συμμετοχή όλων θα δώσει ιδιαίτερη τιμή χαρά σε μια βραδιά αφιερωμένη στην πίστη, στην ελπίδα, και η παρουσία όλων μας θα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία. Αυτά από την ανάρτηση που γίνεται από την πλευρά των διοργανωτών. Ο αγαπητός κύριος Πιπερόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Βρεθήκανε οι μεγάλες κολυμπήθερες, βρεθήκανε. Γελάτε.
19: Εγώ άφησα την Κατερίνη για τη Θεσσαλονίκη και είμαι στον Πειραιά τώρα, από εδώ μιλάμε, και ψάχνω στον Πειραιά. Έχω βάλει και δύο φίλους και θα εργώσουμε όλοι εδώ πέρα την παραλιακή, μήπως κατά λάθος βρεθεί τίποτε για να ξεπληθούν αμαρτίες. Τι να πω, Γιάννη, μας.
0: Λοιπόν,
19: το ανάρτησε, το είδα.
0: Υπάρχει σήμερα ένα νέο άρθρο, έχει σχέση με τον πολιτικό πανικό, όπου από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι πιο επικίνδυνος, και εξηγήσει μου και τη διαφορά του πανικού με τον πολιτικό πανικό.
19: Ο πανικός είναι μια ψυχολογική κατάσταση η οποία καταλαμβάνει κάποιους ανθρώπους κάποιες στιγμές. Ο όρος πανικός, σας το εξηγήσω αυτό, είναι και αυτός, και όπως πάρα πολύ στις επιστήμες της συμπεριφοράς και τις ιατρικές. 80% των όρων της ορολογίας είναι ελληνικής προέλευσης. Απλά εμείς οι Έλληνες δεν ξέρουμε ποια ελληνικά, τα παιδιά μας δεν καταλαβαίνουν, τα παιδιά μας επικοινωνούν με 6 λέξεις, με τα SMS και τέτοια, όπου να είναι, θα είναι αδύνατο να αρθρώσουν μία φράση ολοκληρωμένη που να έχει παραπάνω από 12 λέξεις, διότι τους καταστρέφει. Και είδα και θυμάμαι για την υπόσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι κάποια στιγμή θα περάσει ο νόμος για τους κάτω των 15 ετών, όχι των 16 όπως έχει κάνει και η Αυστραλία και άλλες χώρες, κάτω των 15 στην Ελλάδα, και από Ιανουάριο, και εγώ έγραψα, θυμάστε, και σχολιάσαμε οι δυο μας πέρα από τον πανικό, γιατί σχολιάσαμε αυτό ακριβώς το γεγονός, τι είπα να πει τον επόμενο Ιανουάριο. Η σχολική χρονιά ξεκινάει στις 10-11 Σεπτεμβρίου. Τότε να εφαρμοστεί ο νόμος για τα κινητά και τη χρήση των κινητών και την απαγόρευση χρήσης. Και εκτός σχολείου, αλλά ιδιαίτερα εντός σχολείου, όταν έχεις χιλιάδες παιδιά που λένε με ειλικρίνεια, δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Μα θα φας αποβολή και θα το κατασχέσουμε αν το φέρεις στο σχολείο. Μα δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Συνεπώς, όποιο πρόβλημα, όσο πρόβλημα έχει ένας ναρκωμανής ή ένας πότης, ένας αλκοολικός ή ένας καπνιστής που δεν μπορεί να κάνει χωρίς το φάρμακό του, το τσιγάρο του, το ποτό του. Έτσι και εκατομμύρια παιδιά δεν μπορούν πια να ζήσουν χωρίς να κρατάνε στο χέρι το κινητό. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Τώρα, τι πάει να πει πανικός? Έχω την αίσθηση ότι πανικοβληθήκαμε.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι για άλλη μια φορά πρέπει να κόπει η γραμμή. Κάνουμε μια μικρή παύση να έρθουμε σε μια επικοινωνία πάλι με τον κύριο Πεπερόπουλο, ώστε να συνεχιστεί η επικοινωνία που έχουμε μεταξύ μας.

0: Λοιπόν.
1: Λες, εδώ πάλι. Εδώ κύριε Πιπερόπουλε. Και εμένα. Έχει να πέσει την γραμμή.
0: Ορίστε, συμβαίνουν και αυτά.
1: Καλά, συμβαίνουν και αυτά. Τώρα εντάξει, γνωστό είναι. Τώρα λέω που ίσως δεν πρέπει να τα λέω, αλλά εγώ αισθάνομαι την υποχρέωση να τα λέω. Ο Θεός Πάνας λοιπόν, ο αρχαίος Θεός, ήταν εκείνος ο περίεργος Θεός, ο οποίος κάποια στιγμή ακουμπούσε τους ανθρώπους, είτε ένα άτομο ή μια ολόκληρη ομάδα, και δημιουργούσε ταραχή, δημιουργούσε δυσκολία αναπνοής, δημιουργούσε τρέμουλα και τέτοια. Αυτός είναι ο πανικός. Είναι μια έντονη κατάσταση φοβικής αντίδρασης. Χωρίς να υπάρχει λόγος, αλλά και όταν κάποια στιγμή υπάρχει κάποιος λόγος. Το ζόρι είναι ότι τα άτομα της ομάδας μπορούν να τα βοηθήσουμε. Έρχεται ο ψυχολόγος, έρχεται ο ψυχίατρος, έρχονται και μερικά χαπάκια. Αν είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, όπως σε κρίσεις πανικού, βλέπεις τον άνθρωπο πραγματικά να τρέμει, ή τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί να τρέμει ολόκληρος κλπ. Του δίνει ο ψυχίατρος, όχι εμείς οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, του δίνει ένα ελαφρύ αγχολητικό. Εντάξει, μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους.
0: Φαντάζομαι όμως, επειδή αναφέρεστε σε πολιτικό πανικό,
1: στο πολιτικό
0: θα
1: πανικό.
0: Έχει μια διαφορά από τον ατομικό με τον ομαδικό, έτσι.
1: Όχι μια διαφορά. Η διαφορά είναι τρομερών επιπέδων, διότι όταν το πολιτικό σύστημα αρχίζει και πανικοβάλλεται και είναι εμφανές πλέον, πρόσχεδες. Από την ώρα, ξεκινήσω από την αριστερά, της πρόοδου και της προκοπής, λέμε τώρα, εντάξει. Από την ώρα που ανακοινώθηκε εδώ και μερικές εβδομάδες επισήμως η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στην τρέχουσα πολιτική ζωή, μα είχε παραιτηθεί, είχε φύγει, εντάξει, δεν τον έδιωξε κανείς, μοναχώς τα έκανε όλα αυτά. Αλλά τώρα φαίνεται κατάλαβε ο κύριος Τσίπρας, σαν πρώην πρωθυπουργός και υπεύθυνος πολιτικός, έτσι αυτό αποκαλείται, δεν το λέω εγώ αυτό, εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου υπεύθυνος ο Μακεδόνας. Αλλά από την ώρα που επέστρεψε, η ταραχή, η διάλυση, ο πανικός, δηλαδή τρέμει με σύγκριο και τρέμει τρομακτικά ολόκληρη η αριστερά της προόδου. Δηλαδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί μέσα κοντεροχτυπιούνται. Εντάξει, κοιτάς τα υπόλοιπα κόμματα, βλέπεις την κυρία Κωνσταντοπούλου από τα κάτι 15 και τέτοια να είναι στα 4-5 στα γνωστά της. Βλέπεις, δηλαδή, ρωτάς πού είναι η νέα αριστερά, πού είναι το χ, το ψ. Και πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο περίφημος, ο περιβόητος που κυβέρνησε τους Έλληνες και την Ελλάδα 5 χρόνια, και τώρα όμως έχουμε τον Ελλάς. Έχουμε την Ελλάς, τον Ελλάς, δεν ξέρω πώς θα το πούνε τελικά, εντάξει, το οποίο όμως έχει ταράξει, έχει δημιουργήσει πανικό στην αριστερά. Δεύτερον, έχουμε την κυβέρνηση, η οποία όντως είναι πανικοβλημένη. Την έχουν περιζώσει πολλές ανοιχτές υποθέσεις από το Predator, τώρα διάβαζα χθες υποθέσεις. Αυτά που και άκουγε, τι είπε ο κύριος Δημητριάδης, εντάξει, από το Predator μέχρι την ΟΠΚΠ, μέχρι χι, ψι και ωμέγα υποθέσεις και πράγματα και θάματα, και βλέπεις ότι κάπου ανακοινώθηκε επισήμως πια, και εγώ νομίζω, Γιάννη, θα το πω, επειδή γνωριζόμαστε με τον κύριο Σαμαρά, εγώ θα το πω απλά και ελληνικά. Πιστεύω ότι η καθυστέρηση είναι περισσότερο συναισθηματική και λιγότερο από πολιτική ανάλυση και εκτίμηση, αν και υπάρχει και το δεύτερο, διότι ας μην ξεχνάμε ότι στις 7 Αυγούστου του 2025, εντάξει, απεδήμηση ισχύριων, πέθανε το νερό, η νεαρή κοπέλα, η κόρη του, η Λένα, η Σαμαρά, το κοριτσάκι του. Συνεπώς εγώ το θεωρώ ότι ίσως κάποιοι πολύ λογικά και λιγότερο από πολιτικές προστιχές και βλέψεις και αναλύσεις, γιατί το πολιτικό έχει γίνει πια στην πατρίδα μας και διεθνώς όμως, πέραν του πανικού που το περιβάλλει, το περιβάλλει και ένας άλλος χαρακτηρισμός, στο οποίο το πω χωρίς να φοβηθώ κανέναν, η προστιχιά. Ζούμε σε πρόστιχες εποχές, όπου στις 11 το πρωί λέμε «Γεια σου Γιάννη», στις 1 το πρωί λέμε «Ακού να δεις, μη μου ξαναμιλήσεις νέγρη». Στις 3 το μεσημέρι «Ρε Γιάννη, χαθήκαμε, πού είμαστε». Εντάξει, αυτό υποδηλώνει πανικό τεραστίων μεγεθών και προστιχιά τεραστίων μεγεθών. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα ξαφνικά τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε τον κύριο Σαμαρά που πιστεύω ότι κάποια στιγμή μετά το μνημόσυνο, το ετήσιο μνημόσυνο για την ψυχούλα της νεαρής κοπέλας που πέθανε προσδόκητα, της κόρης του, θα το ανακοινώσει. Και όταν το ανακοινώσει, επειδή θα το ανακοινώσει, ήδη γίνονται τρελά πράγματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Εγκαινιάζονται έργα, ανακαλύπτονται δολοφόνοι άλλων εποχών. Εντάξει, τρέχουν και δεν προλαβαίνουν, βγάζουν λόγους, λένε πράγματα, κόβουν κορδέλες, δίνουν 2.500-5.000 στους δεσποτάδες, τους οποίους κάνω παρένθεση. Δεν τρέπεστε πώς, ναι, δεν τρέπεστε λιγάκι. Μη λέει βέβαια η εκκλησία μας, μην κρίνεις να μην κρυφθείς. Όχι. Εγώ θα το πω και όταν έρθει η ώρα μου, γιατί είμαι 84 χρονών, κάποιες στιγμές έρχεται, όπως λέγαμε, για την καημένη, την κόρη του Σαμάρα, το καημένο παιδί. Εντάξει, έρχεται και νωρίτερα. Εγώ θα παραδώσω. Και σε αυτό, εφόσον πιστεύω ακόμη στον Ιησού, γιατί πολλοί δεν πιστεύουν, απλώς προσποιούνται ότι πιστεύουν και θησαυρίζουν, δηλώνοντας ότι πιστεύουν. Δηλαδή από τους 90 πόσοι δεσποτάδες είναι, Γιάννη Νέγρη, του λέω φωναχτά. Ας με ακούει και δεσπόσιο δεσπότη.
0: Πάντως δεν διαμαρτυρηθήκανε για τα πεντοχύρια και εξαχύρια.
1: Αν δεν απατώμε, 6 στους 90. Δηλαδή οι άλλοι τα χρειαζόντουσαν. Ω, δεν έχουν τζάμπα αυτοκίνητο με οδηγό. Δεν έχουν τζάμπα βενζίνη. Εκεί που μένουν στο Μητροπολιτικό, στη Μητροπολιτική Αττική, πληρώνουν νίκιο, πληρώνουν ΔΕΗ. Γιάννη, είμαστε για κλάματα. Έχουν φέρει τα πάντα. Κλείνω την παράθεση των δεσποτάδων. Στην ευχή του Θεού, όλοι τους. Εκτός από αυτούς που είπανε για όνομα του Θεού, κράτησέ τα. Δεν τα θέλουμε. Τώρα έχουμε δικαστικούς. Εντάξει, δεν ξέρω πότε θα έρθει και η σειρά των καθηγητών πανεπιστημίων που φωνάζουν στα αμφιθέατρα και ξυπνούν τους νέους. Συνεπώς, και η Νέα Δημοκρατία τελεί για μένα. Η δική μου εκτίμηση. Κάποιοι μπορούν να πούνε, όχι, Γιώργο, είσαι λάθος. Είναι πολύ σωστά τα πράγματα. Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Τι προεκλογική περίοδο? Μπήκαμε πριν από 2 μήνες, ξέρω εγώ, Απρίλιο, σε προεκλογική περίοδο, την ώρα που οι εκλογές είναι τον επόμενο Μάρτιο-Απρίλιο. 12 μήνες προεκλογική περίοδο και τρέχουν όλοι από χωριό σε χωριό, από συνοικία σε συνοικία και από σπίτι σε σπίτι. Τι λέμε τώρα, δηλαδή, είπε ένας φίλος μου στην παρέα, Γιάννη, και θα το πω όσο πιο κοψά μπορώ. Είπε ο Ανέστης, λέει, Γιώργο μου, λέει, μήπως μας θεωρούν, του λέω, και είπε την άλλη λέξη, με τα 3 α. Λέω, στοπ. Στην περίπτωση των πολλών είναι 2 α και 1 ε. Λέω, όχι. Τι εννοείς, όχι. Λέω, όχι, έσκε και μαύρα φίδια. Περίμενε στον Ανέστη, μ' ακούει ο Ανέστης. Και ο Κατερινιώτης και ο Σαλονικιός. Έχω 2 Ανέστης. Λοιπόν, ερώτημα. Τι θες να πεις, μου λέει. Θα σου πω πολύ απλά, του λέω. Διόρθωσε το ρήμα, μας θεωρούν. Τι δεν μας θεωρούν? Όχι, του λέω. Προφανώς είναι πεπισμένοι οι άνθρωποι ότι είμαστε. Αυτό που εσύ νομίζω ότι μας θεωρούν. Χειροκρότηση παρέα. Δεν ξέρω εσύ αν θα με χειροκροτήσεις.
0: Γιατί δεν μας χειροκροτήσουν?
1: Δεν μας θεωρούν. Ξέρουν ότι είμαστε. Θα το δείξουμε στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν. Αλλά όταν ο πανικός, πρόσχεδες Γιάννη, γιατί είπες, ξεχώρισε υπέροβολη, βεβαίως, ξεχωρίζει τον πανικό του ατόμου, άνδρας, γυναίκα, παιδί, της ομάδας, από τον πολιτικό πανικό. Και το πολιτικό ελληνικό σύστημα, αλλά και το διεθνές, είναι σε άσχημη κατάσταση. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα βρίσκεται πλέον σε κατάσταση πανικού. Γίνονται υποσχέσεις, εκφράζονται φόβοι, εκφράζονται απειλές, εκφράζονται, ξέρω εγώ, μελούμενα που θα σώσουμε, θα διορθώσουμε, θα τους διώξουμε και εμείς θα φέρουμε το φως και την ελπίδα στη χώρα μας, θα καταστρέψουμε, θα διαλύσουμε την ακρίβεια. Ου! Δεν κατάλαβα. Ποιον κοροϊδεύουμε? Εμένα και σένα? Εμένα και σένα δεν μας κοροϊδεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Αν το λαό το κοροϊδέψουν, συγχαρητήρια.
0: Τώρα, πάμε σε αυτό που συγκλονίζει την κοινή γνώμη και θέλω και την άποψή σας, την κοινωνική πάντα, το θέμα που προέκυψε με τον 20χρονο από το Άργος, όπου κυνηγήθηκε από τους αστυνομικούς και έφαγε και τις πισόπλατες σφαίρες. 13, κατάλληλος 21 τον αριθμό.
1: Και εξέπνευσε το παιδί σήμερα.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα, εγώ σαν κοινωνιολόγος, ψυχολόγος. Ένα το κρατούμενο.
0: Μεταφέρω αυτά που είπε ο Χρυσοχοίδης, ότι η αστυνομία δεν μπορεί να σκοτώνει τα παιδιά. Σαν πρώτο.
1: Πότε το είπε αυτό ο Μιχάλης?
0: Σήμερα.
1: Τι είπε ακριβώς, Γιάννη μου, διαβασόδη, γιατί δεν έχω προλάβει.
0: Ότι η αστυνομία δεν είναι για να σκοτώνει τα παιδιά.
1: Α, συνεπώς, με λίγα λόγια, καυτηριάζει τους αστυνόμους.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εγώ επειδή δίδαξα για πολλά χρόνια τις ένοπλες δυνάμεις μας, την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία, όταν ήμουν ακόμα ενεργός και πολύ παλιοί, μέχρι και αρχηγοί και στρατηγοί και πτέραρχοι και ναύαρχοι, αλλά και αρχηγοί αστυνομίας και υπαρχηγοί αστυνομίας και γενικοί αστυνομικοί διευθυντές Θεσσαλονίκης και αλλού και πυροσβεστικά, και έκανα και μερικές διαλέξεις στις σχολές εκπαίδευσης αστυνόμων, αστυνομικών υπαλλήλων. Προσυγένει. Έχω την αίσθηση, καθώς όταν κανείς είναι προσεκτικός, κοιτάει τη μία περίπτωση, λες, εντάξει, δεύτερη περίπτωση, εντάξει, σύμπτωση είναι. Τρίτη περίπτωση...
0: Λέει επιλέξει, επειδή το ζητήσατε, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, επειδή το ζήτησε, γιατί δεν τα
0: η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά, υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ωραία. Όταν η κοπελίτσα πήγε στο αστυνομικό τμήμα, πρόσεχε, και είπε αυτός έξω θέλει να με σφάξει. Δώστε με ένα αυτοκίνητο να με πάει ασφαλώς, με ασφάλεια σπίτι μου, της είπανε ότι δεν είναι στάση ταξί και δεν είναι, ξέρω, μεταφορικό μέσο η αστυνομία. Μετά φάνηκε κάποιος ο οποίος κουβαλούσε κάποιο κρεβάτι σε αστυνομικό αυτοκίνητο, τρελά πράγματα. Αλλά η κοπελίτσα δολοφονήθηκε. Τι λέω τώρα εγώ? Είναι δολοφόνοι τα παιδιά αυτά, ένας άνδρας, δύο γυναίκες ή δύο άνδρες και μια γυναίκα αστυνομική που ήταν στο τμήμα έξω από το οποίο δολοφονήθηκε η Κική, αν δεν απατώ με κάπως, Κυριακή, η κοπελίτσα από τον μανιακό παθιασμένο δολοφόνο. Ωραία. Τα παιδιά αυτά και άλλα και άλλα και άλλα περιστατικά παρόμοια αποδεικνύουν ότι, και το λέω αυτό ως καθηγητής πανεπιστημίου, που οι φοιτητές μου σε όλα τα πανεπιστήμια, το λέω περί αυτολογώντας, δεν θα ανεβεί ο μισθός μου. Και η σύνταξή μου θα είναι καλά ο Κατρούγκαλος και να απολαμβάνει όσα του προέκυψαν στη ζωή του από τις αμοιβές και τα λοιπά, να είναι καλά ο άνθρωπος. Στη δική μου όμως τη σύνταξη την έκανε μισή. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Φοβάμαι ότι η εκπαίδευση στις σχολές αστυνομικών είναι, με κεφαλαία γράμματα, ελλιπής. Δηλαδή δεν εκπαιδεύονται επαρκώς στα δεδομένα του κοινωνικού συστήματος, της κάθε γειτονιάς, της κάθε πόλης, του όλου κοινωνικού συστήματος του ελληνικού, στο οποίο οι ψυχολογικές, οι κοινωνιολογικές και οι λεγόμενες ψυχοκοινωνικές αλλαγές απαιτούν εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό για την άσκηση του καθήκοντος, της υπηρεσίας στον πολίτη, της περιφρούρησης και της προστασίας της ασφάλειας του πολίτη και της αποφυγής πράξεων που κοστίζουν ζωές από πανικό, από φόβο, από λαθεμένους χειρισμούς. Έγινε κατανοητός, κύριε Νέγρη, και αν μας ακούει κύριε Χρυστοφορίδη, παλιά μου φίλη Μιχάλη.
0: Κύριε καθηγητά, εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά επειδή υπάρχουν συνεχή περιστατικά, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο,
1: δεν είναι
0: το τρίτο.
1: Δεν είναι συμπτώσεις πια, ναι, ναι.
0: Προχθές είχε ένα βιασμό μιας κοπέλας. Λίγο πολύ υποστήριξαν οι αστυνομικοί ότι όλα αυτά γίνανε γιατί το ήθελε η ίδια. Τα ήθελε ο κόλλος της, ας πούμε, κατά κάποιο...
1: Ζούμε
0: όμως το 2026.
1: Επιθυμούσε να συνουσιαστεί με δύο αστυνόμους. Δεν είμαστε καλά, Γιάννη, γι' αυτό είπα... Νομίζω ότι όλη η κοινωνία, νομίζω ότι και τώρα πια και η ζέστη που μας έχει χτυπήσει αρχίζει και ανεβαίνει το θερμόμετρο, έχω την αίσθηση ότι διατελούμε, βρισκόμαστε σε κατάσταση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων που περιγράφει ο πανικός, τον οποίο περιγράφει στο σημερινό μου άρθρο. Και μαζί με εμάς τους Έλληνες πολίτες και όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτό που... Όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο φίλος μου, και το λέω τη λέξη φίλος μου για κάποιους που λένε «Α, βεβαίως, με το Χάρη γνωριστήκαμε, με το Χάρη Κλίν, εντάξει, γνωριστήκαμε στην Αμερική αρκετές δεκαετίες πριν». Και όταν βρεθήκαμε στην Θεσσαλονίκη το 1984-85 που αγόρασε το μετοχικό πακέτο που είχε, το 51% των μετοχών του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με κάλεσε και κανένα δύο χρόνια λειτουργήσε, και ήταν πρωτότυπο αυτό, λειτουργήσε ως ο ψυχολόγος της ομάδας της Καλαμαριάς. Και τότε είχαμε μόνο δύο κανάλια, είχαμε μόνο δύο ραδιόφωνα, την ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΔ, μετά έγινε ΕΡΤ2, και τότε είχαμε και λίγες εφημερίδες, και μάλιστα αθλητικά κάνα δύο στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη, οι δύο στη Θεσσαλονίκη. Και τρελάθηκαν όλοι και λέγανε ο τρελός ο Χάρη Κλίν προσέλαβε ψυχίατρο και τις
0: έρχεται τον εγώ. Από ένα, το μήνυμα από ένα... Πόντιο, πρώτα αυτή την ιδιότητα και δεύτερον του αστυνομικού, ναι, όμως εν αποστρατεία και λέει, ναι, με όλο το σεβασμό στον καθηγητή, στις σχολές εκπαιδεύονται τα πάντα, απλά στην πράξη κουμάντων κάνουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι, οι οποίοι όλα τα βλέπουν και αντιμετωπίζουν με ψήφους με πολιτικά κριτήρια.
1: Ωραιότατος. Να του πεις ευχαριστώ και το λέω και δημοσίως και φωναχτά από την καρδιά μου, ευστοχότατη η παρατήρησή του. Αλλά βλέπεις ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος σαν δάσκαλος να ξεκινήσω από την προϋπόθεση και την διαβεβαίωση ότι όντως αυτά που πρέπει να διδάσκονται σε μια κοινωνία δεν είναι η Ελλάδα που ξέραμε. Πιο κοροϊδεύμενο. Δεν είναι η Ελλάδα που ξέραμε. Δεν είναι η Ελλάδα αυτό που βιώνουμε. Παιδάκια 13-14 χρόνων να πλακώνται στο ξύλο, να βγάζουν μαχαίρια, να σκοτώνουν. Για όνομα του Θεού. Γι' αυτό είπα, γίνεται εφόσον, γιατί είμαι απομακρυσμένος πια από τις σχολές και των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Συνεπώς τον ευχαριστώ για την πολύ ωραία τοποθέτηση και για την εξήγηση στο ερώτημα που εμέσως έθεσα. Συνεπώς, ναι, όντως εκπαιδεύονται, ευχαριστώ, χαίρομαι που τα ακούω, αλλά μετά παρεμβάνονται όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και είπα, δεν το λέμε, γιατί αλλιώς θα τους βρούμε ενόχους. Και έλεγα, διακόψαμε την ώρα που έλεγα, ο φίλος μου Χάρη Κλίν έλεγε μέσα στα εκπληκτικά που έχει πει και έχει αφήσει, έλεγε και την ωραία ατάκα, αμάρε αυτή η καρέκλα. Γιωρίκα μου λέγε, δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ δεν κάθισα ποτέ σε καρέκλα βουλευτού ή υπουργού ή δημάρχου ή περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη. Ποτέ. Ή νομάχη. Αλλά μου λέγε τόσο γλυκιά. Για να κολλάνε πάνω τον ποπό τους, έλεγε ο Χάρης με την άλλη λέξη. Εντάξει, δεν είναι κακιά λέξη. Να κολλάνε τον κόλο τους επάνω στην καρέκλα και όταν τους διώχνουν, παίρνουν μαζί τους και την καρέκλα και μετά την τραβάνε να την αποκολλήσουν από τα πισινά τους. Πρέπει να είναι πολύ γλυκιά. Αυτό λέω και στο σημερινό μου άρθρο. Πρέπει να είναι πολύ γλυκιά αυτή η καρέκλα της εξουσίας. Ναι. Αλλά μαζί με την γλύκα που δίνει σε αυτόν που εναποθέτει τον πισινό του πάνω στην καρέκλα της εξουσίας, με δική μας έγκριση, εμείς ψηφίζουμε. Μήπως όμως ταυτόχρονα αυτός ο κύριος πρέπει, αυτό το κύριο και τις κυρίες, πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι εκπληκτική λοιπόν η αξία της καρέκλας. Αλλά ανέκαθεν, ανέκαθεν και τώρα και για πάντα η υπέρτατη αξία πρέπει να είναι η φροντίδα της πατρίδας. Και για τους αστυνομικούς βέβαια και τους μικρούς και τους αθυπαστινόμους και υπαστινόμους και τους αστυνόμους.
0: Και τι απαντήσεις δίνουμε στη
1: πρέπει
0: μάνα.
1: Να είναι, πρέπει να είναι
0: και
1: η φροντίδα του πολίτη.
0: Τι το κράτος στη μάνα, μπορείτε να μου πείτε. Έχασε το παιδί της.
1: Θα τα ακούσουμε.
0: Κύριε καθηγητά, είναι δυσάρεστα αυτά να τα συζητάμε.
1: Δεν είναι δυσάρεστα, Γιάννη. Ο ρόλος σου σαν δημοσιογράφο, γι' αυτό και πάνω από 3,5 δεκαετίες είμαστε φίλοι. Από τις αρχές του 90. Γιάννη μου, γι' αυτό μιλάω με μερικούς μόνο δημοσιογράφους. Δεν μιλάω. Μιλάω με σένα και 3-4 άλλους. Το ξέρει η Ελλάδα. Γράφω βέβαια στους ιστότοπους, τα sites τα λεγόμενα και τα blogs. Από εδώ μέχρι τη Νέα Υόρκη. Το άρθρο που δημοσίευσε εσύ στο Αιγαίο, μόλις αναρτήθηκε στη Νέα Υόρκη. Γιατί με διαβάζει πάρα πολύ και η Ομογένεια. Και στο ανάμεσα έχει περάσει από Αθήνα, από Κατερίνη, από Πάτρα, από Κρήτη, από Θεσσαλονίκη, από το Βερολίνο και τις 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασε. Δηλαδή, εγώ πλέον τα λέω, Γιάννη μου. Γι' αυτό και χαίρομαι να μιλάω μαζί σου και δεν μιλάω με άλλους, οι οποίοι στη συζήτησή τους επάνω, αν εγώ θίξω, όπως κάνω τώρα, κάποια θέματα, τα οποία μπορεί να τους κοστίσουν τον κρυφό μισθό, γίνομαι κακός, αυτά ακούω, αυτά λέω, δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά όλοι οι Έλληνες μου λένε, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι χρηματίζονται. Εγώ θέλω να πω ότι ο Γιάννης ο Νέγκρης δεν χρηματίζεται. Τώρα αν παίρνει κάποιο επιμίσθιο από το μισθό, μου προσφέρει έργο. Εγώ χρηματιζόμουν όταν έπαιρνε το μισθό μου ως καθηγητής του Πανεπιστημίου. Δεν χρηματιζόμουν. Θα χρηματιζόμουν αν ερχόταν το παλικαράκι, ο μπαμπάς και η μαμά και λέγανε, κύριε καθηγητά, κόπηκε. Το 4 μήπως θα μπορούσε να γίνει 5 και μετά να αφήσουμε και ένα πουρμποάρ για την καλή σας πράξη. Εκεί δεν επιτρέπεται. Συνεπώς ούτε εσύ ούτε εγώ χρηματιζόμαστε. Αλλά όπως ακούω, δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία, επαναλαμβάνω, μην κυνηγάνε και σένα και εμένα. Αλλά όπως ακούω, δεν θα πω ποσοστά, γιατί θα πέσουν τρίχες, εντάξει, και θα φυτρώσουν τρίχες. Αλλά ένα τεράστιο ποσοστό βολεύεται. Με τα λεγόμενα τουρκιστή για μια και σε απέναντι από την Σάμου, όπως έλεγε η Μακαρίτσα η μάνα μου Σμήνια, με τον Μπαξίση. Το κράτος δίνει μπαξίσια, Μα η περίφημη λίστα που αυτό που διαβάσαμε όλοι, Πέτσα, τι ήταν, σε τι αναφερότανε? Σε τριαντάφυλλα ή σε γαρίφαλα? Έγινε κατανοητός. Συνεπώς, αφού δίνει τέτοια απάντηση, μπράβο, τον αγαπητό Πόντιο, και εγώ πατεσόν Πόντιο, δικό σου είμαι. Λοιπόν, στον αγαπητό Πόντιο, μπράβο, απόστρατο, ναι, μ' άρεσε αυτό που είπε και μ' άρεσε που υπογράμισε και είπε, συμπληρώνοντας τη φράση του, ότι πάντως τις περισσότερες φορές δεν είναι η απερισκεψία, είναι και απερισκεψία, αλλά δεν είναι η έλλειψη εκπαίδευσης, είναι η επιβολή προσταγμάτων από τους διοικούντες. Γι' αυτό γράφω. Ότι τη σήμερα ημέρα, 13 είναι και 13 απαρευθεί, ευτυχώς έχει Τρίτη η Παρασκευή. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πιπερόπουλος λέει ότι όπως εγώ διαπιστώνω, μπορεί να κάνω λάθος, ας με διορθώσουν, το πολιτικό μας σύστημα από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, με επίκεντρο την νεοδημοκρατικογενή Πασοκιάδα, με πόσους 17, 18, 20 ξέρω εγώ, υπουργούς, πρώην κορυφαία στελέχη του Πασόκ, δεν είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία έχει κάνει πολλά, δεν έχει κάνει κάποια άλλα και έχει κάνει και πολλά λάθη. Αλλά και αυτή σήμερα, όπως δείχνουν τα λεγόμενα και οι πράξεις, και αυτή σαν την αριστερά και σαν την δεξιά, λόγω Τσίπρα, λόγω Σαμαρά, λόγω Χαριστιανού, βρίσκεται σε απόλυτο πανικό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή εβδομάδα, εγώ, κύριε Πιπερόπουλε.
1: Να είστε καλά, Γιάννη μου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα στη Σάμμο.
0: Καθηγητής κοινωνικής, ο κύριος Πιπερόπουλος. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμμος. FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο όπου ο κύριος Μάζης, καθηγητής, μας λέει ότι υπάρχει άσχημη κατάσταση με το ΝΑΤΟ. Η Τουρκία πήρε, λέει, το μισό Αιγαίο μέσω του ΝΑΤΟ και συνεχίζουμε.
16: Η Τουρκία να τα αποκτήσει τελικά και πώς μπορεί να ξεφορτωθεί εντός εισαγωγικών τα S-400.
17: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ξεφορτωθεί, κυρία Δούση, διότι θα πρέπει σε αυτό να συμφωνήσει και η χώρα που τα προμήθευσε στην Τουρκία, δηλαδή η Ρωσία.
16: Σωστά.
17: Δεν νομίζω πως η Ρωσία θα συμφωνήσει να δοθούν και να πουληθούν οπουδήποτε τα όπλα αυτά, συνεπώς έχουν ουσιαστικά κολλήσει στην Τουρκία οι S-400 και θα πρέπει να υποφέρουν πάρα πολύ για να μπορέσουν να απαλλαγούν από αυτά, ούτως ώστε να δραστηριοποιηθεί μια νέα διαδικασία καταργήσεως των κυρώσεων για να μπορέσει να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Έχει συζητηθεί η υπόθεση να δοθούν, να πουληθούν αυτά τα όπλα στο Κατάρ, αλλά δεν ξέρω, και πάλι ρητορικό είναι το, δεν ξέρω κατά πόσον ο κύριος Πούτιν θα δεχθεί να γίνει αυτή η μεταφορά. Δεν βλέπω το λόγο γιατί ο κύριος Πούτιν να θελήσει να διευκολύνει το ΝΑΤΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
16: Απόλυτα κατανοητό αυτό. Κύριε Μάζη, εμείς συζητάμε πολύ έντονα για τα F-35. Έχουμε λόγο να συζητάμε. Είδαμε και τις δηλώσεις του Νετανιάχου σχετικά, θέλοντας να μην ενισχυθεί περαιτέρω η Τουρκία ως στρατιωτική δύναμη, καθώς σε αυτή την περίπτωση εκτιμά το Ισραήλ ότι κινδυνεύει και το ίδιο. Μας ενέπλεξε μάλιστα στην συνέντευξη που έδωσε ο Νετανιάχου και την Ελλάδα και την Κύπρο. Αλλά τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ? Διότι εδώ υπάρχει από τη μία η αίσθηση ότι ενισχύθηκε η Τουρκία, κάτι που οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης το αρνούνται.
17: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να λέει αυτά που νομίζει, αλλά να δούμε το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή βγαίνει από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με δύο στρατηγεία επιπλέον. Το στρατηγείο της Κωνσταντινούπολης και το στρατηγείο των Αδάνων, που της δίνει το δικαίωμα να ασκεί για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και ενοχλητικό για την Ελλάδα, αν το συνδυάσεις με τη Γαλάζια Πατρίδα και την αποστολή του χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας στο Γραφείο Ωκεανών και Θαλασσών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εξουσιοδοτεί ουσιαστικά την Τουρκία να λειτουργεί για λογαριασμό του ΝΑΤΟ για την τήρηση της ασφαλείας της τάξης στο Μισό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εάν αυτό το πράγμα τους αφήνει ησύχους, τότε δικαίωμά τους. Ας μένουν ήσυχοι. Ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του ονειρώξεις. Το βέβαιο είναι ότι δεν είναι καθόλου καλή η κατάσταση και δεν είναι καθόλου καλή η κατάσταση διότι δεν έχουμε αποφύγει ολοκληρωτικά την υπόθεση της ψηφίσεως από την Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση του σχετικού νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα.
16: Όχι, αυτό θα γίνει τον Οκτώβριο.
17: Θα το δούμε και αυτό. Ο κύριος Ερντογάν απλούστατα έκανε πίσω γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει. Το είχαμε πει και στην εκπομπή σας, κυρία Δούση, και σε άλλα μέσα, ότι ο κύριος Ερντογάν θα κάνει το καλό παιδί μέχρι να του κατακυρωθούν τα στρατηγεία και βεβαίως θα κάνει ό,τι μπορεί για να καταφέρει να κερδίσει τα F-35. Βλέπει ότι τα F-35 δεν του βγαίνουν εύκολα. Για μένα δεν θα του βγουν. Εκτός εάν ο κύριος Πούτιν λάβει ανταλλάγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τις χώρες του ΝΑΤΟ, ούτως ώστε να δεχθεί να πουληθούν οι S-400 κάπου αλλού.
16: Μάλιστα.
17: Συνεπώς, εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο. Να καταλάβουμε κάτι.
16: Ναι.
17: Εάν η τεχνολογία των S-400 συνδεθεί με την τεχνολογία των F-35, ισχυρότατα και επικινδυνότατα συμμαχικά μυστικά, κωδικοί δηλαδή, περνάνε στη διάθεση των Ρώσων. Αν αυτό το βλέπετε ότι μπορεί να γίνει εύκολα, τότε θα γίνει εύκολα και η μεταφορά των F-35. Αλλά σας λέω και πάλι, το πρόβλημα το δικό μου δεν είναι ούτε τα F-35, ούτε τα CAN, ούτε τα F-16, τα οποία από ό,τι φαίνεται παγώνουν. Για μένα το ζήτημα είναι τα νέα στρατηγεία. Αναβαθμίζεται η Τουρκία με τα δύο αυτά νέα στρατηγεία.
16: Ναι, αυτό
17: και
16: το καταλαβαίνουμε.
17: Αναρωτιέμαι και λέω, θα μας πει κανένας αυτή η συζήτηση η οποία κράτησε 3 χρόνια τώρα για τα δύο αυτά νέα στρατηγεία, πώς έγινε, με ποιους έγινε, τι υπόθηκε, ποια ήταν η θέση της Ελλάδας για τα στρατηγεία αυτά, θα μας τα πει κανένας αυτά, γιατί δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να τα μάθω.
16: Ναι, κύριε Μάζη, η αλήθεια είναι ότι είναι εύλογο αυτό το ερώτημα, αλλά η αντίδραση των εκπροσώπων της κυβέρνησης στο σχετικό ερώτημα δεν είναι κάτι που δεν ξέραμε ότι θα συμβεί, χωρίς όμως να εξηγούν πώς φτάσαμε να ξέρουμε ότι θα συμβεί και φυσικά να συμβαίνει αυτό. Οπότε και εσείς εκτιμάτε ότι ενισχύθηκε η Τουρκία με αυτή την...
17: Σαφέστατα. Και λέω το εξής, το ότι ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζατε επιβαρύνει τη θέση σας. Διότι διαφορήσατε και δεν δώσατε τη δυνατότητα να μοιραστεί αυτή η ζημιά. Δηλαδή, ή το κέρδος αν θέλετε. Δηλαδή, ένα υποστρατηγείο σε εμάς, προσωπικά εγώ θα το ήθελα στη Ρόδο, εκεί που έχουν ζητήματα οι Τούρκοι. Έτσι. Και ένα υποστρατηγείο στην Τουρκία. Δεν κατάλαβα.
16: Δηλαδή, κατανοητό.
17: Έχει περισσότερες αρμοδιότητες στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου η Τουρκία, που η συνθήκη της Λοζάνης της δίνει 3 ναυτικά μίλια μονάχα, και δεν έχει η Ελλάδα, η οποία αν ασκήσει τα δικαιώματά της ελέγχει το 75% του Αιγαίου.
16: Μάλιστα. Κατανοητό αυτό. Ωστόσο, τα δύο αυτά στρατηγεία κοιτάνε και προς πιο ανατολικά, ενισχύοντας την επιρροή...
17: Κοιτάνε και στο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσόγειου.

0: Όμως, κύριε, μας είναι άλλα τα δεδομένα.
1: Σαφέστατα και είναι άλλη κατάσταση και θα σας απαντήσω ως εξής. Ευθέως και ειλικρινά, υποψήφιος δεν θα είμαι.
0: Υποψήφιος δεν θα είστε. Μάλιστα, δηλαδή δεν θα είστε κάποιος σε κάποια εκλογική περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σας δούμε στο επικρατείας, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, για να με δείτε στο επικρατείας θα πρέπει πρώτα ο κύριος Σαμαράς να κάνει το κόμμα. Δεύτερον, να αποφασίσει ότι χρειάζεται το μάζι στο επικρατείας.
0: Ιδέες δίνουμε.
1: Προσέξτε. Δεύτερον, να αποφασίσει ότι χρειάζεται το μάζι στο επικρατείας. Και τρίτον, έχοντας δεδομένη τη δική μου στάση, να πω βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, είμαι στο επικρατείας μαζί σας.
0: Μάλιστα.
1: Διότι με ενδιαφέρει αυτή η θέση. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες προϋποθέσεις.
0: Σαφώς. Αυτό το γνωρίζουμε. Κύριε Μάζη, καθηγητά μου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.
2: Είναι λοιπόν σε ένα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα και με τον κύριο Μάζη. Για το πρώτο θέμα που ξεκινήσαμε το πρωί, ακόμη δεν υπάρχουν απαντήσεις σχετικά με το πόσοι μεταφέρθηκαν μετανάστες από την Κρήτη στη Σάμο. Τα γνωστά άτομα ήταν 300, όπως είχαμε ενημερωθεί από όλους, αλλά όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα, φαίνεται ότι είναι 600 τα άτομα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια διάψευση των συγκεκριμένων πληροφοριών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ή άλλη αρμόδια κρατική αρχή. Αυτό δεν συνιστά από μόνο του επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων, ωστόσο εύλογα δημιουργεί ερωτήματα καθώς ο ίδιος αριθμός αναφέρεται πλέον από πολλά μέσα ενημέρωσης. Τελικά, πόσοι μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στη Σάμο? Γιατί οι αριθμοί δημοσιοποιούνται, που δημοσιοποιούνται, εμφανίζονται αυξημένοι σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει αρχικά γνωστά και τελικά πόσοι μεταφέρθηκαν? Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια που επιλέχθηκε η Σάμος, αυτά είναι γνωστά λίγο πολύ. Είναι μια δομή που έγινε για να φιλοξενεί περίπου 4-5 χιλιάδες άτομα. Η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός βουλευτής λίγο πολύ όταν έσκασε το θέμα είπαν ότι ξέρετε σας έχουμε δώσει και 23 εκατομμύρια και είναι μια λογική απάντηση αυτή. Δηλαδή κύριε Δήμαρχε της Ανατολικής Σάμου και κύριε Δήμαρχε της Δυτικής Σάμου, όταν σας δίνει χρήματα το Υπουργείο Μετανάστευσης, γιατί σας τα δίνει? Επειδή εκτιμάτε ότι έχετε ωραία φάτσα, γι' αυτό το λόγο? Γι' αυτό σας δίνει τόσα εκατομμύρια? Επειδή νομίζετε ότι είστε όμορφοι και φοράτε και ωραία πουκάμισα, ή σας τα δίνει για να μην μιλάτε? Σας τα δίνει για να μην μιλάτε. Τι θέλετε? Για το βιολογικό, δώσε μου και εμένα μπάρμπα, 3 εκατομμύρια. Για εκδηλώσεις, πάρε και εσύ άλλα τόσα. Για δρόμους, πάρε και εσύ άλλα τόσα. Σας δίνει χρήματα το Υπουργείο Μετανάστευσης και δεν γνωρίζουν οι πολίτες που πάνε τα χρήματα αυτά. Δόθηκαν 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης για να γίνει ένας δρόμος και όχι μόνο τον εξαφανίσατε, αλλά δεν δώσατε και στοιχεία που πήγαν τα λεφτά αυτά. Σας έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης άλλα 500.000.

0: ή διαμαρτύρεστε στον πλεύρη που έρχονται τόσα άτομα. Δεν το γνωρίζετε από την αρχή? Από την αρχή ξέρατε ότι η δομή αυτή είναι για 5.000 άτομα. Κι όμως την ψηφίσατε. Τώρα δεν αντιλαμβάνομαι γιατί διαμαρτύρεστε. Πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω. Και δεν θα πω και ποιοι βγάλανε λεφτά και βάλανε στην τσέπη. Τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες.

0: κουβέντες της παρέας. Με ζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Χθες φαντάζομαι ότι θα έχει και τύχει και σε πολλούς άλλους που μας ακούνε. Παρακολούθησα εκατοντάδες συνεντεύξεις που δίνουν Τούρκοι οι οποίοι επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά. Προσπαθούν μέσα από αυτά που λένε να εξηγήσουν στους άλλους Τούρκους τι συμβαίνει και για ποιο λόγο επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά τα οποία είδα. Είδα μάλιστα και αρκετές αναρτήσεις Τούρκων από τη Σάμο. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ ευχαριστημένοι από την επίσκεψή τους στα ελληνικά νησιά. Και από πλευράς φαγητού, που ενδιαφέρονται πάρα πολύ οι Τούρκοι, αλλά και από πλευράς τιμών. Παράλληλα, είδα και πολλές αναρτήσεις Τούρκων επιχειρηματιών από την Ατάλια, από το Μπουντρούμ, από το Κουσάντασι, από το Αϊβαλί και από το Μοσχονίσι, που είναι ένα μικρό νησάκι που συνδέεται με το Αϊβαλί. Εκεί λοιπόν λένε και οι Τούρκοι ότι η οικονομία τους δεν πάει καλά. Ότι μάλιστα ένα μου έκανε και εντύπωση, 5-6 από αυτά των Τούρκων έλεγαν ότι αντί να κοροϊδεύουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό που ήρθε στην Τουρκία, καλά θα κάνουμε να δούμε πόσο έχει ξεφύγει ο πληθωρισμός στην Τουρκία, που το ψωμί είναι πανάκριβο, που το κρέας είναι πανάκριβο, που τα φασολάκια είναι πανάκριβα, και δείχνοντας από αυτές τις περιοχές, δηλαδή την Ατάλια, την Αλικαρνασό, τον Μπουντρούμ, την Μαρμαρίδα, το Κουσάντασι, το Τζεσμέ, το Αϊβαλί και το Δικελί, τους Τούρκους επιχειρηματίες να είναι στεναχωρημένοι και να αναρωτιούνται τι έχει συμβεί και ο τουρκικός λαός, όποιος μπορεί να μετακινηθεί τέλος πάντων, πηγαίνει στα ελληνικά νησιά. Εκείνο λοιπόν που φαίνεται είναι και ενοχλεί τους Τούρκους είναι αυτά που γίνεται στις παραλίες τις τουρκικές. Δηλαδή είναι πανάκριβες ξαφλώστρες, θέλει είσοδο για να μπεις, πολύ μεγάλη είσοδο, δεν τολμάς να φας τίποτα και σου στοιχίζει ένα κάρο για να πας σε μια παραλία. Πολλές κυρίες από το Μπουντρούμ, από την Αλικαρνασό και από την Ατάλια λένε ότι για πρώτη φορά φέτος υπάρχει ένα τέτοιο θέμα σε τέτοια μεγάλη ένταση από την πλευρά της Τουρκίας και καλώς βρίσκει διέξοδο ο Τούρκος και πετιέται με την βίζα που έχει καθιερωθεί σε όλα τα νησιά. Είδα λοιπόν Τούρκους πολίτες εδώ στη Σάμο να επισκέπτονται συγκεκριμένα μαγαζιά, να κάνουν πλάκα μεταξύ τους γιατί εκτιμούσαν ότι αυτό που έφαγαν όταν θα έρθει ο λογαριασμός θα είναι κάτι σαν την Τουρκία, αλλά όταν άνοιγε ο λογαριασμός ξεσπούσαν στα γέλια γιατί βλέπαν ότι πράγματι είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. ένα ευρώ ισούται με περίπου σήμερα 53 ή 54 λίρες. Τα χρήματα που μπορούν και δίνουν οι Τούρκοι πολίτες τους δίνει τη δυνατότητα να περάσουν και 3 και 4 μέρες καλά στα ελληνικά νησιά παρά να μείνουν στην Τουρκία. Είναι ένα σημείο που θα πρέπει να το προσέξει ο Έλληνας αυτός. Και ειδικά ο επιχειρηματίες. Με την σωστή συμπεριφορά, δεν είπα ότι δεν είναι σωστή συμπεριφορά, με το χαμόγελο και πιάστε κουβέντα με τους Τούρκους. Όσοι μπορούμε κουβέντα να κάνουμε. Φεύγουν από μια δύσκολη χώρα και έρχονται γιατί θέλουν να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά. Πραγματικά, μπείτε κι εσείς αν θέλετε, είναι ελεύθερα αυτά, να δείτε τις απόψεις των χιλιάδων Τούρκων. Πρέπει να είδα χθες μπρος από 600 ή 700 άτομα Τούρκων να κάνουν δηλώσεις. Είναι εντυπωσιακά αυτά που λένε. Και που θα πρέπει να απασχολήσουν τον εμπορικό κόσμο της ΣΑΜΟ. Ή την εστίαση ή οτιδήποτε άλλο. Να την απασχολήσουν θετικά, όχι αρνητικά. Θα προσπαθήσουμε αύριο να φιλοξενήσουμε την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Να μεταφέρουμε όλα αυτά, αφού και για σήμερα ενημερωθώ για εκατοντάδες τέτοια βίντεο που γίνονται από τους Τούρκους και που πραγματικά εμένα μ' άφησαν με ανοιχτό το στόμα, γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν τόσο καταγγελτικοί και οι Τούρκοι επιχειρηματίες που χτυπούν, να το πω, μύγες, αλλά και όσοι κατά χιλιάδες επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά. Βέβαια, μεταξύ αυτών υπήρχαν και 3-4 φανατικών, οι οποίοι έλεγαν τα γνωστά ότι τα λεφτά αυτά τα παίρνουν οι Έλληνες για να τα κάνουν όπλα κτλ. Επίσης, στην τουρκική τηλεόραση, και ήταν και αυτό εντυπωσιακό, γιατί τους αμνιώτες φαίνεται να μην απασχολεί αυτό, να μην τους απασχολεί, δεκάδες Τούρκοι αναλυτές προσπαθούν να εξηγήσουν στην κοινή γνώμη γιατί τα ελληνικά αυτά νησιά δεν είναι ελληνικά και είναι τουρκικά. Ό,τι μπούρδα μπορείτε να φανταστείτε, τι λένε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά δεν περίμενα ότι σε τέτοια μεγάλη έκταση θα γινόταν όλη αυτή η κουβέντα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα δικτύωσης, κοινωνικής δικτύωσης των Τούρκων. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να κλείσουμε με αυτό, ένα ηχητικό ντοκουμέντο με τον διευθυντή της εστίας, τον Μανώλη τον Κουτάκη, που δίνει συνέντευξη στο TRT της Λάρισας.
4: Υποδεχόμαστε τον εξαιρετικό μας συνάδελφο, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία. Και παρότι, Μανώλη καλησπέρα, αγαπητέ Μανώλη καλησπέρα.
5: Καλησπέρα,
4: παρότι γίνεται το μάλευρα στην Ελλάδα, στο πολιτικό προσωπικό, θέλω στον απόϊχο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα να σταθούμε για αρχή και να πάμε μετά και στα υπόλοιπα και στην ακρίβεια και σε όλα που συνθέτουν την πολιτική επικαιρότητα της χώρας.
5: Κοίταξε, αυτό είναι το θέμα. Απλώς πολλές φορές στην πατρίδα μας τέτοια θέματα δεν κόβουν αμέσως εισιτήρια, γιατί δεν βλέπουμε αμέσως τις επιπτώσεις. Αλλά όταν πας σε μια δραματική μεταβολή συσχετισμών, που για μας είναι ένα επαρξιακό θέμα σε ό,τι αφορά την εναέρια κυκλοφορία, την προστασία του εναερίου χώρου μας, την άμυνά μας, όπως είναι η προμήθεια των F-35 από την Τουρκία, είσαι υποχρεωμένος να υπογραμμίσεις αυτά τα ζητήματα, αντί να ασχολείσαι με ανοησίες και αστειότητες, με τις οποίες κάποτε όταν θα ασχοληθούν οι ιστορικοί του μέλλοντος θα τους καταχωρήσουν ως τα παραπολιτικά της ιστορίας. Αυτά τα οποία δηλαδή παρατηρούμε σε ημερήσια βάση να ενδύονται τον μανδύα της πολιτικής. Δεν είναι πολιτική, είναι παραπολιτική τα περισσότερα από αυτά τα οποία συζητάμε κάθε μέρα. Εδώ μιλάμε για το έθνος, μιλάμε για την πατρίδα. Και στην σύνοδο του ΝΑΤΟ αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο, αυτό το διάστημα παρατηρούνται δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εμείς είμαστε σύμμαχοι των ΗΠΑ, αλλά δεν είμαστε στο οπτικό πεδίο των ΗΠΑ, ούτε καν στο οπτικό πεδίο του πλανητάρχη, αν κρίνουμε από τα πλάνα τα οποία είδαμε από τη Σύνοδο Κορυφής και δεν χρειάζεται σχολιασμό. Το Νοέμβριο συγκρίνονται 2 χρόνια από την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στο προεδρικό αξίωμα. Όπως και αν πολιτεύεται, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα ως κράτος να αποκτήσουμε επαφή με τον αρχηγό μιας από τις ισχυρότερες χώρες του πλανήτη. Δεν συνέβαινε αυτό στο παρελθόν. Θυμάμαι ότι είχε έρθει το 99 ο Κλίντον στην Αθήνα και μετά πήγε στην Άγκυρα. Θυμάμαι ότι είχε έρθει ο Ομπάμα στην Αθήνα και μετά πήγε στην Άγκυρα. Είναι η πρώτη φορά που παραλείπεται η Αθήνα και αυτό είναι ένα στοιχείο της στρατηγικής γεωπολιτικής υποβάθμισης της χώρας, παρά το γεγονός ότι εμείς καμαρώνουμε ότι είμαστε οι πιο... Και το θέμα είναι ότι έχουν παρασύρει και τον κόσμο να πιστεύει ότι είμαστε περίπου και μια υπερδύναμη, αν δει κανείς αθώους, ανίποτους ανθρώπους στο TikTok να πανηγυρίζουν για το τι είναι η Ελλάδα σήμερα και να νομίζουν το τι είναι η Ελλάδα σήμερα. Και το δεύτερο προφανώς είναι ό,τι συμβαίνει με τα F-35. Φωνάζαμε, Σωτήρη, από πέρσι φωνάζαμε για τα F-35. Δεχόμασταν επιθέσεις. Τότε μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τα πάρει η Τουρκία τα F-35 γιατί αντιδρά και βάζει βέτο το Ισραήλ. Σήμερα η Υπουργός των Αμήνης του Ισραήλ περίπου λέει ότι θα τα πάρει και απλώς επισημαίνει ότι παρά το γεγονός αυτό θα παραμείνει πιο ισχυρό το Ισραήλ απέναντι από την Τουρκία. Με τη διαφορά, όπως μαθαίνουμε, ότι το στρατηγείο στα Άδρανα που δημιουργείται εντός του ΝΑΤΟ για να μην γίνει πόλεμος Ισραήλ-Τουρκίας. Έτσι. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο ωφελεί την αεροπορία και, τις ικανότητες που έχει ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος άκουσε τον πρόεδρο Τραμπ να του λέει στην Άγκυρα ότι είστε αλλαγή ορολογία σε αυτό. Είστε στρατιωτική δύναμη, όχι είστε περιφερειακή δύναμη, είστε στρατιωτική δύναμη. Άρα είστε ο έπαρχός μας εδώ πια που εμείς αποχωρούμε, δηλαδή έπαρχος Ανατολίας, Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, αλλά ο Έλληνας για να καταλάβει ότι αυτή η δραματική μεταβολή του συσχετισμού τον αφορά, πρέπει να γίνει καμία κρίση έξω από τα ίμια, μόνο τότε ξυπνάει. Όσο κανείς του λέει σε φάσεις και σε επεισόδια τι ακριβώς συμβαίνει, κουνάει τον νόμο και νομίζω ότι εμείς οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε από το εντός εισαγωγικών θεωρητικά να κινδυνολογούμε. Δεν είναι η δουλειά μας να κινδυνολογούμε, είναι η δουλειά μας να εντοπίζουμε τον κίνδυνο όμως. Είναι διαφορετικό να κάνεις λόγο για τον κίνδυνο και άλλο πράγμα να εντοπίζεις τον κίνδυνο. Αυτά.
4: Μάλιστα. Αυτά τα αισιόδοξα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν ξέρω αν ένα γρήγορο σχόλιο έχεις να κάνεις για την ακρίβεια με αφορμή τη σημερινή συζήτηση στην Βουλή.
5: Κοίταξε, αν δεις τώρα, το σχόλιο το κάνουν οι Έλληνες. Αν δεις τα χθεσινά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, 7 χρόνια ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι περάσαν τα χειρότερα. Υπάρχουν βίντεο του επανειλημμένου σε διαφορετικές φάσεις. Περάσαν τα χειρότερα, πέφτουν οι τιμές, το έχουμε υπό έλεγχο, είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Είναι η ίδια κασέτα επί 7 ολόκληρα χρόνια. Κάθε τρεις και λίγο παίρνονται κάποια μέτρα για τα σούπερ μάρκετ, κάποιες ανακοινώσεις γίνονται για τη βενζίνη, αλλά το κόστος για τη ζωή του Έλληνα είναι πάρα πολύ μεγάλο, δυσβάστακτο και γι' αυτό άλλωστε η ακρίβεια σήμερα αποτελεί από τα αρχικά θέματα διαμόρφωσης ψήφου, όχι μόνο γιατί δεν μπορώ, δεν έχω δηλαδή για να ζήσω και δεν μου φτάνουν τα χρήματα μέσα στο 20ήμερο, αλλά γιατί δεν με σέβεσαι. Δηλαδή δεν μου λες την αλήθεια και μου λες συνέχεια δικαιολογία. Δεν είναι μόνο δηλαδή το τι ζω στην πραγματικότητα, είναι και πώς με διαχειρίζεσαι εμένα ως πολίτη. Και αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί, τώρα το αντιλαμβάνονται.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, επειδή γίνονται πάρα πολλά αυτή την περίοδο, θέλω να σταθούμε στην επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη, που είδα και σήμερα, τον έβλεπα το πρωί στο Open, να την συνεχίζει. Ναι. Σου λέει, εγώ είπα ότι χρηματίστηκε ο Τσίπρας για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία. Εκείνος λέει πως όσο μου επιτίθεται εγώ προσθέτω πόντους δημοφιλίας, το κόμμα μου ο ίδιος και τα επαναλαμβάνει αυτά που λέει. Τι υπάρχει πίσω από αυτό το Brand FM?
5: Κοίταξε, θα σου πω ποια είναι η ουσία. Επειδή έχω διαβάσει και έχω ακούσει αναλυτικά τις δηλώσεις αυτές, η ουσία είναι ότι εγώ, δηλαδή ο υπουργός, προειδοποιώ τον Τσίπρα ότι ξέρω κάτι για σένα, για να μην πεις και εσύ κάτι για μένα. Αυτά είναι προληπτικά μέτρα, αγαπητέ Σωτήρη. Αν παρατηρήσεις, και νομίζω και στη σημερινή του συνέντευξη το είπε αυτό, ότι εάν δεν συνεχίσεις, δεν θα συνεχίσω. Συμπεριφέρεται σαν κάποιος ο οποίος, σαν να έχει την πληροφορία ότι κάποιος θα το επιτεθεί και κάνει προληπτική αντεπίθεση. Ξεκάθαρα, γι' αυτό γίνεται. Τώρα, επί της ουσίας, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Υπουργός Υγείας είπε αρχικώς ότι είπε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός χρηματίστηκε, επειδή αυτό το είπε ο κύριος Σταύρος Κοντονής. Επικαλέστηκε τον κύριο Κοντονή στην αρχή. Δεν ήταν δική του άποψη αυτή. Μόνο που χθες ο κύριος Κοντονής τα ανακάλεσε αυτά, γιατί δεν τα είχε πει ποτέ όπως εξήγησε. Είπε ότι μιλούσε για διαπλοκή, αλλά δεν είχε πει ποτέ.
4: Και για ένα παραϋπουργείο που είχε στηθεί τότε, στο Μάξιμο.
5: Ναι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι κάποια στιγμή όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να πει την αλήθεια για το τι έγινε με τους ποινικούς κώδικες. Γιατί εγώ είχα ασχοληθεί πάρα πολύ αναλυτικά το 2019. Θέλω να θυμίσω δύο πράγματα, αγαπητέ Σωτήρη. Το πρώτο είναι ότι μεταξύ των ευρωεκλογών του 19 και του Ιουλίου του 19 απαγορεύτηκε περίπου στην τότε κυβέρνηση να προχωρήσει στο διορισμό, και σωστά, γιατί δεν έστεγε συνταγματικά, Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, γιατί ουσιαστικά ήταν χρόνος υπηρεσιακής κυβέρνησης. Έγινε όμως τότε μία εξαίρεση, και μάλιστα με εξαίρεση η οποία ζητήθηκε από κορυφαίο πολιτικό που μεσολάβησε και είπε, που δεν προερχόταν από την αριστερά, προερχόταν από το Πασόκ, και είπε, βρε παιδιά, έχουν ολοκληρώσει την επεξεργασία των ποινικών κωδίκων αυτή η νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Δεν τους καταθέτουμε τώρα να τους ψηφίσουμε στο κοινοβούλιο. Συνένεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνένεσε το ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ συνένεσε να συζητηθούν αλλά καταψήφισε. Συνένεσε, αγαπητές Σωτήρη, και η Νέα Δημοκρατία να συζητηθούν, μόνο που η Νέα Δημοκρατία απήχε, δεν καταψήφισε καν. Γιατί πρόκειται ουσιαστικά αυτό το σκάνδαλο των κωδίκων πράγματι για ένα διακομματικό μεγάλο σκάνδαλο. Και γιατί είναι μεγάλο και διακομματικό? Πρώτον, γιατί αφορά τις υποθέσεις της Siemens. Οι διατάξεις εκείνου του κώδικα παρενέβησαν σε εκκρεμή δίκη για τη Siemens και έριξαν στα μαλακά κατηγορουμένους. Τώρα, ποιους είναι συνδεδεμένοι οι λέξεις Siemens, δεν θα χρειάζεται να το πω αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, εκείνοι οι κώδικες επίσης παρενέβησαν και άλλαξαν τη νομική αξιολόγηση αδικημάτων που έκαναν τραπεζικά στελέχη, τα οποία ήταν υπόλογα για τα δάνεια των κομμάτων, Σωτήρη. Όλων των κομμάτων. Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι ψήφιζαν μέσα στο κοινοβούλιο και κάποιοι απήχαν, όπως η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας πως το έγκλημα που γινόταν μπροστά τους δεν το έβλεπαν, ενώ στην πραγματικότητα συνέπραταν και αυτοί. Και βεβαίως γίναν παρεμβάσεις και σε άλλες εκκρεμείς δίκες. Πρέπει να σου πω, τα είχα γράψει τότε σιωπή πλήρης, ότι πολλά μέλη της νομοπαρασκευαστικής εκείνης επιτροπής που μετείχε ήταν δικηγόροι και από τις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα υποφελούνταν ακόμα και σε υποθέσεις τους. Τότε λοιπόν κανείς δεν είπε τίποτα. Και σήμερα...
4: Μα καταλαβαίνω την περιγραφή σου για το πού διαχέεται το ευεργέτημα αυτής της αλλαγής. Γιατί η κυβέρνηση εστιάζει σε κάποιους ποινικούς που βγήκαν νωρίτερα κλπ.
5: Εδώ μιλάμε
4: διαχέεται το ευεργέτημα προς όλες τις κατευθύνσεις, να το πω έτσι.
5: Και πρέπει να σου πω, μέσα σε αυτό το ευεργέτημα, αγαπητέ μου Σωτήρη, άλλαζε και η ποινική αξιολόγηση του αδικήματος της παιδεραστίας, της οποίας αυτή την ευρωϊκή χρήση για τις παραγραφές την έκανε χρήση πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που αθωώθηκε τον Νοέμβριο. Και σήμερα λοιπόν σηκώνουν όλη τη ροφέ της κάθαρσης και μιλάνε ο ένας εναντίον του άλλου. Ενώ θα έπρεπε να μην μιλάει κανένας τους. Και αυτοί που ψήφισαν, αλλά και αυτοί που απήχαν και δεν καταψήφισαν, θα έπρεπε να μην βγάζει κανένας τιμωδιά για αυτό το έγκλημα το οποίο έκαναν, Σωτήρη.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι. Εμείς κλείνουμε την άλλη Παρασκευή. Ελπίζω να τα πούμε και την άλλη εβδομάδα.
3: Λοιπόν, αυτή ήταν η συνέντευξη. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στη Χίο, πού επενδύει η Χίο στον τουρισμό και η Σάμος παραμένει θεατής. Την ώρα λοιπόν που η Χίος συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην τουριστική της προβολή, ο Δήμος Ανατολικής Σάμο, αλλά και Δυτικής, φαίνεται να απουσιάζει από αντίστοιχες πρωτοβουλίες, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δύο γειτονικά νησιά που ανταγωνίζονται στις ίδιες διεθνείς αγορές. Η πρόσφατη απόφαση του Δήμου Χίου να φιλοξενήσει εκ νέου την ταξιδιωτική ομάδα Margarita in Greece μετά την επιτυχημένη πρώτη συνεργασία της, αποδεικνύει το σχεδιασμός, η συνέπεια και οι στοχευμένες ψηφιακές καμπάνιες μπορούν να φέρουν αυτά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο ίδιος Δήμος Χίου, τα βίντεο που δημιουργήθηκαν συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, ενώ η προβολή μετατράπηκε ακόμη και σε πραγματικές αφήξεις επισκεπτών από τη βουλγαρική αγορά. Την ίδια στιγμή στη Σάμο, εύλογα γεννάται το ερώτημα. Ποια είναι η αντίστοιχη στρατηγική πρωτοπροβολή του Δήμου Ανατολικής Σάμο? Έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες συνεργασίες με δημιουργούς ταξιδιωτικού περιεχομένου? Έχουν σχεδιαστεί στοχευμένες καμπάνιες για αγορές όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία ή η Πολωνία? Υπάρχει απολογισμός των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων τους? Πάνε οι περισσότεροι στο εξωτερικό στις εκθέσεις και κανείς δεν ξέρει τα αποτελέσματα. Κανείς δεν απολογείται για τις δράσεις και για τα αποτελέσματά τους. Ενώ λοιπόν η Σάμος διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει στον τουρισμό, μοναδικές παραλίες, σπουδαία ιστορία, παγκόσμια φήμη κρασί, εξαιρετική γαστρονομία, ορεινά χωριά και φυσικό πλούτο, φαίνεται ότι τα πλεονεκτήματα από νότου δεν λειτουργούν. Εδώ υπάρχει και ένα ιδιαίτερο στοιχείο. Αυτό της αυστηρής επιβολής των νόμων. Δεν προλαβαίνεις να πιεις ένα κρασί, σε έχει σταματήσει η τροχέα, σου παίρνει και τα διπλώματα, σκουπίδια πας να πετάξεις και σου λέει γιατί δεν φοράει στη ζώνη, μα βγήκα λέει για τα σκουπίδια. Ούτε ακούει, ούτε δεν ακούει. Έρχονται αρκετοί επισκέπτες στην παραλιακή και αμέσως, λες και είναι ειδοποιημένοι το λιμεναρχείο, βγαίνει η λιμενική αστυνομία και τους ζωγραφίζει όλους. Όλους, ανεξαιρέτως. Αν εσείς πιστεύετε ότι με αυτή την τακτική κάνετε καλό στον τόπο, σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένας εδώ. Μου λένε νεαρά άτομα, το νησί είναι νεκρό, δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε. Το νησί ήρθε στα μέτρα ενός νεκροταφείου. Ήρεμα, ήσυχα, κάτι το οποίο δεν θέλει ο νέος. Μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Ο κόσμος της Σάμο ζει για 3 μήνες μόνο από το τουριστικό προϊόν. Όταν λοιπόν έρχεται το κράτος και φορτώνει αυτόν που παλεύει για να ζήσει για 3 μήνες για τους υπόλοιπους, με συλλήψεις καθημερινές γιατί παραβιάστηκε το ωράριο, με καθημερινές αφαιρέσεις διπλωμάτων, λογικό είναι κάποια στιγμή να υπάρξει η αντίδραση. Είτε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από αυτό που δεν βλέπει η αστυνομία, γιατί οι περισσότεροι έρχονται να κάνουν όχι τη θητεία τους εδώ, για 5-6 μήνες και φεύγουν. Όμως τα νέα παιδιά της Σάμο, καταλάβετε το και βάλτε το καλά στο μυαλό σας, δεν επιστρέφουν πίσω στο νησί. Στο τέλος θα μείνει μόνο η ένστολη για το στρατό, με όχι ο στρατός. Θα μείνουν μόνο οι ένστολοι και δεν ξέρω και κάποιοι ηλικιωμένοι. Αν αυτό είχατε στο μυαλό σας, το έχετε πετύχει 100%. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
1: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
11: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
15: Διάθεση καλοκαιρινή.
16: Θέα χαλαρωτική.
15: Γεύσεις λαχταριστές.
16: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
15: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
15: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
16: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
15: Τηλέφωνο 22730 62 153.
16: See you at Corner.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.

Τελικά αυτή η κυβέρνηση, όποτε πλησιάζουν εκλογές, ανασύρει από το αρχείο υποθέσεις που έχει χάσει για να καλλιεργήσει το κυβερνητικό αφήγημα της ασφάλειας, της σταθερότητας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κάνει ακριβώς την ίδια πεπατημένη, δηλαδή την ίδια κατάσταση όταν πηγαίνουμε για εκλογές. Τώρα ανακάλυψαν τους δράστες μετά από 16 ολόκληρα χρόνια της τραγωδίας στη Μαρφίνη.

Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273 100 570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Damn secret societies, why we gotta stand?

0: Τελικά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και μάλιστα με όλα τα διασταυρωμένα στοιχεία είναι ότι το στιγερό έγκλημα εκεί στη Μαρφίν έχει μετατραπεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε προεκλογικό εργαλείο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σε ένα κοινικό σκηνικό πολιτικής εκμετάλλευσης που θα έκανε ακόμη και την ίδια την τροπή να ντρέπεται για λογαριασμό των αρίστων. Κάθε φορά που πλησιάζουν εκλογές, ξαφνικά ανοίγουν φάκελοι, ανακοινώνονται εξελίξεις και καλλιεργείται η εντύπωση ότι η δικαιοσύνη βρίσκεται ένα βήμα μπροστά πριν από τη μεγάλη αποκάλυψη. Το ίδιο έργο το είδαμε και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, όταν πανηγύριζαν ότι δήθεν είχαν βρεθεί οι δολοφόνοι του Γιώργου Καραϊβάζ. Οι εντυπώσεις έμειναν. Οι απαντήσεις όμως ακόμη και σήμερα αναζητούνται. Με αφορμή τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση της Μαρφίν, αξίζει να θυμηθούμε ένα από τα πιο αποκρουστικά ορόσημα της πολιτικής υποκρισίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήταν το 2020, όταν κυβερνητικά στελέχη έστειναν τελετές, κάμερες και βαρύγδουπες δηλώσεις με το να τιμήσουν εντός εισαγωγικών τους νεκρούς της Μαρφίν. Την ίδια ακριβώς περίοδο όμως, η κυβέρνηση προχωρούσε στα μουλοχτά σε αίτηση ανέρεσης κατά των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων που είχαν δικαιώσει τους συγγενείς των θυμάτων. Με το ένα χέρι δηλαδή κατέθεταν λουλούδια μπροστά στις κάμερες για να ανεβάσουν το κυβερνητικό αφήγημα της αριστείας και με το άλλο επιχειρούσαν να ανατρέψουν δικαστικές αποφάσεις υπέρ των οικογενειών. Δηλαδή, δρούσαν κατά τους υπόγεια. Μόνο όταν αυτή η μεθόδευση αποκαλύφθηκε δημοσιογραφικά και η κυβέρνηση εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, αναγκάστηκε να ανακρούσει πρίμναν τότε, όχι από ευαισθησία, όχι από σεβασμό στους νεκρούς, αλλά επειδή πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Ας αφήσουν λοιπόν τις προεκλογικές παραστάσεις και τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και την πολιτική αυτή, την βορυχία. Η νεκρή της Μαρφίν δεν είναι ντεκόρ για κυβερνητικές φιέστες. Ούτε οι ανεξιχνίαστες δολοφονίες μπορούν να χρησιμοποιούνται ως τηλεοπτικό υλικό κάθε φορά που η εξουσία χρειάζεται να αλλάξει έτσι την πολιτική ατζέντα. Η κοινωνία δεν ξεχνά, και κυρίως, για να τα λέμε έτσι, δεν είναι τόσο αφελής όσο νομίζουν αυτοί οι τύποι εκεί στο Μαξίμου. Για να πάμε έτσι, γιατί σήμερα έχουμε αρκετά να ακούσουμε και μάλιστα πράγματα τα οποία θα σας δημιουργήσουν, πιστεύω, έντονες αντιδράσεις. Να πάμε να ξεκινήσουμε από το... με το να θυμηθούμε, γιατί τα δύο αυτά θέματα του Γιώργου, της δολοφονίας, της στιγερής δολοφονίας, του Γιώργου Καραϊβάζ, με την τραγωδία εκεί στη Μαρφίν, η κυβέρνηση τα έχει κάνει ένα. Τα έχει κάνει σούμα δηλαδή, για να τα χρησιμοποιήσει, γιατί άλλο, για προεκλογική εκστρατεία. Έτσι, να πούμε όλοι μπράβο σε αυτή την κυβέρνηση που βρήκε τους δολοφόνους των μεν και των δε. Παρόλο που ειδικά για τη Μαρφίν υπάρχουν και καταθέσεις μαρτύρων. Αλλά εντάξει. Ας ξεκινήσουμε για να ακούσουμε μία συνέντευξη για να δείτε, να ακούσετε, το έχουμε βάλει πολύ παλαιότερα το ηχητικό αυτό, από τον Γιώργο Καραϊβάζ, ο οποίος αναφέρει ότι πολιτικά πρόσωπα μαζί με αστυνομικούς ξέπλαιναν μαύρο χρήμα και έκαναν διάφορες δουλίτσες. Αυτό ερευνούσε ο Γιώργος Καραϊβάς και μπήκε στο ρουθούνι του Μαξίμου και του Δημητριάδη. Έτσι. Και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Μια στιγερή δολοφονία που ακόμη ψάχνουν τους δολοφόνους. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα από τον Γιώργο Καραϊβάς.
1: Να κάνουμε με ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών όχι μόνο κάποιων ονών της νύχτας οι οποίοι λιμένονται ανθρώπους, περιουσίες και ούτω καθεξής, αλλά ανθρώπων οι οποίοι είναι άμεσα και στενά συνδεδεμένοι με τη ροή μαύρου χρήματος, με μεγάλα επιχειρηματικά και οικονομικά κεφάλαια, με πολύ μεγάλους πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι αυτοί με την αστυνομία, οι οποίοι, και δεν τυχαίο, πιστέψτε με, δεν τυχαίο που καμιά από αυτές τις δολοφονίες δεν έχει εξυπνιαστεί. Ενώ το τμήμα ανθρωποκτονιών έχει υψηλότατο ρεκόρ εξυχνίασης υποθέσεων ανθρωποκτονιών, στο συγκεκριμένο κομμάτι της αλληλοεξόντωσης των ομνών της νύχτας έχει μηδενικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί αν ανοίξει μία υπόθεση δολοφονίας από όλες αυτές, θα φτάσουμε αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, θα φτάσουν και στη δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου, και εκεί αυτός ο φάκελος δεν συμφέρει κανέναν να ανοίξει.
0: Καταλάβατε. Καταλάβατε γιατί έγινε αυτή η δολοφονία. Εδώ αυτή η μικρή συνέντευξη τα λέει όλα. Αυτός ο δημοσιογράφος προσπαθούσε να βρει τα χρήματα, το μαύρο χρήμα, τις συνδέσεις πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι μιλάμε, με την μαφία, και έχουν βγει γνωστά βέβαια, γνωστά πράγματα για όλη αυτή την υπόθεση. Και το αποτέλεσμα είναι αυτός ο άνθρωπος να μην υπάρχει σήμερα. Αυτό ακριβώς είναι αυτή η πολιτική που υπάρχει, και δεν είναι μόνο σε αυτόν τον τομέα, ξέρετε. Τώρα αυτοί ανακάλυψαν ξαφνικά και τι άλλο, και την Μαρφίν. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο θέμα της Μαρφίν. Εδώ θα ακούσετε την κυρία Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν. Ακούστε εδώ και η ίδια η γυναίκα, η οποία έζησε μέσα από το κατάστημα της Μαρφίν όλη αυτή την κατάσταση, και κατά πόσο πιστεύει όλα αυτά περί email πριν 1,5 χρόνο, ανώνυμο παρακαλώ, ανώνυμο email, και δεν μπορούν να το ταυτοποιήσουν. Τώρα εδώ πραγματικά μας δουλεύουν. Ξέρουν πολύ καλά και από πού μπορεί να έρθει ένα email, ποιος το έγραψε, από ποια διεύθυνση έφυγε, και όταν λέμε διεύθυνση IP, έτσι είναι στην πληροφορική, και ξέρουν πολύ καλά και μπορούν να βρουν και τον αποστολέα. Αλλά βέβαια το αφήγημα, το οποίο το κατέριψε πριν από λίγο ο Χρυσοχοΐδης για το email, και σε ένα πάρκο θα βρείτε ένα στικάκι και κάτι τρελά πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν στέκουν στην πιο απλή λογική να το βάλεις, γιατί κάποιοι ευαισθητοποιήθηκαν τώρα να βρουν τους δολοφόνους της Μαρφίν με κάποια στοιχεία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι με την πλάτη στον τοίχο, σε κατάρρευση, και αναγκαστικά και πρέπει να πάει και σε εκλογές. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μαρία Καραγιάννη.
2: Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει ο Υπουργός Προστασίας Πολίτης στο μυαλό του και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Για μένα πρόκειται, ακούγεται εντελώς πομπόδης, και νομίζω ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί στην πραγματικότητα η δήλωση αυτή του κυρίου Υπουργού. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το email εμένα, δηλαδή η αφορμή όπως υπόθηκε, με την οποία οδηγήθηκαν τέλος πάντων στην ανακάλυψη αυτών των ατόμων, εμένα δεν με πείθει. Πολύ απλά θα σας το πω. Δηλαδή είναι δυνατόν ένα email, αποφάσισε κάποιος να μιλήσει τώρα μετά από 16 χρόνια και έστει αυτό το email.
3: Κυρία Καραγιάννη, επιτρέψτε μου να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Συντραβέλη γι' αυτό.
2: Ο καθένας είπε.
3: Ελάτε να τον ακούσουμε μαζί, μήπως έχει να μας δώσει κάποια απάντηση.
0: Μάλιστα, τη διακόπτουν εκεί πέρα. Δεν συμφέρει να ακούγονται και πολλά πράγματα τώρα, να υπάρχει μια ανατροπή από τον βασικό μάρτυρα, έτσι, ο οποίος έζησε την κατάσταση. Η κυρία αυτή είδε το χάρο με τα μάτια της. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί λέμε, δεν συμφέρουν κάποια πράγματα. Δεν πρέπει τώρα αυτά να βγαίνουν έτσι, τώρα τι λέμε. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το αναλύσω παραπάνω. Και εδώ, επειδή πραγματικά μου έχετε στείλει μήνυμα για τον Γιώργο Καραϊβάζ, και μάλιστα λένε ότι Μου λέει ο Γιάννης, λέει, τι είναι αυτό που φαίνεται, δηλαδή χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Καλά τα λες, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον και η αστυνομία και η δικαιοσύνη να μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μαφία και εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα. Και η Μαρία μου στέλνει ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε καταλάβει και πιστεύω και ο κόσμος ότι όλα αυτά είναι στημένα παιχνίδια της κυβέρνησης του Μητσοτάκη για να μπορέσει να κερδίσει αυτές τις εκλογές. Έτσι ακριβώς μου στέλνει και η Μαρία. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί στο απόσπασμα αυτή τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος Καραϊβάς μιλά για ένα σκοτεινό πλέγμα διαφθοράς, στο οποίο πολιτικά πρόσωπα και αστυνομικοί συνεργάζονταν. Έτσι, για να το δούμε πιο απλά το θέμα. Ξέπλαιναν δηλαδή μαύρο χρήμα που έκαναν τις δικές τους δουλίτσες, όπως ακούσατε. Δεν μιλούσε δηλαδή ένας τυχαίος άνθρωπος. Μιλούσε ένας από τους πλέον έμπειρους αστυνομικούς συντάκτες, γνωστός. Ο Καραϊβάς, ένας δημοσιογράφος δηλαδή, που γνώριζε πρόσωπα, διαδρομές χρήματος, επίερκους αστυνομικούς και κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος. Και όσο περνά ο χρόνος, αντί να λιγοστεύουν τα ερωτηματικά γύρω από τη δολοφονία του, πολλαπλασιάζονται. Ο δικηγόρος της μητέρας του, έτσι για να θυμηθούμε λίγο, και της αδελφής του Καραϊβάς, είχε καταγγείλει, ο Σπύρος Χαριτάτος, είχε καταγγείλει ότι το 2016 ο δημοσιογράφος βρισκόταν επί 11 μήνες υπό παρακολούθηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ως τι δηλαδή, ως κατάσκοπος, ως τι. Αλλά τέλος πάντων, και όπως ανέφερε, η εισαγγελική διάταξη εντοπίστηκε μόνο για 2 από αυτούς τους μήνες, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα δεν βρέθηκε η απαιτούμενη άδεια παρακολούθησης. Η δικηγόρος οικογένειας, Ρόι Παυλέα, είχε προχωρήσει ακόμα παραπέρα, καταγγέλλοντας ότι από τη σχετική δικογραφία είχαν εξαφανιστεί περίπου 10.000 συνομιλίες ή καταγραφές επισυνδέσεων του Γιώργου Καραϊβάς, υλικό που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να περιέχει όλες αυτές τις κρίσιμες απαντήσεις. Στη δίκη επίσης αποκαλύφθηκε και το άλλο, με δεδομένα από το WhatsApp του δολοφονημένου δημοσιογράφου, και καταστράφηκε το CD αυτό επειδή, λέει, τρυπήθηκε κατά λάθος από ένα συρραπτικό. Λες και δεν μπορούσαν να πάρουν πάλι το κινητό και να ανασύρουν αυτές τις συνομιλίες. Στη λίστα των επαφών που αναγνώστηκε το δικαστήριο, στο δικαστήριο περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων τα ονόματα Δημητριάδης, Κοντολέων, Καραμαλάκης και Ζαμπούνης. Οι δικηγόροι διευκρίνησαν ότι πρόκειται για λίστα επαφών και όχι για αποδεδειγμένες συνομιλίες ή τηλεφωνικές κλήσεις με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Επομένως, δεν μπορεί να υποστηριχτεί ως τεκμηριωμένο γεγονός ότι ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα που δέχτηκε ο Καραϊβάς προερχόταν από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτό που πράγματι καταγράφηκε στη δικαστική διαδικασία είναι ότι το όνομα Δημητριάδης υπήρχε και στις επαφές WhatsApp του δημοσιογράφου. Παράλληλα, τότε ο Απόστολος Πετράκης είχε διατυπώσει δημόσια βαρύτατους ισχυρισμούς σχετικά με τον πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου και σε ραδιοφωνική του συνέντευξη υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι είχε δει αστυνομικό να μεταφέρει στον Γρηγόρη Δημητριάδη χρήματα που κατά τον ίδιο προέρχονταν από παράνομη δραστηριότητα με καύσιμα. Πρόκειται για καταγγελία του Πετράκη, όχι για δικαστικά αλλά όχι και για δικαστικό αποδειγμένο γεγονός τότε. Ακόμη πιο βαριές είναι οι καταγγελίες που αποδίδονται στο Σπύρο Νίνο. Σε βίντεο που αναπαράγεται στο διαδίκτυο, ο Νίνος φέρεται να ισχυρίζεται ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης του ζητούσε να πραγματοποιήσει εκτελέσεις προσώπων έναντι αμοιβής, ενώ εμπλέκει τον ίδιο και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκη, τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, στην απόπειρα δολοφονίας του δημοσιογράφου Στέφανου Χίου. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι εξαιρετικά σοβαροί, αλλά δεν προκύπτει ότι έχουν επιβεβαιωθεί από δικαστική απόφαση ή ανεξάρτητη επίσημη έρευνα και ξέρουμε ακριβώς και κατανοούμε και το λόγο. Τέλος πάντων, Εδώ υπήρξε ένας δολοφονημένος δημοσιογράφος. Υπήρξε πολυμηνέα παρακολούθησή του από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η νομιμότητα της οποίας αμφισβητήθηκε δημόσια από τους δικηγόρους της οικογένειας και υπάρχουν χιλιάδες καταγραφές που σύμφωνα με την καταγγελία εξαφανίστηκαν. Υπήρξε CD με κρίσιμα ψηφιακά που καταστράφηκε με συρραπτικό. Υπήρξαν επαφές με κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Ελληνικής Αστυνομίας και υπάρχουν δημόσιες καταγγελίες που αγγίζουν τον Μέκαρο Μαξίμου και τον πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Τέλος πάντων, πάμε γιατί έχω και μία παρέμβαση. Ναι, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Γεια σου, Μανώλη.
4: Λοιπόν, σε πήρα για αυτά τα οποία είπες, γιατί χθες, καταρχάς έχουμε καινούριο Γκρίνμπερκ στο Μαξίμου.
0: Ναι, ναι, ο Μάνα, πώς το λένε.
4: Ναι, ο Μανάρτ, ο οποίος έδωσε κατευθεία εντολή να ανασυρθούν όλα, δηλαδή θα γίνει εκεί τώρα, θα παιχτεί το παιχνίδι, ότι ανακαλύπτουμε...
0: Με τα ίδια πράγματα. Εντωμεταξύ αυτοί εκεί πέρα είναι και βλάκες οι επικοινωνιολόγοι. Δηλαδή κάθε προεκλογική, συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά ναι, κάθε προεκλογική περίοδο όλο βρίσκουν μεγάλες υποθέσεις και τις εξιχνιάζουν,
4: ναι,
0: έτσι.
4: Ναι, του Καραϊβάζ υπόψη το βρήκανε, αλλά τελικά φοβήκαν και φύγανε.
0: Στο, στο δικαστήριο, ναι.
4: Στο δικαστήριο, ναι. Διότι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο, αλλά αυτοί παρεπιάσαμε τους δολοφόνους Καραϊβάζ. Τέλος πάντων, ο Μανάρτ, ο οποίος εγκαταστάθηκε στον Μαξίμου από 2 Ιουλίου, κάνει τώρα αυτές όλες τις σκηνοθετημένες δουλειές.
0: Έχω ρεπορτάζ για το ποιόν του
4: Μανάρτ. Να το πεις αυτό. Λοιπόν, εγώ έχω μία πληροφορία ότι τελικά ανακαλύψαν ότι δεν δολοφονήσαν τον Καποδίστρια, λέει ο Μαύρο Μιχαλέη.
0: Ναι,
4: αλλά ήταν να πούμε, λέει, αυτοί.
0: Κατάλαβα. Ναι.
4: Διάφοροι της εξωτικοβουλευτικής αριστεράς και λοιπά. Οπότε δίνεται νέα διάσταση στη δολοφονία του Καποδίστρια. Λοιπόν, αυτά τα οποία είπες, εγώ θα σου έλεγα να τα εξειδικεύσεις. Ήδη ξεκινήσανε προχθές, ξεκινήσανε το ΜΕΓΑ και είπε ότι ο Δημητριάδης είναι ένας κοινός εγκληματίας, μέλος της Greek Mafia.
0: Το έχω και αυτό. Θα το έχεις
4: στο ΜΕΚΑ, έτσι, επισήμως.
0: Θα τα ακούσεις μετά. Έχω πολύ πράγμα, Μανώλη. Έχω σήμερα ειδικά.
4: Λοιπόν, επομένως, πρώτον, δηλαδή νομίζω ότι εκεί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρόκειται περί μια οικογένεια μαφίας.
0: Μα εδώ παραδέχεται κοινικά ότι το αφεντικό, δηλαδή μίλησε με φρασεολογία καθαρής μαφίας.
4: Ναι.
0: Και παραδέχτηκε ότι το αφεντικό για όλες αυτές τις υποθέσεις είναι ο Μητσοτάκης.
4: Ναι, και έφαγε αυτό στη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό.
0: Ναι.
4: Δηλαδή το έπεψε στις 5 μέρες, πότε ήταν η συνέντευξη στον Λάλα.
0: Μπράβο.
4: Δηλαδή πρόκειται, δηλαδή να το ξέρουν οι φίλοι νεοδημοκράτες κυρίως, αλλά και ο κόσμος, ότι πρόκειται περί μιας οικογένειας ελεηνής μαφίας, κανονικής μαφίας, οι οποίοι εμπλέκονται σε δολοφονίες κανονικά. Ακόμα, άμα θα να παίζεις κάθε τόσο και τη συνέντευξη του Σπύρου του Νίνο, του πρώην...
0: Το είχα βάλει, ναι.
4: Συνέχεια, δηλαδή προς τον Στέφανο Χίο, τα οποία είναι στο διαδίκτυο, μπορεί να τα ακούει καθένα, δεν είναι κρυφό.
0: Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι.
4: Ναι.
0: Βγαίνει κάποιος, ένας χι άνθρωπος, και αγγίζει πρόσωπα πολιτικά. Βγαίνει δημόσια και το λέει σε τηλεοπτικό κανάλι και δεν κινείται κανείς εισαγγελέας.
4: Ποιοι εισαγγελέες? Καταρχάς εφόσον είναι πουλημένα τομάρια. Κλάπες, αγγελίδες, ο άλλος που έφυγε
0: Ούτε μήνυση του έκανε κανείς.
4: Μα πώς να κάνει μήνυση εφόσον έχουν στοιχεία? Εδώ σκοτώσανε του φουκαρά του Σπύρου του Νίνου, το γιο του, στη, ναι, με 10 σφαίρες.
0: Μετά από τη συνέντευξη.
4: Μετά από τη συνέντευξη.
0: Ναι.
4: Του σκοτώσαν τον γιο του 38 χρονών στη Ρήβα, μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μανώλη, έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα με αυτή
4: τη μαφία. Πρόκειται περί βρωμερής μαφίας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν εμπλέκεται μόνο για το γιο του Νίνο. Εδώ σκοτώσανε το φρουρό της Κατερίνας Μητσοτάκη, του Ισμάνας του...
0: Ναι, ναι.
4: Γιατί? Διότι, λέει, υπήρχαν σεξουαλικά σχέσεις. Και δεν πιστεύω ο φρουρός να ρίχθηκε στην αδερφή του Πρωθυπουργού.
0: Έλατε.
4: Μάλλον αυτή του ρίχθηκε και τον υποχρέωσε να πούμε να τη φτιάχνει και τον σκοτώσανε.
0: Φαντάσου.
4: Με 11 σφαίρες. Δηλαδή το είπε ο Νίλος κανονικά.
0: Είναι φοβερά πράγματα αυτά.
4: Φοβερά πράγματα.
0: Μα εδώ έχουν βγει ότι υπάρχουν και συμβόλαια θανάτων. Δηλαδή ακόμη και αυτό με το... Γιατί το είπα πριν, αν άκουσες, το με τον Στέφανο Χίο, έτσι, Μαρέβα.
4: Ναι, ναι, εκτός από αυτό, εκτός από το Στέφανο Χίο, υπάρχει αποδεδεγμένα με το πλαίσιο της ενέργεια, με την αλβανική μαφία των φυλακών.
0: Μπράβο.
4: Που σκοτώσανε το Φουκαρά, το Μιχάλη, τον το Ζαφυρόπουλο. Δηλαδή ο Φλώρος, ο Αριστίδης Φλώρος μαζί με τον Δημητριαδή ήταν συνέτεροι στην ενέργεια Ελλάς Power και φάγανε 257 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
4: 250. Και όταν τους πήγανε στην αυτήν, αυτός άλλαξε το στατικό και βγήκε ο αυτός από τη μέση για να μην τον φάει και άφησε μόνο τον Αριστίδη τον Φλώρο. Και επιρρώσανε 1 εκατομμύριο την αλβανική μαφία να σκοτώσει τον του δημοσίου τον το δικηγόρο τον Αντωνόπουλο.
0: Ναι.
4: Αλλά επειδή δεν σκοτώθηκε τελείως, τραυματίστηκε βαριά, τους δώσανε μόνο 60.000, να πούμε. Σκοτώθηκε τελείως, τραυματίστηκε βαριά, τους δώσανε μόνο 60.000, να πούμε.

0: πήγαινε και εκβίαζε τον, τον δικηγόρο του Δημητριάδη μαζί με του Φλόρου για να δώσει το 1 εκατομμύριο το συμβόλαιο θανάτου που είχαν υποσχεθεί. Λέει, μα δεν πέθανε ο Αντωνόπουλος, ο δικηγόρος του Δημοσίου που του στρίμωξε. Λέει, εντάξει, τι να κάνουμε εμείς θέλουμε το 1 εκατομμύριο. Και τελικά παραδεχτήκανε ότι εμείς πήγαμε όχι για να σκοτώσουμε τον, τον Ζαφυρόπουλο, για να τον εκβιάσουμε και του πυροβολήσαν τα πόδια. Οπότε αυτός έσκυψε και πήρε τη σφαίρεση στο σώμα και το σκοτώσανε. Ναι. Δηλαδή αυτό το καταθέσανε ενόρκως οι δολοφόνοι του.
1: Ναι.
0: Ότι ενεργούσαμε για λογαριασμό του Δημητριάδη και του Φλόρου για να εκβιάσουμε τον Ζαφυρόπουλο να μας δώσει το 1 εκατομμύριο που μας υποσχεθήκαν για τη δολοφονία του δικηγόρου του Δημοσίου του Αντωνόπουλου. Δηλαδή αυτά είναι κατατεθειμένα, δεν είναι ούτε πληροφορία ούτε τίποτα.
1: Το ξέρω, ναι, υπάρχουν όλα.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω, Μανώλη, πάντως δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν να εκπέμπουμε για πολύ καιρό.
0: Δηλαδή, ειλικρινά σου λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή τι κράτος είμαστε, δηλαδή.
1: Ποιο κράτος.
0: Εγώ απορώ πώς είναι οι δημοκράτες, συνεχίζουν να λένε ότι στηρίζουν αυτό το ελεηνό κατεστημένο, τη μαφία, τη μητσοτακική μαφία της Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινά. Και πώς, δηλαδή, βουλευτές, πέρα από τα λαμόγια τα οποία είναι και αυτά εξαγορασμένα, δέχονται να μπουν βουλευτές αυτού του ελεηνού κατασκευάντος που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μια μαφία κανονική, αποδεδειγμένη μαφία. Πώς δέχονται να είναι βουλευτές, να πούμε, υποψήφοι ενός τέτοιου κατασκευάντος.
1: Η καρεκλίτσα, το πρέταντορ, οι εκβιασμοί και πολλά άλλα, Μανώλη.
0: Ο ένας εκβιάζει τον άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Τι να σου πω, εγώ λέω να πούμε εκεί να επικεντρωθείς, δηλαδή να λες τα στοιχεία, δηλαδή, δηλαδή με όχι πληροφορίες, καταθέσεις κανονικά, συμβόλαια θανάτου, καταθέσεις στο δικαστήριο κλπ.
1: Τα λέμε, Μανώλη, εντάξει.
0: Δηλαδή να καταλάβει επιτέλους ο κόσμος ότι διπλώνοντας το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, ψηφίζει μια μαφία κανονική. Κανονική μαφία.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, σε άλλες εποχές, Μανώλη, αυτοί δεν θα υπήρχαν, ο κόσμος θα είχε βγει ήδη και θα τους είχε
0: τελειώσει. Παιδί μου, θα είχαν μπει φυλακή, να πούμε, θα είχαν φάει δυσισόβια, τρισισόβια.
1: Δεν είναι.
0: Δηλαδή και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης και όλη η μαφία αυτή.
1: Τι να πεις τώρα, τι να πεις.
0: Πραγματικά τι να πεις.
1: Δηλαδή δεν είναι, αυτό δεν υπάρχει δηλαδή, έτσι δεν είναι. Τι Κολομβία, τι Βολιβία, τι να πω τώρα.
0: Είναι χειρότερη, ποια να πούμε Βολιβία να πούμε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ειλικρινά, με όλα αυτά τα οποία πραγματικά λέω, δεν τα πιστεύω κι εγώ ίδιος εσύ ότι μπορεί να γίνει να συμβαίνει.
0: Ναι,
1: το πιστεύεις.
0: Επιλέξανε, λέει, να χτυπήσουν, λέει, την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Σιγά την Αφροδίτη, να πούμε, πώς την λένε, Νέστορα κλπ.
1: Τι έκανε αυτή, με συγχωρείς, κάτσε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή μας δουλεύουν έτσι ψηλό γαζί.
0: Κανονικά.
1: Και βγάλαν και μπλουζάκια που λέει δεν φοβόμαστε κανένα και
0: δεν φοβόμαστε κανένα.
1: Κάτι αηδίες να μου συγκεντρώσεις.
0: Εν τω μεταξύ όμως ο Μπράβος, ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος, έδωσε το σύνθημα. Λέει στην επόμενη βουλή θα είναι η Αφροδίτη, η Νέστορα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τη στήσανε το παρασκήνιο, τη στήσανε κανονικά η μαφία Μητσοτάκη, έστησε αυτό για να την ηρωποιήσει. Δηλαδή οπότε την πλήρωσε η φουκαριάρα η μάρα της που κατέβηκε. Δηλαδή αλλιώς θα τη βγάζανε μόνο με γκαζάκια να πούμε
1: Μανώλη,
0: ένα αυτοκίνητο.
1: Εδώ να δεις, βγήκε ο Δρυμιώτης, αυτός ο αναλυτής και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ο Δρυμιώτης, έτσι, δεξιός.
0: Ναι, ο Δρυμιώτης, ο Ανδρέας.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και τι είπε, ας πούμε, ότι ο Μητσοτάκης θα πρέπει να πάει ειδικό δικαστήριο. Το έχω το ήχη, θα το ακούσουμε μετά το ηχητικό.
0: Ναι.
1: Άκουσε.
0: Ναι.
1: Και από εκείνη την ημέρα, πριν 15 μέρες που το είπε, τον εξαφανίσαν από τηλεοπτικά παράθυρα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ενώ πρώτα τον είχαν σε όλες τις δημοσκοπήσεις και έκανε ανάλυση όλα τα πάντα, τελείωσε.
1: Ναι. Δηλαδή είναι φοβερά αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να τα πιστέψει κανείς, ρε Σιγκίκο. Μπα την Παναγία σου λέω.
1: Δεν ξέρω. Μανώλη, είναι πάντως. Είναι φρικιαστικά.
0: Φρικιαστικά, πραγματικά.
1: Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν έχει ξανασυμβεί σε καμία. Όχι με καμία. Μόνο με Νέα Δημοκρατία έχουν συμβεί αυτά. Να τα λέμε έτσι. Γιατί από δολοφονίες και τέτοια. Δηλαδή, επειδή είπανε τώρα γιατί. Πώς το λένε, να πάνω για την Έστωρα.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό. Επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σκοτώσαν τον Τεμπονέρα. Δηλαδή, και μάλιστα μετά τον δολοφόνο του, τον κάναν και πήγε κάτι 2-3-4 χρόνια.

0: φυλακή και μετά τον κάναν και διευθύντη τράπεζας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταλαβαίνεις τώρα γιατί κράτος μιλάμε. Και γιατί, μάλλον γιατί κόμμα μιλάμε ή γιατί ναι, κυβέρνηση μιλάμε.
1: Ναι, δηλαδή παλιά έτσι αλλιώς η δεξιά ήταν παρακράτος και διοικούσε με το δηλαδή, Κοτσαμπάνιδες.
0: Ναι, Λαμπράκη, ναι, με το υπόθεση Λαμπράκη λες.
1: Με
0: ναι,
1: τη Λαμπράκη κλπ. Αλλά οι Μητσοτάκηδες αυτοί ξεπεράσανε να πούμε και το... δηλαδή και την παραδοσιακή παρακρατική δεξιά. Αυτή είναι πολύ χειρότερη.
0: Θα ακούσει και τη συνέντευξη Δημητριάδη να πάθεις πλάκα με το, που εκβιάζει τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Εψυχρό.
1: Εψυχρό, ναι, ναι.
0: Εψυχρό. Δηλαδή αυτά είναι φοβερά πράγματα. Καλά, Μανώλη, επειδή έχω διαφημίσει, ευχαριστώ λοιπόν, πάρα ναι, πολύ ναι, για την παρέμβαση.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, είχαμε και παρέμβαση από τον Μανώλη του Καλλιγιάννη να μας πει για αυτά. Γνωστά, τα έχουμε βάλει σε αυτήν την εκπομπή και μάλιστα μου στέλνετε αυτό ότι είμαστε δίπλα σας, μου λέει ο Χρήστος. Λέει είναι το μόνο ραδιόφωνο το οποίο στέκεται στο δημοσιογραφικό ύφος και ήθος, λέει, και τα βγάζει όλα αυτά και τα μαθαίνουμε. Δεν υπάρχει, λέει, από άλλο ραδιόφωνο αυτή η ανάλυση των πραγμάτων που κάνουν. Δεν το βγάζω και το μήνυμα που κάνουν οι άριστοι. Πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119103.
3: Σε ευχαριστώ φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
13: και 6983 199 081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
17: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
2: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, και βέβαια θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί θα ακούσουμε και σε ένα άλλο έτσι ηχητικό μικρό την Μαρία Καραγιάννη, όπως είπα και πριν, επιζήσασα της τραγωδίας. Και μάλιστα εδώ η κυρία μας λέει ξεκάθαρα ότι αυτό υπάρχει στο μυαλό όλων, δηλαδή. Ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και αυτή την τραγωδία, ανακαλύπτοντας τους δήθεν δολοφόνους. Και καταλαβαίνετε τώρα, όταν βγαίνει μια γυναίκα η οποία είδε, κινδύνεψε και έζησε όλη αυτή την κατάσταση, να το λέει αυτό, τι ακριβώς συμβαίνει. Να πάμε να την ακούσουμε.
1: Όλοι προσπαθούν δυστυχώς να σφετεριστούν αυτή την ατυχία μας, εισαγωγικά, για μας ήταν ατυχία, για τους άλλους ήταν η στέρηση της ζωής τους, και να την ερμηνεύσουμε τον τρόπο που εξυπηρετεί
2: με τα δικά τους κομματικά γυαλιά.
1: Ακριβώς, ναι, εσείς το είπατε διαφορετικά. Εγώ θα έλεγα με τον τρόπο που εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους ανάγκες και αυτό που θέλουν να προωθήσουν. Οπότε, επειδή μου μπήκε και αυτή η υπόνοια στο μυαλό, εάν πρόκειται και αυτή τη φορά για κάποιο επικοινωνιακό τρίκ, είμαι πολύ θυμωμένη, και είναι και ένας επιβαρυντικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουμε ψυχολογικά από αυτό το δράμα.
0: Αυτά είπε η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ γιατί αυτή η γυναίκα έζησε όλη αυτή την κατάσταση, είδε και τα άτομα τα οποία, πρέπει να σας θυμίσω ότι στην κατάθεση των μαρτύρων υπάρχει το εξής περιστατικό, ότι από τη δεύτερη κλούβα των ΜΑΤ κατέβηκαν κάποια άτομα με πολιτική, παρακαλώ, περιβολή. Και βέβαια θα μου πείτε, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά, τα έχουμε δει εκεί πέρα, με ανάμεσα στα ΜΑΤ, με κάτι κουκούλες, με κάτι μάσκες, με ρόπαλα στα χέρια, να καπνίζουν τσιγαράκι, να κάνουν μια ανάπαυλα όταν γίνονταν μεγάλες διαδηλώσεις εκείνη την εποχή. Έχουμε δει και τα βίντεο και τις φωτογραφίες, αλλά λένε ότι φύγαν από τη δεύτερη κλούβα των ΜΑΤ και πήγαν και έριξαν μπετόνι, βενζίνη, το οποίο από ό,τι λένε, η πληροφορία δεν είναι σίγουρη, ότι η βενζίνη αυτή δεν ήταν μια βενζίνη που πουλείται στα βενζινάδικα, αλλά ήταν βενζίνη που χρησιμοποιούν τα στρατιωτικά οχήματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως εδώ και την δικηγόρο των συλληφθέντων για τη Μαρφίν.
3: Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχω τη δικογραφία. Από ό,τι γνωρίζω και από τις δημοσιογραφικές διαρροές, αυτά που βγαίνουν δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ., καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μία επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μία σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μία ανάγκη για μία προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη, με βάση αυτά που διαβάζω, ότι η δικογραφία δεν έχει κάνει υπόσταση.
4: Σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα η διαδικασία, ποια είναι τα βήματα που ακολουθούν?
3: Θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί, προκειμένου να τους αποδοθούν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα, και μετά θα παραπεμφθούμε στον αρμόδιο ανακριτή. Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται.
4: Οι άνθρωποι αυτοί δηλώνουν από τώρα ότι δεν έχουν καμία σχέση, ότι είναι αθώοι, ότι...
3: Μολονότι δεν τους έχω δει καν, διότι η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα. Πρέπει να σας πω ότι από αυτά που ακούω, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μία συνήθι φάρσα, η οποία απλά θα καταρριφθεί.
0: Λοιπόν, θα καταρριφθεί από ό,τι λέει δικηγόρος. Εντάξει, είναι 16 χρόνια μετά όλο αυτό. Θυμήθηκαν εκεί στην κυβέρνηση, καθαρά για προεκλογικούς επικοινωνιακούς λόγους, όπως έγινε, το ξαναλέω και πάλι, με την υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ. Έτσι προεκλογικά πάντα να ανασύρουν υποθέσεις που έχουν δημιουργήσει στον κόσμο μεγάλες εντυπώσεις και δυσαρέσκεια και όλα αυτά. Δήθεν να φανεί αυτή η κυβέρνηση ότι επιλύει τα πάντα και ότι οι δολοφόνοι δεν έχουν σχέση με το παρακράτος. Βέβαια, εδώ έχουμε όμως και τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος τα μαζεύει κυβέρνηση και ελληνική αστυνομία, οι οποίοι διέρευσαν το ανώνυμο εκείνο email το οποίο ξετύλιξε το κουβάρι για να φτάσουν στις τρεις συλλήψεις για τον φωνικό εμπρησμό στη Μαρφίν. Εν τούτοις οι ίδιοι τα μαζεύουν προφανώς μετά την εικόνα που βγήκε με το επίμαχο email και τονίζουν πως δεν ήταν τελικά, λέει, αυτό που ξεκίνησε την έρευνα, αλλά προέκυψαν νέα ψηφιακά στοιχεία. Το ερώτημα είναι από πού προέκυψαν τα στοιχεία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος κρύβονταν για την υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου στο Άργος, εντάξει, μια άλλη υπόθεση την οποία θα ακούσετε και το ηχητικό αυτό, αλλά βγήκε να μιλήσει για τις συλλήψεις για τη Μαρφίν και ανέφερε ότι η έρευνα έχει ξεκινήσει από τον ίδιο και τους αστυνομικούς εδώ και 2 χρόνια. Άρα, λέει, δεν βοήθησε κάπου το περιβόητο email. Πάντως η εκπρόσωπος Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημοκλείδου, είπε στην ΕΡΤ πως η έρευνα έχει ξεκινήσει εδώ και 1 χρόνο, τόνισε ότι το email βρίσκεται στη δικογραφία εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά κάπου δεν κολλάνε οι χρόνοι. Για τη δολοφονία στο Άργος του 20χρονου Θοδωρή, στον οποίο οι αστυνομικοί της όπια έριξαν 21 σφαίρες, τραυμαντίζοντάς τον θαυμάσιμα στο κεφάλι, ο εκπρόσωπος της Ελλάς είπε απλά πως υπήρξε ένα λάθος, καθώς αποδείχθηκε ότι ο 20χρονος δεν τους απειλούσε. Πάμε να ακούσουμε εκεί το ηχητικό με την κυρία Δημοκλείδου.
2: Τελευταία ερώτηση, με συγχωρείτε. Για το Άργος, για τους 2 αστυνομικούς. Εμένα μου έχει προκαλέσει πραγματικά αλγινή εντύπωση συγκεκριμένη υπόθεση. Δηλαδή, κυνηγάς τον άλλον. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός, ο νεκρός πλέον 20χρονος, ήταν σε αυτοάμυνα. Και ειλικρινά δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα βιαστώ να κατηγορήσω την αστυνομία για οτιδήποτε. Αλλά εν προκειμένου.
5: Να λοιπόν. Είχε προηγηθεί καταδίωξη. Ο άνθρωπος αυτός δεν σταμάτησε στα σήματα των αστυνομικών. Προσπάθησε να παρασύρει συναδέρφους. Όμως κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο. Πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή. Ο 20χρονος, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουν προβλέψει οι αστυνομικοί ότι από τη χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων θα μπορούσε να προκύψει ο τραυματισμός ή ο θάνατος ενός πολίτη. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους, έχουν τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα, όπως προβλέπεται από το πειθαρχικό δίκαιο. Και εδώ εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία και από τη βαλιστική εξέταση και από την επιτόπη αυτοψία, ώστε να έχει πλήρη εικόνα η ανακριτική αρχή για το πώς ακριβώς τραυματίστηκε αυτό το παιδί.
0: Μάλιστα, αυτά λέει η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Εδώ βέβαια υπάρχουν πράγματα τα οποία, και μάλιστα υπάρχει και νόμος ότι αν δεν σταματήσει έναν μπλόκο, δεν έχουν δικαίωμα οι αστυνομικοί να αρχίσουν να σε υπερβολούν, εκτός αν απειληθούν και έχεις και εσύ κάποιο όπλο. Είναι αυτονόητο όλο αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, υπερβάλλοντας δόλος, τι μπορεί να πει κανείς τώρα σε όλα αυτά τα οποία. Επίσης, εκπρόσωπος της Ελλάς υπογράμμισε ακόμη ότι οι έρευνες της Μαρφίνης συνεχίζονται, καθώς η δικογραφία γίνεται αναφορά, λέει, και σε επιπλέον πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση. Δεν μιλάμε, είπε, επιλέξη μόνο για αυτούς τους 3 εμπλεκόμενους, υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες στην επίθεση και για μας η έρευνα δεν σταματά εδώ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ήδη αναλύεται το νέο υλικό που κατατέθηκε κατά τις κατοίκων έρευνες, τους 2 συλληφθέντες, προκειμένου να διαπιστωθούν αν προκύπτουν στοιχεία τόσο για την υπόθεση της Μαρφίν, όσο και για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις. Και απαντώντας το ερώτημα εάν πρόκειται για ένα μόνο δράστη που πέταξε τη Μολότοφ, η Δημοκλείδου ανάφερε ότι από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει οργανωμένη δράση ομάδας με διακριτούς ρόλους. Και εξήγησε ότι ένα άτομο φέρεται να έσπασε τη βιτρίνα της τράπεζας, άλλο να πέταξε το εφλεκτό υγρό και της Μολότοφ, ενώ συνολικά η ομάδα φαίνεται ότι λειτουργούσε με συγκεκριμένη καθοδήγηση. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο, λέει, πόσοι ήταν συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Καθένας είχε το δικό του ρόλο και ο στόχος ήταν να ταυτοποιηθούν όσοι όλοι συμμετείχαν. Τέλος πάντων, το θέμα αυτό θα δούμε και τις εξελίξεις τους στη συνέχεια, γιατί εδώ τα πράγματα βέβαια δημιουργούν πάρα πολλά ερωτηματικά, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον κύριο Δρυμιώτη. Ο άνθρωπος είπε κάτι εκεί για ειδικό δικαστήριο για το Μητσοτάκη, για τις υποκλοπές κτλ. Και τελικά μετά από αυτή την συνέντευξή του εξαφανίστηκε, μάλλον τον εξαφάνισαν παντελώς από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Πάμε.
6: Ο γέρος ο Καραμανλής είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα. Τον πρώην πρωθυπουργό δεν το στέλνει στο ειδικό δικαστήριο,
7: το στέλνει
6: σπίτι του.
7: Είχε πει δεν το στέλνει φυλακή.
8: Γιατί την επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κύριε Δημνώτη? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά.
6: Ναι, υπάρχει αυτός.
7: Εξηγήστε τον μας λίγο για να ακούσουμε γιατί κινδυνεύει ο σημερινός πρωθυπουργός.
9: Εκφρασμένος κίνδυνος.
7: Να μας τον εξηγήσει λίγο ο κύριος Δημνώτης. Δεν τον εκφράσατε εσείς, κύριε Καραθάνου, γι' αυτό
9: αφιερθήνουμε.
7: Θα ήθελα να πάει φυλακή. Θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Δημνιώτη ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα.
6: Σε 25% η Νέα Δημοκρατία βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το ΚΚΕ κάνουν ό,τι θέλουν.
7: Αυτή είναι η κοινοβουλευτική κατάσταση, ναι.
6: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Θα κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές.
7: Α, για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο, μάλιστα.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο Δημνιώτης, εξαφανίστηκε από τότε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν εδώ στην ελληνική δημοκρατία. Δημοκρατία, εντάξει, βάλτε τη μέσα εισαγωγικά, βάλτε μέσα σε ό,τι θέλετε, μπράκετ της ιστορίας κτλ. Γιατί αυτή η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα δεν είναι. Βέβαια, και δημοσιογράφος αναρωτιέται, ειδικό δικαστήριο μόνο για τις υποκλοπές στο τέλος? Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πολλά θέματα, ξέρετε, για το Μητσοτάκη. Πολλά ειδικά δικαστήρια. Δηλαδή είναι και το θέμα αυτό με την παράδοση εφοπλισμού των νησιών. Είναι που τα έστειλε στην Ουκρανία, που έστειλε πυρομαχικά, που στέλνει ακόμα πυρομαχικά στην Ουκρανία. Είναι ακόμα τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ, ταμείο ανάκαμψης. Υπάρχουν πολλά. Έτσι, σας έχω πει και την προηγούμενη φορά ότι με αυτή την κυβέρνηση του Μητσοτάκη καταντήσαμε να μάθουμε όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, δημοσιογράφοι και άλλος κόσμος, να καταντήσουμε να γνωρίσουμε όλο τον ποινικό κώδικα απ' έξω και ανακατοντά. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βέβαια, εδώ μετά έχουμε διαφημίσεις, λίγο μετά θα ακούσετε αρκετά και με και το ρεπορτάζ του Μέγκα για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, το δεξί χέρι και ανιψιό του Μητσοτάκη, ο οποίος μιλάει με, πώς να το πω τώρα, με μια γλώσσα μαφιόζικη. Έτσι μιλάνε οι μαφιόζοι. Και δημιουργήσε και εντύπωση βέβαια στους μεσογραφικούς τύπους. Και υπάρχει και το άλλο που εδώ μιλά και για τις δημοσκοπήσεις, αναφερόμενο στον Ανδρουλάκη, που του ζητάει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία για να του δώσει, λέει, δημοσκοπικά 5 μονάδες. Αυτό βάζει σε πολλά, ξέρετε, ερωτηματικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο Δημητριάδης ως τι δικηγόρος είναι, το παίζει πολίτης τώρα, αλλά γυρίζει όλη την Ελλάδα, αλωνίζει την Ελλάδα για να συσπυρώσει τους νεοδημοκράτες, πηγαίνει σε όλες τις τοπικές εκεί πέρα που υπάρχουν, βγάζει λόγους, μιλάει για ενωμένη Νέα Δημοκρατία, για αριστεία, για καθαρότητα, για ήθος, ενώ ο ίδιος, όπως θα τον ακούσετε μετά από τις διαφημίσεις, έχουμε αυτό το όμορφο σκηνικό, να μας το παίζει ότι είναι ο Δερβέναγας, τι είναι αυτός δηλαδή, ο οποίος ελέγχει και τις δημοσκοπικές εταιρείες και θα δώσει, αν πει ο Ανδρουλάκης το ναι από τώρα για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα του δώσει και 5 δημοσκοπικές μονάδες. Πραγματικά είναι θέματα τα οποία εδώ χρειάζονται αρκετές διερευνήσεις, αν και το μυαλό του καθενός μπορεί να πάει αυτόματα, χωρίς πολλή σκέψη, στο τι παίζεται ακριβώς σε αυτή τη χώρα. Στην καθαρότητα, στην εντυμότητα, στο ήθος και σε όλα τα άλλα που υπάρχουν. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
10: Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι.
17: Στα χείλη.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Πάμε γρήγορα έτσι για να δει εδώ πέρα. Θα ακούσετε πολλά πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος που θα ακούσετε, βέβαια θα πάμε να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ από το Μέγκα για τον Γρήγορη Δημητριάδη. Ο λόγος ανήκει στο Πρωθυπουργικό Περιβάλλον. Έτσι ήταν δεξί χέρι του Πρωθυπουργού επίσημα, τώρα είναι δεξί χέρι, άτυπα βέβαια, ανεπίσημα, αλλά κάνει τη δουλίτσα του. Πάμε εδώ λοιπόν να τον ακούσουμε, να ακούσουμε το ρεπορτάζ και θα ακούσετε κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα από το στόμα αυτού του τύπου.
1: Επικριτικά σχόλια και αλγινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην οποία επιχείρησε να απεκδηθεί των ευθυνών του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το Πασόκ σημείωσε ότι με ηρωικές δηλώσεις, δίθεν αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο κύριος Δημητριάδης απίφθινε στην πραγματικότητα ευθείες βολές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί και το ότι ο κύριος Δημητριάδης, παρά τα αιτήματα των κομμάτων, δεν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με βάση τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.
2: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι οδεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
2: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους ομερτά.
4: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω.
5: Είναι ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι δεσμεύομαι να μην μιλήσω ποτέ.
6: Εγώ δεν
5: σαν να μιλάμε με όρους ομερτά.
2: Ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει ότι έφαγε αυτό στη σφαίρα για το αφεντικό. Έτσι αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι απλά ο θείος του, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας, που έχει βρεθεί να χαρακτηρίζεται ως ο Νίξον της Ελλάδας, στο φάσμα δηλαδή της παραίτησης, όπως έκανε και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος για τη συγκάλυψη των υποκλοπών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη. Χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
7: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
2: Στο ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
4: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως λέτε, δηλαδή, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
8: Αυτό είναι πολύ καλό.
4: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
9: Το μήνυμα του κυρίου Δημητριάδη αφορά το Μέγαρο Μαξίμου και το Μέγαρο Μαξίμου σιωπά.
2: Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει και η αγωνία είναι έκδηλη στο Μέγαρο Μαξίμου την ώρα που η υπόθεση οδεύει και στο αστικό δικαστήριο με θύματα του Predator να ζητούν αποζημιώσεις για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.
7: Η υπόθεση αφορά την αποζημίωση όσων παρακολουθήθηκαν παράνομα, αλλά κυρίως την εμπέδωση της αρχής ότι η ιδιωτική ζωή, το απόρριτο των επικοινωνιών και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς συνέπειες. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται όπου και αν οδηγούν τα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι από το ρεπορτάζ του Μέγκα, έτσι για να έχουμε την εικόνα της εγκληματικής μαφίας. Και βέβαια εδώ πάμε να ακούσουμε που ο Δημητριάδης, θα το έλεγα έτσι απλά, δίνει στεγνά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποκαλώντας τον αφεντικό και μάλιστα ότι έκανε τα κέφια, λέει, των επιχειρηματιών. Και αυτός τα εκτελούσε αυτά τα κέφια παρά την θέλησή του.
4: Τα όχι που υπόθηκαν ήταν δικά μου όχι. Ήταν όχι του Πρωθυπουργού. Εντάξει, λοιπόν τι βαράς το Σαμαρί. Ή το Γαϊδούρι, να το καταλάβουμε λίγο. Έντιμα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι. Εισηγήθηκα να πει ο Πρωθυπουργός όχι. Αλλά αν ο Πρωθυπουργός έλεγε κάτι άλλο, δεν θα πρέπει να το υπηρετήσω. Συνεπώς δεν κατάλαβα.
10: Πού άρα η δική σας εισήγηση ήταν όχι. Ο πρωθυπουργός του πρωθυπουργού όμως το όχι μετράει.
4: 100% και το δικό του όχι μετέφερα.
10: Άρα υπάρχουν άλλες στιγμές που έχετε εισηγηθεί όχι και ο πρωθυπουργός έχει πει ναι και το έχετε εκτελέσει.
4: Προφανώς. Ναι. Γιατί αν ο πρωθυπουργός σου πει ναι σε κάτι που εσύ δεν το αντέχεις, παρετήσαι. Αλλιώς το υπηρετείς. Δεν ήμουν εγώ το αφεντικό.
10: Σωστό.
4: Εντολέας, εντολοδόκος κτλ. Λοιπόν, συνεπώς τα όχι που είπα, να το απαντήσω και αυτό, παρόλο που 4 χρόνια έχω δεχτεί μια πρωτοφανή τοξική επίθεση, σας πω ένα παράδειγμα, το καταλάβετε. Στο γραφείο μου κάνουμε χιούμορ. Αν περάσουν 4-5 ώρες και το in.gr δεν έχει γράψει και με, κάτι με το όνομά μου, αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε αν κάτι δεν πάει καλά. Καταλάβατε, θέλω να σου πω. Είναι πολύ. Και εδώ πρέπει να κάτσεις να εξηγήσεις. Θα το πω όμως αυτό πρώτα, συγγνώμη. Θα τα ξανά έλεγα τα όχι. Ξανά και ξανά και ξανά. Διότι αλίμονο εάν η πολιτική εξουσία κάνει όλα τα κέφια στο επιχείρημα.
0: Μάλιστα. Αν η πολιτική εξουσία κάνει όλα τα κέφια. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εδώ, όπως ακούσατε κι εσείς, μιλάει καθαρά με όρους μαφίας. Δεν είμαι εγώ το αφεντικό. Και σε μια περίπτωση αποτυχίας, ακόμη είπε, θα φάω εγώ τη σφαίρα. Πέστε μου τώρα εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτός είναι πολιτικός λόγος. Αυτός είναι λόγος ενός δικηγόρου. Αυτός είναι λόγος ενός ανθρώπου ο οποίος κρέμονταν στα χέρια, βέβαια δεν το δέχτηκε, είπε άλλος ανταφεντικό, για την πορεία αυτής της χώρας, σε οποιοδήποτε τομέα. Όχι, πέστε μου. Τι συμβαίνει εδώ? Τι γίνεται? Και ξέρετε, αν το ψάξετε, στις προηγούμενες δεκαετίες, ναι μεν υπήρξαν σκάνδαλα, αλλά δεν υπήρχε αυτή η έντονη παρουσία μιας μαφίας, ενός παρακράτους και όλων αυτών των καταστάσεων και των της συγκάλυψης, της εγκληματικότητας και ένα σωρό άλλα τα οποία συμβαίνουν. Γιατί όταν υπάρχουν καταθέσεις και μάλιστα αστυνομικών ότι έβαζαν, πήγαιναν χρήματα στο Μαξίμου, σακούλες με χρήματα από παράνομες δουλειές και μάλιστα των καυσίμων, καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται, τι βρωμιά, τι δυσοδεία και τι άλλο υπάρχει. Να προχωρήσουμε πάλι με Δημητριάδη, ο οποίος εδώ απευθύνεται στον Νίκο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ. Δώστε βάση, παρακαλώ. Δώστε βάση για να καταλάβετε για τις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, κατ' επέκταση και για τηλεοπτικά κανάλια, με αυτό το οποίο σας σερβίρουν, με το ψέμα, με την αλλίωση των πραγματικών γεγονότων και ό,τι άλλο υπάρχει. Ας τον ακούσουμε.
4: Μήπως άμα έλεγες ότι εγώ στο τέλος, όλα αυτά που είπατε, ναι, αλλά στο τέλος ημέρας δεν θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη. Μήπως θα έχεις και πέντε μοναδούλες παραπάνω. Εδώ περάσαμε στο καταστατικό τους ότι δεν θα κυβερνήσουν μαζί μας ό,τι και να γίνει. Ο κόσμος να χαλάσει με αυτά. Είναι τρελά πράγματα. Αυτή τη στρατηγική τη δοκίμασες. Και χάνεις τις δημοσκοπήσεις. Γιατί δεν δοκιμάζεις κάτι άλλο? Αλλά προσέξτε, έρχεται και λέει το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης δηλαδή, ότι εγώ μαζί σου δεν συγκυβερνά ό,τι και να γίνει Α και Β, θα σε βάλω και φυλακή. Τι προτιμάς δηλαδή, ρε παιδί μου, στο τέλος ημέρας? Να έχεις πει τα σωστά. Να σε καταγράψει ιστορικός του μέλλοντος που είπαμε και πριν, έτσι.
10: Ναι.
4: Ή να κάνεις αυτό τον όποιο συμβιβασμό κάνεις τώρα, που λίγο κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, το οποίο το καταλαβαίνω, το κάνουν όλα τα κόμματα, έτσι, δεν το προσωποποιώ. Και στο τέλος της ημέρας να έχεις πετύχει μια νερόβρα στη σούπα, που τελικά και ποσοστά έχασες και την καρέκλα θα χάσεις κάποια στιγμή, και δεν σε θυμάται κανείς και για τίποτα. Εγώ ξέρετε τι λέω, ότι αλήθεια σώζει. Μήπως άμα έλεγες ότι εγώ στο τέλος. Όλα αυτά που είπατε, ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη. Μήπως θα έχεις και πέντε μοναδούλες παραπάνω.
0: Φοβάται αυτός ο τύπος μη μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Όπως φοβάται και ο Μητσοτάκης ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Όπως χρησιμοποιούν και το αφήγημα Μητσοτάκης ή χάος. Μα το χάος είναι η προσωποποίηση με το Μητσοτάκη. Απλά πράγματα. Εδώ ακούγεται λοιπόν, πες ότι θα σε κυβερνήσεις και θα σε ανεβάσω 5 μονάδες. Τι αποκαλύπτει αυτό που λέει ο Δημητριάδης? Η φράση που ακούγεται σε αυτή τη συνέντευξη και μάλιστα στο Θανάση Λάλα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για να πω για αθώες ερμηνείες. Πες ότι θα συγκυβερνήσεις και θα σε ανεβάσω 5 μοναδούλες στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα λέει ο Γρηγοριάδης και απευθύνεται στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ότι συνάδει με τα γεγονότα, δηλαδή με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί εδώ, άμα είναι έτσι, δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη πολιτική διαπραγμάτευση. Μιλάμε για μια συνέντευξη σύμφωνα με την οποία η δημοσκοπική άνοδος ενός κόμματος παρουσιάζεται ως αντάλλαγμα εκ των προτέρων για αποδοχή μιας μελλοντικής συγκυβέρνησης. Δηλαδή, εσύ θα δεσμευτείς πολιτικά και εμείς θα διαμορφώσουμε το κλίμα ώστε να εμφανιστείς ενισχυμένος. Πώς μπορεί κάποιος, ρωτάω τώρα, ο απλός πολίτης που αυτοδιαφημίζεται, ο δικηγόρος, ο απλός, πώς μπορεί να υπόσχεται 5 μονάδες στον Ανδρουλάκη? Είναι ένα ερώτημα βέβαια που εδώ πρέπει να απαντηθεί. Κανένας πολιτικός παράγοντας δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι ένα κόμμα θα ανέβει ακριβώς 5 ποσοστιαίες μονάδες. Εκτός αν θεωρεί ότι διαθέτει τη δυνατότητα να επηρεάσει το μηχανισμό που παράγει και διαμορφώνει τη δημοσκοπική εικόνα. Η διατύπωση δεν είναι «θα σε βοηθήσω πολιτικά», δεν είναι «θα σε προβάλλουμε και ίσως ανέβεις». Είναι ξεκάθαρη. Θα σε ανεβάσω 5 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Η χρήση του πρώτου προσώπου «θα σε ανεβάσω» υποδηλώνει αντίληψη ελέγχου. Δηλαδή κάποιος εμφανίζεται να πιστεύει ότι μπορεί να παράγει συγκεκριμένο δημοσκοπικό αποτέλεσμα ή τουλάχιστον να δημιουργεί την εικόνα αυτού του αποτελέσματος. Τώρα εδώ μπαίνει και ένα μεγάλο ερώτημα. Σημαίνει ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι πλαστές? Εδώ ποιος μπορεί να τα απαντήσει? Διότι αυτό το οποίο εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις, ειδικά στις τελευταίες, η τελευταία τον έχει 24% το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Και δείχνει και μάλιστα και τα άλλα κόμματα πιο ανεβασμένα. Τη στιγμή που κατεβαίνουν 3 κόμματα, και βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα κάπου στο 15%. Την κυρία Καριστιανού να την έχουν τώρα στο 7%, εκεί περίπου με 8%. Το Σαμαρά να του χτυπάνε ένα 12%. Και η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις βγαίνει αλόβητη. Δηλαδή από 24% έως 27-28%. Αυτά τα κόμματα, τα 3, από πού άντλησαν ψήφους? Αν θυμηθούμε καλά, με τις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία έχασε περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους από την καλή διακυβέρνησή της, έτσι. Επειδή ήταν πολύ καλή και στεκόταν δίπλα στον πολίτη, έχασε περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Προφανώς ήταν η παρασυρμένη με το προηγούμενο επικοινωνιακό, έτσι, τυμβορυχικό τέχνασμα που έκανε, έστησε για να πάρει τις εκλογές. Είναι δυνατόν να μπαίνουν 3 κόμματα? Γιατί ο Ανδρουλάκης, ναι μεν έχασε, αλλά έχασε 3 ποσοστιαίες μονάδες. Ο Τσίπρας έχει 15. Η Καριστιανού 7 με 8. Ο Σαμαράς 10 με 12. Δηλαδή μη μου πείτε τώρα ότι η κυρία Καριστιανού, η οποία έχει δηλώσει ότι ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, είναι δεξιό το στυλ, το πολιτικό κτλ. Ο Σαμαράς το ίδιο, δεξιό στυλ. Και δεν αγγίζει κανένας τη Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά? Όχι, πέστε μου εσείς. Επίσης, το άλλο ερώτημα που μπαίνει. Ποια πράγματα μπορούν να στηθούν και από ποιους, μέσω ποιου μηχανισμού? Η χειραγώγηση της δημοσκοπικής εικόνας δεν προϋποθέτει υποχρεωτικά ότι κάποιος κάθεται μέσα έναν υπολογιστή και αλλάζει από μόνος του το 10 σε 15, για να το βάλουμε έτσι σε μια βάση που θα έπρεπε ήδη να υπάρχει. Μπορεί να επιτευχθεί και από ποιος είδε τους τρόπους, δηλαδή με την παραγγελία συνεχόμενων μετρήσεων μέχρι να προκύψει πιο συμφέρουσα δημοσκόπηση, αν αυτές ελέγχονται οι δημοσκοπικές εταιρείες που δεν ελέγχονται οι δημοσκοπικές εταιρείες στη χώρα μας, για να δημοσιεύσει μόνο τα ευνοϊκά αποτελέσματα με ένα διαφορετικό τρόπο αναγωγής των αναποφάσεων, ένα πράγμα που το έχουμε δείξει αρκετές φορές και μάλιστα τα κόμματα και τα φιλοκυβερνητικά μέσα παρουσιάζουν μόνο την αναγωγή και όχι την πραγματική δημοσκόπηση. Με την επιλογή κάποιας συγκεκριμένης περίοδου ή ακόμη και με ποιες είναι οι ερωτήσεις, δηλαδή πώς διατυπώνονται οι ερωτήσεις για να επιφέρουν το ευνοϊκό αποτέλεσμα για μια κυβέρνηση. Ή με την υπερπροβολή μιας μέτρησης και την αποσιώπηση μιας άλλης. Ή με την οργανωμένη τηλεοπτική και διαδικτυακή προβολή ενός κόμματος, κάτι που από ό,τι βλέπω δεν περνάει, δεν πουλάει, γιατί έχουν πλακωθεί το τελευταίο διάστημα, το έχω πει και άλλες φορές, μέσα στα social media όλοι παρατρεχάμενοι της Νέας Δημοκρατίας. Υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, δήμτο, βουλευτές έχουν κάνει, δεν ξέρω αν τα βλέπετε κι εσείς, πρέπει να τα βλέπετε γιατί στον τοίχο σας τα βλέπετε. Με να λένε αυτά και αυτό το οποίο επικυριαρχεί από τα λεγόμενα like είναι το χα-χα. Εδώ δείχνει μια συντριβή πραγματική του κόμματος του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματική συντριβή. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις μπορούν να λειτουργήσουν και ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όταν όλα τα μέσα επαναλαμβάνουν ότι ένα κόμμα ανεβαίνει, μέρος των πολιτών αρχίζει να το αντιμετωπίζει ως ανερχόμενη δύναμη. Ποια ανερχόμενη, 7 χρόνια είναι στην κυβέρνηση. Και αποκτά μάλιστα περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο, περισσότερη πολιτική βαρύτητα και μεγαλύτερη δυνατότητα να προσελκύει αναποφάσεις τους. Το ερώτημα είναι για το Δημητριάδη, μπορεί να κατασκευάσει το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα παραχθεί μια επιθυμητή παραμέτρηση. Και γιατί ο Δημητριάδης να το κάνει για το Πασόκ του Ανδρουλάκη και να μην το κάνει για το κόμμα στο οποίο ανήκει της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί ειδικά 5 μονάδες. Δηλαδή, έχουμε μπλέξει άσχημα. Γιατί αυτή η ομολογία είναι ότι μπορούν να φτιάξουν τους κοινοβουλευτικούς σχετισμούς με σενάρια δίθεν σχηματισμού κυβέρνησης, να επηρεάσουν δίθεν τη στάση των ψηφοφόρων ή τη συμπεριφορά των μέσων ενημέρωσης που στο κάτω-κάτω τα περισσότερα είναι και δικά τους. Η υποσχόμενη άνδος, επομένως, δεν θα αποτελούσε απλώς ένα επικοινωνιακό δωράκι, θα μπορούσε όμως να ενισχύσει τη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη και να καταστήσει πολιτικά ευκολότερη την αποδοχή μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό άφησε να νοηθεί ο Δημητριάδης. Πώς θα δημιουργούνταν η εικόνα της ενίσχυσης και ύστερα αυτή η εικόνα θα χρησιμοποιούνταν για να νομιμοποιηθεί πολιτικά η συγκυβέρνηση. Και πώς θα πάει ο Ανδρουλάκης, βέβαια το είπε και ο Σγουρός, το έχω βγάλει και το μήνυμα, ότι ναι μεν πήραμε, κάναμε ένα συνέδριο και λέμε όχι στην κυβέρνηση, συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ο Γιάννης Σγουρός, μέλος του ΠΑΣΟΚ, και λέει μετά τις εκλογές μπορούμε να κάνουμε ένα έκτακτο συνέδριο, το ακούσατε, και να ανατρέψουμε από το όχι συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και να το κάνουμε ναι. Εδώ παίζονται άσχημα, όπως καταλαβαίνετε, πολιτικά παιχνίδια. Και να πω και το εξής. Ο Δημητριάδης δεν είναι ένα τυχαίο κομματικό στέλεχος. Ήταν γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού και ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι την παρέτησή του μετά τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο βέβαια με το χαμό των παρακολουθήσεων. Επομένως, δημιουργείται ένα πολιτικό εκρηκτικό σύνολο ερωτημάτων. Υπήρξε προσπάθεια πολιτικής προσέγγισης του Ανδρουλάκη, δεν μας το είπε. Συνδέθηκε αυτή η προσέγγιση με σενάριο συγκυβέρνησης? Δεν μας το είπε. Του προσφέρθηκε δημοσκοπική επικοινωνιακή ενίσχυση ως αντάλλαγμα? Δεν μας το είπε, αλλά τα αφήνει ως μορφή εκβιασμού. Και ποιοι έχουν τη δυνατότητα, λέω και πάλι, να υποσχεθούν μια τέτοια ενίσχυση? Γιατί την ίδια περίοδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρισκόταν υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Και ποια πολιτικά πρόσωπα ή προσωπικά δεδομένα αναζητούσαν εκείνοι που τον παρακολουθούσαν? Καταλαβαίνετε λοιπόν με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ότι το κλίμα έχει βαρύνει πάρα πολύ. Πάμε σίγουρα για εκλογές. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Βέβαια είναι στο χέρι του Μητσοτάκη όταν δει ότι επέρχεται η συντριβή να παρατείνει το χρόνο μέχρι τις κανονικές εκλογές. Μήπως μπορέσει να διορθώσει με διάφορους τρόπους, είτε με ψίχουλα όπως το έχει κάνει, είτε με διάφορα άλλα έτσι τερτυπάκια, με κάποιες ανακαλύψεις δολοφόνων που είχαν γίνει πριν δεκαετίες, για να φτιάξει την εικόνα της κυβέρνησης. Θεωρώ πως η εικόνα της κυβέρνησης δεν φτιάχνει με τίποτα. Δεν υπάρχει. Έχει σωρία σκανδάλων, σωρία ραδιουργιών, γιατί το να φέρνεις προεκλογικά ένα θέμα όπως είναι αυτό της τραγωδίας της Μαρφίν για να το εκμεταλλευτείς πολιτικά είναι καθαρή ραδιουργία. Και το έχουν ξανακάνει. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά. Πάμε εδώ να δούμε και να ακούσετε, γιατί εδώ η σχέση των υποκλοπών μαζί με τα πρόσωπα τα οποία παρακολουθούνταν, είτε ήταν ο Γιώργος Καραϊβάς, ήταν και άλλοι δημοσιογράφοι, Κουκάκης παραδείγματος χάρη, είτε ήταν η Πινελόπη Μινιάτη, παρακαλώ, αυτή η Μινιάτη, όπως ακούστε κι εσείς, ήταν πρώην διευθύντρια εγκληματολογικών ερευνών της Ελλάς και πρώην, μάλλον και προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογίας. Και σας ρωτάω πολύ απλά. Εντάξει, τον Ανδρουλάκη τον παρακολουθείς για να δεις τι σκέφτεται πολιτικά και αν θα τον εκβιάσεις, να συγκυβερνήσεις μαζί σου κτλ. Ωραία. Το να παρακολουθείς αυτή την κυρία η οποία έχει σχέση με τις εγκληματολογικές έρευνες της Ελλάς. Τι θέλεις να μάθεις? Αν η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, γιατί και μέσα εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι έτσι, μην τους βάζουμε σε ένα τσουβάλι και τους πετάμε όλους, έφτανε στο σημείο να βρει για κάποιες δολοφονίες που έχει σχέση η κυβέρνηση ή ο Δημητριάδης με μαφιόζους και άλλους εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Για να παρακολουθείς, πάει να πει αυτή την κυρία. Πάει να πει ότι εδώ το πράγμα έχει άμεση εμπλοκή. Το ένα θέμα, οι υποκλοπές, ο σκοπός που υποκλέπτης και τι θέλεις να μάθεις. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Πραγματικά, όσο πάει το κλίμα, γίνεται και πιο βαρύ για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Πάρα πολύ βαρύ.
6: Εδώ βλέπουμε με ποιους ανθρώπους έχει επαφή μεταξύ άλλων η κυρία Μινιάτη.
8: Στο πλαίσιο των καθηκόντων της μιλάμε.
6: Φυσικά.
8: Τώρα.
6: Μιλάμε για τη πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Για ανώτατους αξιωματικούς και ανώτερα στελέχη της αστυνομίας, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και στελέχη της αστυνομίας, επαφές με επικεφαλής εθνικών αρχών, στελέχη πρεσβειών και φυσικά κυβερνητικά στελέχη, πολιτικά πρόσωπα και σημαίνουσες προσωπικότητες. Να πούμε ότι αυτά είναι κάποια από τα πρόσωπα που έρχεται σε επικοινωνία που όταν είχε αυτή τη θέση.
8: Όταν ήταν σε αυτό το πολύ
6: ακριβώς,
8: σημαντικό πόστο.
6: Είναι και άλλα πολύ σημαντικά πρόσωπα, αλλά διαλέξαμε αυτά και γιατί.
8: Είναι πολύ ενδεικτικό.
6: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν η ίδια η κυρία Μινιάτη έχει καταθέσει, πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, ότι στα πλαίσια των υπηρεσιακών καθηκόντων της χειριζόταν υποθέσεις που σχετίζονταν με ένα ευρύ εγκληματολογικό φάσμα, ανθρωποκτονίες, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας κτλ, αλλά και ζητήματα που άπτονταν θεμάτων εθνικής ασφάλειας. Ενδεικτικά, μόνο κατά το έτος 2021 χειρίστηκε τόσο τη διερεύνηση αδικημάτων κατασκοπίας στη Ρόδο και στη Σάμο, που πραγματοποιούνταν μεταξύ άλλων και με τη χρήση drones και υποθέσεις που αφορούσαν εγχώριες και διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Ισλαμική Τρομοκρατική Οργάνωση του ISIS.
8: Άλιστα.
6: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν ένας τέτοιος άνθρωπος με αυτές τις επαφές και με αυτές τις πληροφορίες παρακολουθείται, όπως η ίδια καταγγέλει και με την ΑΕΠ και με το παράνομο λογισμικό του Predator, υπάρχει...
8: Και πώς την πιάσανε στη ΦΑΚΑ?
6: Αυτό εδώ είναι το επόμενο, το επόμενο.
8: Όταν λέω στη ΦΑΚΑ, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει ότι τουλάχιστον μέχρι πρότινος, για να πέσεις θύμα του κακόβουλου λογισμικού Predator, σου έστελναν ένα πάρα πολύ προσωποποιημένο SMS, το οποίο κάτι έλεγε.
6: Θα ακούσουμε πώς πιάστηκε στο παράνομο λογισμικό. Θα σου θυμίσει την περίπτωση του Λάκη Λαζόπουλου, ο οποίος σου είχε εκμυστηρευτεί στο Safe Space, πώς ακριβώς πιάστηκε. Μοιάζουν πάρα πολύ δύο περιπτώσεις.
8: Σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε λοιπόν.
11: Οι χειριστές του Predator, προκειμένου να με παραπλανήσουν και να με οθήσουν να πατήσω τον υπερσύνδεσμο link που οδήγησε τελικά στην παγίδευσή μου, μου απέστειλαν μήνυμα το οποίο φερόταν να έχει αποσταλεί από την επίσημη πλατφόρμα εμβολιασμού. Πλέον συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την τεχνική παραποίησης του αποστολέα spoofing, κατάφεραν ο αποστολέας του μηνύματος να εμφανίζεται ως εμβόλιο.gov, γεγονός που μου δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση ότι επρόκειτο για αυθεντική επικοινωνία. Η εν λόγω πεποίθησή μου δε ενισχύθηκε και από το ίδιο το περιεχόμενο του μηνύματος, το οποίο κάθε άλλο παρά τυχαίο ή γενικό ήταν. Αντιθέτως, το εν λόγω μήνυμα είχε τη μορφή μηνύματος επιβεβαίωσης προγραμματισμένου ραντεβού εμβολιασμού για τις COVID-19 και περιείχε τα ορθά, ακριβή και εξατομικευμένα στοιχεία του επικείμενου εμβολιασμού μου, αναφέροντας τον πραγματικό κωδικό εμβολιασμού μου 00. Την σωστή ημερομηνία 8-11 του 2021, την ακριβή ώρα 2 το μεσημέρι και το εμβολιαστικό κέντρο Αγίου Στεφάνου, στο οποίο είχε πράγματι προγραμματιστεί ο εμβολιασμός μου.
8: Καταλάβατε τι λέει η γυναίκα αυτή στην κατάθεσή της. Η γυναίκα αυτή λέει ότι ήξεραν πότε και πού θα πάω να κάνω εμβόλιο, ήξεραν τα προσωπικά μου στοιχεία και μου έστειλαν έτσι ένα μήνυμα που ήξεραν πότε και πού θα πάω να κάνω εμβόλιο, ήξεραν τα προσωπικά μου στοιχεία και μου έστειλαν έτσι

0: Κατάλαβε ότι παρακολουθούνταν, γιατί τότε του ήρθε το μήνυμα σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του. Δεν το γνώριζε κανείς άλλος πέρα από εκείνον και τον γιατρό του.
1: Μάλιστα. Και τώρα προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση ότι δεν είχε σχέση η ίδια με τις υποκλοπές. Αυτά τα στοιχεία πρέπει πρώτον να έχεις πρόσβαση στο Υπουργείο Υγείας. Γνωρίζουμε πολύ καλά περί προσωπικών δεδομένων ότι αυτό είναι αδύνατο. Μόνο αν είσαι μέσα στην κυβέρνηση μπορείς να πάρεις αυτά τα στοιχεία. Και έτσι και για τον Λαζόπουλο και για την Πινελόπη Μηνιάτη, η οποία κινείται και αυτή πλέον δικαστικά, καταρρίπτεται το μεγάλο αφήγημα ότι ήταν αυτοί οι τέσσερις στη συντελέξα που λειτουργούσαν γιατί λειτουργούσαν και ότι δεν έχει σχέση η κυβέρνηση, δεν έχει σχέση η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την καθοδήγηση του Μητσοτάκη. Δεν μας ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί που εκτελούν εντολές. Θα μου πείτε βέβαια και στο δικαστήριο της Νιρεβέργης όσοι αξιωματικοί τότε των Ναζί είπαν ότι εγώ εκτελούσα εντολές, παρόλα αυτά καταδικάστηκαν. Έτσι, γιατί μπορεί να μην τις εκτελέσεις αυτές τις εντολές εφόσον είναι παράνομες και απάνθρωπες. Τέλος πάντων, για να δούμε λοιπόν εδώ ακριβώς το τι παίζεται. Εδώ έχει αποκαλυφθεί πλήρως η άμεση σχέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλα αυτά τα οποία βγαίνουν. Δηλαδή φοβήθηκαν μήπως η κυρία Μηνιάτη ανακαλύψει τους δολοφόνους του Καραϊβάζ και καταλήξουμε στον γνωστό και μη εξαιρεταίο που είπαμε πριν. Τι γίνεται? Μάλιστα. Πάμε για διαφήμισης.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Αφροδίτη Garden στο Πυθαγόριο. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο.

0: Γίνεται πραγματικότητα.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι Radio Samos στους 102. Συνεχίζουμε βέβαια, γιατί έχουμε και μια εκθεσούλα από το Δουνουτού. Τι υπέροχη έκθεση είναι αυτή, αφού το Δουνουτού μας κατέστρεψε ολοκληρώς. Τώρα βγαίνει και παραδέχεται ότι η Ελλάδα, λέει, είναι στον πάτο της Ευρώπης. Πάμε.
1: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο οργανισμός που συνδέθηκε όσο κανένας άλλος με την ισοπαίδωση της ελληνικής κοινωνίας και τα αιματηρά μνημόνια, έρχεται τώρα, μέσα από τα χείλη των ίδιων των αξιωματούχων του, να κάνει μια κοινική παραδοχή. Η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της Ευρώπης, με τις τσέπες των πολιτών να είναι εντελώς άδειες. Η ομοία αυτή παραδοχή διαλύει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικού θαύματος και success story. Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του επικεφαλής της αποστολής του Δουνούτου για την Ελλάδα, Τζουνγκ Σικ Κάνγκ, στο ετήσιο Government Roundtable του Economist, το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το δεύτερο χαμηλότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, το Ταμείο παραδέχεται ότι το επίπεδο των αποταμιεύσεων των ελληνικών νοικοκυριών κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεικνύοντας ότι η περιβόητη ανάπτυξη για την οποία πανηγυρίζει το Μαξίμου δεν φτάνει ποτέ στην πραγματική οικονομία. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το δημόσιο χρέος της χώρας εξακολουθεί να προκαλεί ήλιγκο, καθώς κοιμάνθηκε στα 400,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, οι ισολογισμοί των ιδιωτών συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, με τους Έλληνες να αδυνατούν να αποταμιεύσουν έστω και ένα ευρώ. Ζητούν και άλλα αιματηρά μέτρα παρά την τραγική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Ο αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι το ποτήρι είναι ακόμα μισογεμάτο και απέτησε από την Αθήνα ένα νέο, ακόμη πιο φιλόδοξο κύμα μεταρρυθμίσεων. Τα στοιχεία σοκ έρχονται να διασύρουν πλήρως τις πρόσφατες θριαμβολογίες του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ισχυριζόταν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 22% τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για ιστορία σύγκλησης με την Ευρώπη. Ποια σύγκληση και ποια αύξηση βλέπουν στο Μαξίμου και στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν το ταμείο τους αδειάζει στεγνά, αποδεικνύοντας ότι αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, οι Έλληνες παραμένουν οι δεύτεροι φτωχότεροι, με τις χαμηλότερες αποταμιεύσεις στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση απλώς μαγειρεύει αριθμούς την ώρα που η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει καταρρεύσει. Με απλά λόγια, το ταμείο, αφού διαπιστώνει ότι οι Έλληνες είναι οι φτωχότεροι της Ευρώπης, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία, ζητάει και άλλες παρεμβάσεις την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να επέρεται για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη μείωση των κλείνοντας τα μάτια μπροστά στην οικονομική ασφυξία της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ από την ανάλυση της έκθεσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που μας έσωσε, αλλά καταστραφήκαμε ταυτοχρόνως. Λοιπόν, να πάμε και στην δημοσιογράφο Μαρία Δανάξα, όπου εδώ κάνει και μια έτσι μικρή ανάλυση για την κυβέρνηση που μιλά για ανάπτυξη και για επενδύσεις, για οικονομικά επιτεύγματα και ποια είναι και η καθημερινότητα των πολιτών.
2: Ξέρετε τι μου αρέσει, πως στη χώρα μας οι κυβερνώντες βλέπουν και επενούν πράγματα που οι πολίτες αδυνατούν να διακρίνουν. Ακούμε συνεχώς για μια οικονομία που αναπτύσσεται, που αποσπά επένους και αναγνώριση. Από ποιους όμως, από εκείνους που την εκμεταλλεύονται? Την ίδια στιγμή κάνουν τα στραβά μάτια κάθε φορά που μια έρευνα, μια στατιστική μελέτη ή ένα δημοσίευμα επισημαίνει ότι το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων παραμένει χαμηλό και ότι οι περισσότεροι δεν ωφελούνται από την περίφημη ανάκαμψη. Από ποια? Δεν φαίνεται επίσης να συγκινούνται που ο πληθωρισμός παραμένει από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Αντίθετα, μας εμπέζουν με πλατφόρμες όπως το πόσο κάνει η κοροϊδία. Δεν τους απασχολεί επίσης ότι οι μισθοί, παρά το πολυδιαφημισμένο success story, τίμηθος κι αυτός, παραμένουν πολύ χαμηλοί. Ούτε ότι το κόστος της στέγασης επιβαρύνει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Άρα πόσο μάλλον να τους νοιάζει ότι οι καλοκαιρινές διακοπές για τους Έλληνες, για τους περισσότερους Έλληνες, έχουν μετατραπεί σε είδος πολυτελείας, παρότι ζουν σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου. Κάποτε λέγαμε ένα καλοκαιράκι έχουμε. Σήμερα ούτε κι αυτό. Έχουμε όμως πλεόνασμα στην αφραγγελία. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ακούμε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του Πρωθυπουργού μας εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Τώρα, αν το πιστέψαμε αυτό, είναι άλλη κουβέντα. Ενδεικτικό είναι ότι το 93% των ερωτηθέντων σε πρόσφατη δημοσκόπηση δήλωσε πως η οικονομική του κατάσταση δεν βελτιώθηκε σε σχέση με πέρυσι. Αν λοιπόν η ακρίβεια συνεχίσει να καλπάζει και η φορολογική αφέμαξη ενταθεί, στο τέλος θα καταντήσουμε σαν τους Φιλιππινέζους και τους Ταϊλανδούς, που τις παραλίες τους και τις ομορφιές της χώρας τους απολαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο οι ξένοι φραγκάτοι τουρίστες. Με λίγα λόγια, οι διακοπές όπως τις γνωρίσαμε έχουν γίνει για τους περισσότερους ένα άπιαστο όνειρο. Το επεσήμανε προχθές ακόμη και το Bloomberg σε σχετικό ρεπορτάζ του. Και για να το έχουν πάρει είδηση ακόμη και οι ξένοι, πρόκειται για μια αδιάψευστη επιβεβαίωση.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε η Μαρία Δενάξα σχετικά με την οικονομική κατάσταση, το success story της κυβέρνησης περί ανάπτυξης, επενδύσεων και διάφορα άλλα. Θα μου πείτε, είναι και η Ελλάδα ζάχαρη, όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει κατά καιρούς, και πραγματικά αναρωτιέσαι που είναι η ζάχαρη. Τέλος πάντων, για να πάμε και σε ένα άλλο, θα ακούσετε τώρα τη Σέφη Βολουδάκη. Είναι υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Εδώ αναφέρεται για τον Τσίπρα ότι οι άνθρωποι, λέει, είναι κομμουνιστές. Πάμε.
3: Το που βλέπω με τα νέα κόμματα. Εντάξει, δηλαδή θα πιστέψει ο Έλληνας ότι αυτό το κόμμα, η αριστερή συμπαράταξη, εγώ αρνούμαι να πω.
4: Ελλάς.
3: Αρνούμαι να πω του ελληνική, γιατί τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι, βέλγικη, γερμανική. Τι είναι αυτό, ας πούμε, το ελληνική.
4: Εντάξει, είναι.
3: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει, έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει κυβερνήσει. Ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι.
4: Παρθενογέννηση
3: δεν είναι. Έχει δείξει και τι πιστεύει. Έτσι. Κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι. Να μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και αυτό που μας παρουσίασε, ένα κομμουνιστικό μανιφέστο ήταν.
0: Πραγματικά. Αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι και απολιτική. Δεν έχει και ιδέα τι είναι ο κομμουνισμός. Κάνει τίποτα. Ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής. Εντάξει. Τι να πει τώρα κανείς. Θα μου πείτε τώρα βέβαια, εντάξει, τι περιμένεις από αυτούς οι οποίοι έχουν οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό, την έχουν τελειώσει και βγαίνουν τώρα για το αφήγημα να τσιμπήσουν ψήφους κατηγορώντας τον Τσίπρα ότι είναι κομμουνιστής. Καμία σχέση. Μην τον δείτε και συγκυβέρνηση. Και συγκυβέρνηση. Θα τα ακούσετε και αυτό τώρα στη συνέχεια, αλλά γνωρίσαμε, λέει, ότι ήταν ο Τσίπρας. Εντάξει, 7 χρόνια γνωρίσαμε και την η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Τη γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά, έτσι. Έχει κάνει τα χειρότερα, δεν ξέρω ουκ στην αριθμός, πόσες φορές παραπάνω χειρότερα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Βέβαια και τα σκάνδαλα, έτσι. Σκαλδαλάρες εκεί πέρα, μας ήσανε καλά και τα λοιπά. Και μου στέλνει μήνυμα ο Γιάννης και μου λέει, καλά μου λέει, αυτή η Σεμερτζίδου και οι άλλοι, γιατί είναι έξω ενώ κυνηγάνε ακόμα τους αγρότες οι οποίοι βρίσκονταν στα μπλόκα. Γιάννη, εντάξει. Τι απάντηση να σου δώσω τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Δεν βλέπεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Υπάρχουν και σχόλια βέβαια. Ο Νίκος εδώ μου στέλνει. Εντάξει, γαλλικό είναι το μήνυμα. Τι να πω. Είναι, λέει, πολιτικά αμόρφωτη αυτή που μίλησε τώρα. Καλά κάνεις και τα βάζεις, μπας και ξυπνήσουν μερικοί, μάλιστα. Έχω και μηνύματα αρκετά όσον αφορά εδώ, που μου λέει ο Χρήστος, απορώ, λέει, μέρα με τη μέρα, πώς γίνεται να έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί στο ίδιο κόμμα, τόσο θράσος, τόση αλαζονία. Πραγματικά δεν έχουν όρια για τον Δημητριάδη. Ο Φώτης μου στέλνει και λέει, αυτός ο Νταΐς δεν πρέπει να πάει σπίτι του αλλά στον εισαγγελέα με σεντόνι κατηγορητηρίου. Το καλύτερο επιχείρημα, Δημήτρης μου λέει, το καλύτερο επιχείρημα στον δρόμο προς εκλογές για τη δημοκρατική παράταξη και για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη όσο τίποτα ο τόπος. Εντάξει, Δημήτρη μου. Δικά σου τα πιστεύω. Επίσης, η Λένα μου στέλνει και λέει, ομολογεί το βλήμα δημοσίως ο Δημητριάδης, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι δωτές και μάλιστα από τον ίδιο. Και καμαρώνουν οι άλλοι, λέει, κομματικοί φρουροί, μπράβο τους, συμβολεμένοι και αυτοί. Πολλά μηνύματα έχω, Λαύρος μου στέλνει, λέει, βγάζω καπνούς από τα αυτιά με το μπιπ και τα λοιπά. Ο Νίκος στέλνει ότι τον ίδιο, λέει, εκβιασμό έκανε στο Πασόκο και ο γνωστός εφοπλιστής. Η Κέτη στέλνει πολύ λαμόγιο ανιψιός, το έχει η οικογένεια τελικά. Ο Ηλίας στέλνει φοβερή αλαζονία και απορώ πως υπάρχουν ακόμα. Ο Κώστας λέει αυτό δηλαδή τι σημαίνει για τα αποτελέσματα των εκλογών, ότι είναι και αυτές στημένες. Τέτοια ομολογία δεν έχω ξανακούσει. Εντάξει, παρακάμπτω και τα γαλλικά που στέλνετε. Τι απίστευτος μπιπ. Και όχι το απλό μπιπ, μιλάμε για βαρύ μπιπ. Το Πασόκ, λέει ο Σάκης, έχει μεγάλο ποσοστό συστημικών ψηφοφόρων που αν τεθεί θέμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, που ότως φαίνεται αυτό θα επικρατήσει, θα ψηφίσουν έστω με βαριά καρδιά κούλι, είτε σας αρέσει να το ακούτε είτε όχι. Καθίστε εσείς εκεί να το παίζετε. Να το παίζετε το παιχνίδι του Τσίπρα και του Δούκα. Τι, όχι, για μας το λες, δεν ξέρω. Ποιο παιχνίδι του Τσίπρα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, προφανώς αναφέρεται στο ηχητικό ή σε κάποια από τα ηχητικά, δεν το διευκρινίζει εδώ πέρα. Επίσης υπάρχει και να πω και αυτό το μήνυμα, γιατί δεν έχω χρόνο. Ψευταράς, λέει, είναι... και τα ντουβάνια από κάτω, φελί που δεν βλέπουν, για το ηχητικό το οποίο ακούστηκε, που δεν λέει θα σε ανεβάσω 5 μονάδες. Αν πεις θα συγκυβερνήσεις. Και συνεχίζει με γαλλικά βέβαια το μήνυμα. Καλά, εντάξει παιδιά, καλά πάμε. Έτσι, το καλό είναι ότι πάμε για εκλογές. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα. Για να πάμε να ακούσουμε και τον Άδωνη τώρα, έτσι, να ακούσουμε γιατί ο Άδωνης λέει καλά λόγια για τον Τσίπρα. Για να πάμε.
5: Πάντα μου άρεσε ένα αντίπαλος ο Τσίπρας.
6: Και τι?
5: Έχει μια λάμψη, έχει ένα στυλ. Τον σέβεσαι έναν αντίπαλο. Ο Τσίπρας δεν ήταν ποτέ μηδέν, ήταν ένα μεγάλο πολιτικό ταλέντο.
0: Είναι μεγάλο πολιτικό ταλέντο ο Τσίπρας, το λέει ο Άδωνης. Λέτε ο Άδωνης να κάνει και άλλη κολοτουμπίτσα, να πάει... Να πάει στο κόμμα του Τσίπρα. Δεν ξέρω. Θα μου πείτε, το πήγε στην Δημοκρατία που του έλεγε κλέφτες απατεώνες, να πάνε όλοι φυλακή και τέτοια. Εντάξει, από κάτι τέτοιου τύπου να τα περιμένεις όλα. Μεγάλο ταλέντο λοιπόν ο Τσίπρας κατά τον Άδωνη. Πάμε και σε μια Κωνσταντοπούλου μέσα από τη Βουλή, η οποία αναφέρθηκε, μιλάει για τα εγκλήματα, για τα σκάνδαλα, για τις μίζες, για συγκάλυψη και άλλα πολλά. Πάμε την ακούσουμε.
7: Πού είστε μπλεγμένοι ως κόμμα? Στα μεγαλύτερα κακουργήματα, στο έγκλημα των Τεμπών, στο έγκλημα σκάνδαλο της Siemens, στο έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο έγκλημα των υποκλοπών, στο έγκλημα στη Βιολάντα, στο έγκλημα του Qatar Gate που βγαίνει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και λέτε δεν τρέχει κάστανο, στο έγκλημα που αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών που χρησιμοποίησε και καταδικάστηκε η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, στα εγκλήματα του Νίκου Γεωργιάδη, κολλητού του Πρωθυπουργού σας, καταδικασμένου για παιδοβιασμούς, που πήγανε να τον υπερασπιστούν μεταξύ άλλων και η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου ως μάρτυρας υπεράσπισης. Όταν είστε μπλεγμένοι σε τέτοια μείζωνα κακουργήματα, για τα οποία για τα περισσότερα δεν λογοδοτείτε, δεν αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί ύβρι να προσπαθείτε να χρωματίσετε σαν δίθεν αξιόπινες πράξεις είτε τις φοιτητικές καταλήψεις, είτε τις αγροτικές κινητοποιήσεις καλούνται οι αγρότες μεθαύριο Παρασκευή να απολογηθούν για τον αγώνα τους. Με ειδοποίησε ο Σωκράτης ο Αληφτήρας, μέλος της Επιτροπής των Βλόγων, της Πανελλαδικής Επιτροπής των Βλόγων και υπεύθυνος αγροτικών θεμάτων της Πλεύσης Ελευθερίας. Καλούν τους αγρότες, αντί να καλούν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Σεμερτζίδου, τον Ξυλούρη ή Φραπέ, τον Χασάπη ή Στρατάκη. Έχουμε ξεχάσει και ποια είναι τα ονόματα και ποια είναι τα παρατσούκλια. Οι φαγάνες είναι πάντως. Τον μαγειρία, αντί να καλούν αυτούς, καλούν τους τίμιους αγρότες που αγωνίζονται. Και εσείς μας λέτε ότι αυτά είναι τα εγκλήματα. Και εσείς μας λέτε, και εσείς μας λέτε ότι είναι έγκλημα η ύπαρξη της κοινότητας των προσφυγικών, που αν δεν υπήρχε αυτή η κοινότητα δεν θα υπήρχε στέγη αλληλεγγύης για τους καρκινοπαθείς στον Άγιο Σάββα, δεν θα είχαν διασωθεί τα προσφυγικά, γιατί αυτοί τα διέσωσαν εσωτερικά. Εκείνοι τα κράτησαν τα τελευταία 20 χρόνια και θέλετε να τους πείτε καταληψίες. Καταληψίες είστε εσείς. Καταληψίες της εξουσίας, του δημόσιου χώρου, του δημόσιου χρήματος, των εδράνων της Βουλής που και τα έχετε καταλάβει και δεν τα τιμάτε και δεν εκπροσωπείτε τον λαό. Και ονειδίζετε και κουνάτε το δάχτυλο σε αγωνιζόμενους ανθρώπους. Και τολμάτε να υπενυχθείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται με τη ζωή τους σας κάνανε επίθεση με μολότοφ στο γραφείο σας. Μα τι λέτε, κύριε? Πηγαίνετε να καταθέσετε ό,τι στοιχεία έχετε για το ποιοι σας έκαναν επίθεση. Αν ξέρετε, πώς τολμάτε να υπενήσεστε για ανθρώπους που δίνουν ένα καθαρό δημόσιο αγώνα ότι σας κάνανε αυτή η επίθεση? Και εν πάση περιπτώσει, αρκετά με την υποκρισία και την εργαλειοποίηση. Με το έγκλημα της Μαρφίν τι θα γίνει, κύριε? Που ο Χρυσοχοίδης κρύβεται όποτε τον ρωτάω. Ακριβώς γιατί είναι γνωστοί, άγνωστοι αυτοί που το έκαναν και δεν τους έχετε συλλάβει τόσα χρόνια. Τι θα γίνει με αυτό? Μόνο εργαλειοποίηση ξέρετε.
0: Μάλιστα, αυτά είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έτσι μέσα στη Βουλή. Για άλλη μια φορά, από ό,τι είδα, η Βουλή ήταν άδεια. Μίλαγε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ήταν ένας αντιπρόεδρος πάνω και 5-6 βουλευτές από κάτω. Θα μου πείτε και οι άνθρωποι αυτοί, τα καημένα, να μην πάνε να κάνουν διακοπούλες. Καλοκαιράκι είναι, θα κάνουν τώρα μέσα στη ζέστη, στα κλιματιστικά της Βουλής που δεν τα έχετε εσείς. Τι ωραία εικόνα, πραγματικά. Απογοήτευση σε όλα τα επίπεδα. Εδώ υπάρχει. Εδώ το παιχνίδι παίζεται μόνο επικοινωνιακά, μέσα από τα κανάλια, τις δημοσκοπήσεις και τις φανφάρες με τα τρολ και τα διάφορα άλλα κομματικά στελέχη που προσπαθούν να μαζέψουν ψηφαλάκια για να κυβερνήσουν για άλλη μια φορά. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα Βελόπουλο. Να πάμε και σε ένα Βελόπουλο, ο οποίος εδώ απευθύνει με βαριούς χαρακτηρισμούς ότι είναι απατεώνες. Και μάλιστα αναφέρεται το πώς κλέβουν τον ιδρώτα των Ελλήνων. Πάμε.
6: Απατεώνας όταν κλέβει δεν λέει ότι εξαπάτησα και απάτησα τον ελληνικό λαό. Ο απατεώνας κρύβει αυτά που κάνει. Και αυτούς τους απατεώνες εμείς θα τους ξεγυμνώσουμε. Έχετε ξεπατώσει τους Έλληνες από τους φόρους. Καταργούμε τους φόρους, δίνουμε λεφτά στους Έλληνες, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ξεκινάμε από την πολιτική τομέα, από τις εξορίξεις. Και λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Ο Υπουργός Οικονομικών ήταν εδώ προηγουμένως, δεν το πρόλαβα. Ακούστε το ψέμα του. Μας λέει ότι υπάρχουν 70 δις αποθεματικά στους οργανισμούς του δημοσίου, όπως του ΕΦΚΑ. Αυτό μας λέει. Θεματικά των ανθρώπων που εργάστηκαν, τα βάλαν στα ασφαλιστικά ταμεία και περιμένουν σύνταξη, λέει ότι είναι 70 δις. Τα χρησιμοποιούν για δανεισμό. Τα παίρνουν τα λεφτά των ταμείων. Λέει λατούν, ληστεύουν τα ταμεία για να παίρνουν τα λεφτά και να τα δίνουν όπου θέλουν αυτοί. Αυτό κάνουν. Και όταν ζητάμε εμείς ως ελληνική λύση κατάθεση εγγράφων, πού είναι τα 70 δις, δεν μας απαντάνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο απατεώνας όταν κλέβει δεν λέει ότι εξαπάτησα και απάτησα τον ελληνικό λαό. Ο απατεώνας κρύβει αυτά που κάνει. Και αυτούς τους απατεώνες εμείς θα τους ξεγυμνώσουμε.
0: Μάλιστα, αυτά λέει και ο Βελόπουλος. Και πριν κλείσουμε, να πάμε και για το θέμα του 20χρονου. Το παιδί αυτιστικό ήταν, το οποίο το πυροβόλησαν 13 φορές οι αστυνομικοί που τον καταδίωξαν. Θα ακούσετε τον Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος είναι αναλυτής αστυνομικών θεμάτων και τηλεοπτικός σχολιαστής. Ήταν και πρώην συνδικαλιστής της αστυνομίας. Πάμε να ακούσουμε.
8: Μπροστά στη Μάντρα οι Γερμανοί εκτελούσαν. Ήτανε γυρισμένος? Ήτανε. Δύο γεμιστήρες. Αλήθεια τώρα. Δύο γεμιστήρες.
9: Υπάρχει αυτό δηλαδή.
8: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τι είναι αυτό?
9: 13 σφαίρες, δηλαδή θέλω να πω το εξής.
8: Απλό είναι, 13 σφαίρες. Δεν έχουν αστυνομικοί. Αστυνομικοί μας που θυμάμαι. Έχουν σκοτωθεί σε συμπλοκές σοβαρές, με σοβαρούς ποινικούς. Δεν πέσαν 13, κύριε Παγγελάτο.
9: Δεν θυμάμαι τέτοια
8: στην υπόθεση. Στην Κυψέλη που σκοτώθηκε ο άλλος, που πέσανε, ανταλλάσσανε επί δύο λεπτά πυροβολισμούς, πέσανε 9 πυροβολισμοί. 13.
9: Δεν θυμάμαι τέτοια υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Κάνω αυτή τη δουλειά 41 χρόνια. Έχω συμπληρώσει 40 και είμαι στον 41ο χρόνο αυτή τη δουλειά. 13 πυροβολισμούς σε έναν 20χρονο ο οποίος τρέχει και εγκλωβίζεται στον τοίχο από αστυνομικούς, δεν τη θυμάμαι ούτε τις εποχές του 80 και του 90, όχι σήμερα.
8: Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Στίβουν τα μυαλά τους όλοι. Εδώ θα πω κάτι για να γίνει σαφές και κατανοητό. Αν ο Μπαλάσκας είναι υπηρεσία, σαν αστυνομικός με το περιπολικό του, και κάνει κάτι, οτιδήποτε, δεν το χρεώνεται η αστυνομία. Ακούω πάρα πολλού λένε η αστυνομία, η αστυνομία.
9: Όχι,
8: η αστυνομία.
9: Όχι.
8: Υπάρχει ατομική ευθύνη σε κάθε αστυνομικό, σε κάθε ενέργεια.
0: Καλά τα λέει ο Μπαλάσκας, αλλά έχασε τη ζωή του 20χρονος, ένα παιδί το οποίο είχε προβλήματα υγείας. Επειδή λέει δεν σταμάτησε στον μπλόκο, βέβαια οι αστυνομικοί είπαν στις καταθέσεις τους, οι οποίοι είναι και προφυλακιστές ήδη, ότι έπεσε πάνω στον μπλόκο, δεν υπήρξε όμως τέτοιο, από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τέτοιο περιστατικό. Στο κυνηγητό το οποίο εξαπολύθηκε μετά η αστυνομία, εγκλωβίστηκε σε μία μάντρα, πήγε να ανέβει τη μάντρα το παιδί και αυτοί άδειασαν, δεν ξέρω, εδώ λένε για 13 σφαίρες, 21 σφαίρες έπεσαν κανονικά, εναντίον ενός ανθρώπου ο οποίος αγαπούσε, λέει, τα αυτοκίνητα πάρα πολύ. Μπορεί να ήταν από τη λύη, είχε πει η μητέρα του. Μπορεί να είχε το πρόβλημα υγείας αυτό, αλλά σε πολλά πράγματα ήταν αρκετά επιδέξιος και ικανός. Και με αυτό το θέμα φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής. Πάλι θα τα πούμε μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
10: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
14: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
15: Το κοριτσάκι του.
14: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Και τη φωλιά του.
16: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
17: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Κοτόπουλο σούβλα.
17: Κολοκυθολούλουδα.
16: Μεζέδες και αποστάγματα.
17: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
17: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
16: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
17: Στη φωλιά μας.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
19: Διάθεση καλοκαιρινή.
20: Θέα χαλαρωτική.
19: Γεύσεις λαχταριστές.
20: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
19: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
20: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
19: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
20: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
19: Τηλέφωνο 22730 62 153.
20: See you at Corner.
21: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
23: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
22: Για πες λεπτομέρειες.
23: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
22: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
23: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
22: Σε ευχαριστώ, φίλε.
23: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
26: Τις αθετούμε και εμείς, αναφέρει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Πρεμιέρα από σήμερα των θερινών εκτόσεων θα διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα αθλητικά, ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια είναι ο απολογισμός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην κατηγορία εφήβων στο Μόναχο. Θα είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα, ανέφερε ο Μέση εν ώψη του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία την Τετάρτη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με τοπικές βροχές, τα ορεινά ηπειρωτικά άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες.
27: Η κίνηση στους δρόμους.
26: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
28: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
26: Παραγιώτη, έχουμε προγραμματισμένες εργασίες στην Αττική Οδό.
28: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Θα παραμείνουν κλειστές οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών τροποποίησης του κόμβου.
24: Το θέμα της ημέρας.
26: συνελήφθη και κρατείται από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, δηλώνει αθώα και φέρεται να είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Μετά τις συλλήψεις δύο 42χρονων, για την ίδια υπόθεση είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία σε βάρος της και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοσή της στη χώρα μας. Πληροφορίες αναφέρουν παράλληλα ότι στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Προηγήθηκαν λεπτομερείς αναλύσεις του φωτογραφικού και βιντεολειπτικού υλικού, στις οποίες Θεοδόση Πάνου, από ό,τι μαθαίνουμε, συνέβαλε καθοριστικά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
1: Έτσι φαίνεται και από την ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αυτό που έχουμε, που λέμε πιο απλά, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Πίσω όμως από αυτή την ανάλυση πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές. Είχε γίνει πρώτα μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα σε ποιο τομέα, στην συλλογή υλικού. Νέο υλικό, νέο φωτογραφικό υλικό, νέα επεξεργασία στο ήδη υπάρχον φωτογραφικό υλικό. Κυριότερα όμως είχαμε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και να ξενίζει τους ακροατές μας όταν το ακούμε, αυτή τη φορά η συνεργασία απέδωσε μεταξύ των υπηρεσιών. Για ποιες υπηρεσίες λέμε? Το ελληνικό FBI αλλά και την αντιτρομοκρατική. Όταν πια το ελληνικό FBI είχε καταλήξει σε μια δεξαμενή υπόπτων, άρχισε να ζητά στοιχεία από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένα λάπτοπ το οποίο ουσιαστικά ήταν στο αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μάλιστα στα πιστήρια τα οποία δεν είχαν ερευνητική σημασία, φαίνεται να αποτέλεσε το κλειδί. Γιατί περιείχε φωτογραφίες από το 2009 από διακοπές, στις οποίες φωτογραφίες απεικονίζονται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την Μαρφίν, αλλά και οι 46χρονοι που συνελήφθη, όπως είπε, στην Αγγλία και αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας επίσης κατηγορούμενη για το έγκλημα της Μαρφίν. 2009 λοιπόν οι φωτογραφίες από τις διακοπές με κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σακίδιο στο οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Έχουν γίνει παρεμβάσεις με μαρκαδόρο από τον ιδιοκτήτη του σακιδίου. Έχει ζωγραφίσει διάφορα μοτίβα, έχει γράψει διάφορα πράγματα, έχει προσθέσει κρίκους, έχει προσθέσει μεταλλικά σταυρουδάκια. Υπάρχει ένα καπέλο το οποίο επίσης έχει ζωγραφισμένα κάποια μοτίβα και τα φορά συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πια είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Το λάπτοπ αυτό είχε κατασκευθεί το 2020 μετά από μια επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε περιοχή της Αττικής, σε αποθήκη όπου είχαν βρεθεί εκρηκτικά. Ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει την αποθήκη, παλιός γνώριμος της αντιτρομοκρατικής, αλλά είχε και ποινικές εμπλοκές, είχε συλληφθεί στο σπίτι της φίλης του. Το λάπτοπ λοιπόν αυτό ανήκε στην φίλη του, που είχε τραβήξει τότε τις φωτογραφίες από το 9 και τις είχε εκεί αποθηκευμένες. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Αυτό όμως βέβαια μένει να το δούμε και στην ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή όταν θα πάει αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς δουλειά έχει γίνει και κατά πόσον αυτή η δουλειά δείχνει πραγματικούς ενόχους. Την επαύριο αναμένεται οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το έγκλημα της Μαρφίν να βρεθούν εκ νέου ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Ήδη τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, ενώ η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και της έκδοσης της 46χρονης, η οποία είχε αφήσει πίσω της, φαίνεται, όλα αυτά, είχε μείνει μόνιμα στην Βρετανία, όπου μάλιστα έκανε και οικογένεια. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπράιτον, όπου είναι και η εργασία της. Είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι Βρετανοί αστυνομικοί, πριν ακόμα βγει η Ερυθρά Αναγγελία ώστε να έχουν την προσοχή τους και να είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Είχαν ενημερωθεί βεβαίως από την ελληνική αστυνομία, ώστε να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι όταν και εφόσον εκδοθεί η Ερυθρά Αναγγελία να μπορούν να συλλάβουν την 46χρονη και να την εκδώσουν στην Ελλάδα.
26: Θεοδόση, φέρεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πληροφορίες οι αστυνομικές οι δικές σου τι λένε?
1: Βεβαίως και εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, γιατί οι πληροφορίες λένε, μιλούν για μια ομάδα τουλάχιστον 12-15 ατόμων, τα οποία εκεί στην οδό Σταδίου την επίμαχη μέρα του 2010 της γενικής απεργίας χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία επιτίθεται στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και η έτερη ομάδα επιτίθεται στην απέναντι πλευρά, όπου ήταν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Ο ένας από τους 42χρονους που κατηγορείται για την Μαρφίν και έχει συλληφθεί, φαίνεται να σπάει την τζαμαρία και στη συνέχεια ένα άλλο άτομο να ρίχνει μέσα μία μολότοφ και ίσως ένα τρίτο άτομο να προσθέτει έφλεκτο υλικό ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Αυτά τα δύο άτομα από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν έχουν τακτοποιηθεί. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ο φάκελος της Μαρφίν δεν έχει κλείσει και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί θέλουν να πιστεύουν ότι και από στοιχεία που ίσως έρθουν στα χέρια τους μετά από τις συλλήψεις βεβαίως των δύο 42χρονων, ενευθέτω χρόνο θα είναι σε θέση να μπορέσει να ταυτοποιήσει και τα υπόλοιπα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο έγκλημα, σε αυτή την ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία που ακούει στο όνομα έγκλημα Μαρφίν.
26: Εξετάζεται λοιπόν κάθε λεπτομέρεια, θα συνεχιστούν οι έρευνες, καθώς υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
2: Και υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν. Φυσικά και το αρχικό υλικό το οποίο είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της κρατικής τότε ασφάλειας και επεξεργάστηκαν. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει άλλες δυνατότητες και καταφέραμε με τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών να φτάσουμε σε αυτά τα δεδομένα που παραδώσαμε στη δικαιοσύνη. Λέω, δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους, για τους οποίους έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης, αλλά και για άλλους εμπλεκόμενους σε αυτήν την επίθεση. Για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν άλλωστε και άλλα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, δεδομένα που έχουν προκύψει από τις συλλήψεις. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία λάμβανε εντολές από ένα μέλος αυτής της ομάδας. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι έσπασε ουσιαστικά την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια κάποιος πέταξε το έφλεκτρο υγρό και της μολότοφ. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα όμως πώς ήταν συνολικά η εμπλεκόμενη όλη η ομάδα δηλαδή που συμμετείχε σε αυτήν την επίθεση.
26: Η υπόθεση της Μαρφίν μας απασχολούσε καιρό. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους πετούν μολότοφ, δήλωσε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη με τον Γιώργο Παγάνη η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα.
3: Είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφίν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι κατεκδικαστές από όλα τα κόμματα. Πολλές φορές λένε εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι.
26: Στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είπε στην ίδια εκπομπή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.
4: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας. Και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφταιξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία. Είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί. Μας αφορά με απόλυτο τρόπο ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
26: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι με μαύρο σπρέι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Στα επέσχυντα μηνύματα, οι δράστες κάνουν λόγο για εκδίκηση και για γκαζάκια, αναφερόμενοι στις σύλληψεις που έγιναν μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
0: Βρίσκονται τώρα θρασίδηλοι τρομοκράτες να γράφουν τέτοια απειλητικά συνθήματα και να απειλούν εμένα και την οικογένειά μου με θάνατο. Γιατί αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα. Ήτανε θάνατος και ήτανε γκαζάκια στα σπίτια σας. Και όλο αυτό, ενώ έχει γίνει η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και είναι μάλιστα και ένα από τα συνθήματα. Να ελευθερωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το, νομίζω, το γράφει για την υπόθεση, δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Όσα συνθήματα και να γράψουν, όσες φορές και να φτάσουν στο κατόφλι και μέσα στο σπίτι, θα πω εγώ, ακόμη και αυτό να επιχειρήσουν, δεν θα μας φοβήσουν, δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
26: Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
26: Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε εντωμεταξύ ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο δικαίωτες και φρασίες πήγαν και γράψανε την υφυπουργό σχετικά για μισογοδοξία και οδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση αυτή που βρίσκεται και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας, την ελληνική δημοκρατία, θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά και η υγεία της πόλης μου βελτιώνεται. Καλύτερα πηγαίνει, είναι το τμήμα πιο καλό στη Θεσσαλονίκη.
26: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης. Ωστόσο, είχαμε εκτεταμένες ζημιές στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καθώς κατέρευσε μεγάλο μέρος της στέγης. Η Κασιανή Βραχά επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
7: Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, ένα εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής άρχισε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ενώ λίγο αργότερα εστέλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υπήρξε ο φόβος ότι μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι στο εσωτερικό του κτηρίου, ωστόσο δεν βρέθηκε κανείς εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος. Ισχυρές ήταν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης με 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και το πρωί η κατάσβεση ολοκληρώθηκε. Μικρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου. Το εγκαταλελειμμένο ακίνητο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταρρεύσει τμήμα της οροφής. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περίπου 15 χρόνια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωτιάς, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτοικοι της περιοχής και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατοί κρότοι, ενώ σημειώνουν πως το νέφος σκέπασε τα σπίτια τους. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση.
8: Ακούμε μερικά μπαμ, Γυρνάω προς τα πίσω. Και βλέπω καπνούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το δάσος πίσω από τον Μπάντινγκτον. Δεν πήγε το μυαλό μου. Κατευθείαν καπνί.
9: Κλείσαμε τις πόρτες επειδή μας είπαν. Μετά μας βοήθησε η περιοχή, γιατί έχει κατευθεί όλος ο καπνός στην περιοχή Παπάγου. Μυρίζει καμένο λάστιχο, νομίζω.
26: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπεγράφει λίγο νωρίτερα στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική αλλά και για το σύνολο του Λεκανοπεδίου, καθώς όπως εκτιμάται θα δώσει μεγάλη ανάσα στο οξύτατο ζήτημα του κυκλοφοριακού. Με τη βοήθεια τώρα του Γρηγόρη Διβάνη θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη μείωση χρόνου παραμονής των οδηγών σε έναν δρόμο που είναι καθημερινά μπλοκαρισμένος κυρίως από βαρέα οχήματα, Γρηγόρη.
10: Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου προσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το εκτιμόμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες αναμένεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παράλληλα, θεωρείται ένα έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων. Η συνολική συμβατική δαπάνη ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεω, τον ανισόπεδο ημικόμβο Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Περιφερειακής Εγάλεω με την Εθνική, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού και την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων. Τόσο η Εθνική Οδός όσο και η Λεωφόρος Σχιστού θα αναδιαμορφωθούν μεταξύ των παραπάνω κόμβων, ενώ προβλέπεται και κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου για τη συλλογή των οβρίων υδάτων της περιοχής. Στην ομιλία του πριν από λίγο, στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, το οποίο διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Επισήμανε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο λιμάνι του Πειραιά και θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
26: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Βηματισμό αναζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Πριν από λίγο, ανακοίνωσε αποχώρηση από την Κουμουνδούρου και ο Σιμεών και Δίκογλου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιθυμεί Γιάννη Τσακίρη να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες και σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί σύγκληση της πολιτικής γραμματείας.
11: Ναι, και επιμένει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν θα δώσει το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν φαίνεται να δώσουν το παρόν οι υποστηρικτές του Σοκράτη Φάμελου. Οπότε να δούμε και ποια θα είναι αυτή η πολιτική γραμμάτια που θα συνεδριάσει. Αν θα είναι και αυτή η αντίστοιχη της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που ουσιαστικά έδωσαν το παρόν μόνο τα μέλη που υποστηρίζουν τη λεγόμενη τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Όπως είπες και εσύ, ήδη έχουμε τον Σιμεών και Δίκογλου που άνοιξε πρώτος την πόρτα, καθώς αναμένουμε μαζικές, πρέπει να σου πω, αποχωρήσεις, παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες. Και όταν μιλάμε για τις επόμενες μέρες, μιλάμε για τα επόμενα 2-3 24 ώρα. Τουλάχιστον 14 με 15 βουλευτές από τους 22 που έχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να αποχωρήσουν. Ο Σιμεών και ο Δίκογλου μάλιστα στην ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι θα συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, σύμφωνα με το οποίο η ελπίδα τώρα ξαναγεννιέται και σημειώνει ότι στις προσεχείς μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή της παραίτησής του, που είναι πραγματικά εκρηκτικό το κλίμα. Του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου Βασίλη. Τα καρφιά μάλιστα για τον Παύλο Πολάκη δίνουν και παίρνουν. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι σε περίπτωση εκλογής του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία ο ίδιος θα αποχωρήσει και δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα είναι η Ρένα Δούρου, η οποία πρέπει να σου πω ότι στους εναπομείναρδες βουλευτές που φαίνεται ότι θα ψηφίσουν, δηλαδή στους 7 με 8, Είναι το φαβόρι. Φαίνεται ότι έχει την μερίδα δουλεύοντος σε αυτά τα κοινοβουλευτικά στελέχη. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι και η νεολαία του κόμματος εξέδωσε χθες ανακοίνωση, η οποία ζήτησε δημοψήφισμα να γίνει στα μέλη του κόμματος για να μην κατέβει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
26: Άρα μιλάμε για καζάνι που βράζει, Γιάννη. Ορίστηκαν εντωμεταξύ τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ξεπερνούν τα 400.
11: Ναι, είχαν περίπου 300, αν θυμάσαι, που ήταν, ναι. Είχαν υπογράψει την τριτική διακήρυξη, ήταν παρόντα στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που έγινε πριν από 15 μέρες με την ομιλία του Άλεξη Τσίπρα. Έχουν προσθεθεί γύρω στα 100 μέλη στο νέο αυτό όργανο, το οποίο πρέπει να σου πω ουσιαστικά είναι ένα όργανο σαν ένα διαρκές συνέδριο για το κόμμα, καθώς το συνέδριο του κόμματος αναμένεται μετά τις εκλογές. Υπάρχουν βέβαια πρόσωπα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ σε θέσεις κυρίως γενικών γραμματέων από στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας και της παιδείας, άνθρωποι που, όπως λένε, από την Ελλάς προέρχονται από την ίδια την κοινωνία, και αυτό είναι ένα δείγμα που θέλει να δώσει για τη νέα αρχή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα περιοδεύει στη Λέσβο.
26: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το ρευστό κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
12: Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε, δεν είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι. Ήρθε όμως η στάση, θέση, η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση, γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μια πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, συμπυκνωμένα αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα.
26: Τηλεφωνική επικοινωνία για το Κυπριακό με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σήμερα θα οριστεί νέος ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το θέμα. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες έχει περισσότερες πληροφορίες.
13: Πριν από λίγο, ο Βασίλη, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ορίστηκε ο νέος. Το όνομα ακριβώς είναι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Ραφαέλε Φίτο, Ιταλός, και αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπεί πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα διαδικασία που όλοι ελπίζουν ότι θα ξεκινήσει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Αυτός ο διορισμός, όπως ήδη σχολιάζεται στις Βρυξέλλες, Βασίλη, αντικατοπτρίζει πρώτον την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου, την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση

0: δείχνει ότι και οι Βρυξέλλες θεωρούν πλέον ότι η νέα προσπάθεια που ξεκινά ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ είναι τόσο αξιόλογη και τόσο σημαντική, ώστε θα πρέπει να έχει και αυτή την ανάλογη ισχυρή παρουσία.
1: Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα, η Ουάσιγκτον κατάφερε νέα πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης σε περιοχές περιμετρικά των στενών του Ορμούζ. Μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν και οι φρουροί της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Ομάν. Η κατάσταση παραμένει έκριθμη, Τζένι Κρυθαρά.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, ανακοίνωσαν πως έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ, για την οποία κατηγόρησαν το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν, ενώ είναι αντικρουόμενες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμό τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε πως είναι ανοιχτά. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ωστόσο ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες, όπως είναι το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, προκειμένου να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε ένα κοινό μηχανισμό με το Ομάν για τα ασθενά του Ορμούς, όμως η πίεση των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία έπληξαν δεκάδες στόχους σε διάφορες περιοχές με τη χρήση όπλων ακριβίας. Η Τεχεράνη σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης και ότι εκμυδένισαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών.
1: Μείνετε στον Real FM. Σε λίγο νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3 κιλό.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Σαρώνεις την άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 8172 08.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι.

0: σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις ελπίδες τους για αύξηση του τζίρου εναποθέτουν οι καταστηματάρχες στις θερινές εκτόσεις, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα από σήμερα. Αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Οι πολίτες, πριν προχωρήσουν σε αγορές, καλούνται να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν την πραγματική έκπτωση και να αποφεύγουν βιαστικές επιλογές. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει.
2: Η εκπτωτική περίοδος λοιπόν θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, με τις μεγαλύτερες προσφορές να εντοπίζονται όπως κάθε χρόνο στην ένδυση, την υπόδηση και τα εποχικά είδη. Ο εμπορικός κλάδος εκτιμά ότι η εκπτωτική περίοδος μπορεί να λειτουργήσει ως ανάσα για την αγορά, καθώς συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περίοδου και την αυξημένη παρουσία επισκεπτών στη χώρα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί προς τα μέλη του τη λειτουργία των καταστημάτων έως τις 6 το απόγευμα. Τώρα, τι να προσέξουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αναφορά στην προγενέστερη τιμή. Η τιμή αναφορά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν αν η προσφορά ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση. Οι καταναλωτές επίσης καλούνται να συγκρίνουν την τελική τιμή των προϊόντων με τις προηγούμενες τιμές και να μην βασίζονται αποκλειστικά στα υψηλά ποσοστά έκπτωσης που μπορεί να αναγράφονται στις βιτρίνες και στις διαφημίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων όπου δεν είναι απολύτως σαφής η τιμή αναφοράς. Παράλληλα, πριν από κάθε αγορά, είναι σημαντικό να ελέγχονται η απόδειξη καθώς και οι όροι που ισχύουν για αλλαγές ή επιστροφές προϊόντων.
1: Σοφία, η ένταση τώρα στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Ανατιμήσεις στις αντλίες στη χώρα μας αναμένονται αυτή την εβδομάδα κυρίως, που πολλοί έχουν προγραμματίσει και τις θερινές διακοπές τους. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης?
2: Τώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης.
1: Να ξεκινήσουμε, ναι, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας, τα πρατήρια υγρών καυσίμων.
2: Ακριβώς. Κυμαίνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, με αρκετές διακυμάνσεις όμως, Βασίλη. Για παράδειγμα, στην περιοχή της Αττικής οι τιμές κινούνται κατά μέσο όρο στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, ωστόσο, συχνά είναι πολύ υψηλότερες. Όσον αφορά το ντίζελ, η τιμή του διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,80 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες αγγίζει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, ενδεικτικά για τους προορισμούς και
1: ποιο είναι το συνολικό. Ακριβώς. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο, με βάση βέβαια τα σημερινά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν από ώρα σε ώρα, σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Λευκάδα, η Χαλκιδική ή η Εύβοια.
2: Πρώτα θα αναφέρουμε διαδρομές που ξεκινάς από την Αθήνα και φτάνεις με το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, στη Λευκάδα, αν υπολογίσουμε τα διόδια για αυτοκίνητο τα οποία ανέρχονται στα 37 ευρώ, και 37 ευρώ περίπου και 50 λεπτά, ενώ το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 88 ευρώ. Για Αθήνα προς Χαλκιδική, αν υπολογίσουμε τα διόδια με αυτοκίνητο τα οποία ανέρχονται στα 40,25 ευρώ, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 130 ευρώ. Τώρα, για την Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα, από την Αθήνα για την Αγία Άννα με αυτοκίνητο, με τα διόδια να ανέρχονται περίπου στα 5 ευρώ και 70 λεπτά, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 25 ευρώ πιο οικονομικά.
1: Ιδιαίτερα αυξημένες οι τιμές που είναι ασύμφορες για την τσέπη των πολιτών που θα θελήσουν να ταξιδέψουν εν ώψη των θερινών διακοπών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και πάλι, στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού που επιχείρησε να βιάσει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένα 14χρονο κορίτσι σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Ο 19χρονος, γύρω στις, λίγο μετά τις 11, χθες το βράδυ, μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες. Μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες και κατευθύνθηκε σε ένα σημείο που βρίσκονταν μία 14χρονη, την οποία αμέσως εγκλώβησε, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει, σύμφωνα με την κατάθεση που έχει δώσει το παιδί παρουσία των γονέων του, βεβαίως, στους αστυνομικούς. Η 14χρονη πανικόβλητη έβαλε τις φωνές και όχι μόνο αυτό, αντιστάθηκε μάλιστα με αποτέλεσμα να αποθήσει τον 19χρονο και να το βάλει στα πόδια. μέσα σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Με κόσμο, παρακαλώ πολύ. Πάντα υπάρχει, πρέπει να σας πω, εκεί απ' έξω αστυνομική δύναμη. Συνήθως υπάρχει δύναμη της ομάδας Δίας. Αμέσως η ανήλικη πήγε στους αστυνομικούς, έδωσε τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου βιαστή, του ανθρώπου που επιχείρησε να την βιάσει μέσα στις γυναικείες τουαλέτες στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί μετά από έρευνες να τον εντοπίσουν στο δεδαλώδες πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Κατά πάσα πιθανότητα προσπαθούσε να κρυφτεί. Ακολούθησε καταδίωξη στο υπόγειο πάρκινγκ, πεζή οι αστυνομικοί όπως και ο δράστης, και τελικά κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και την επαύριο θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακτή για να δούμε και την ποινική του μεταχείριση.
1: Ανοίγουμε και πάλι παράθυρο στον κόσμο τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ στην Μπανγκόκ. Δεκάδες θαμώνες τραυματίστηκαν, εκτυλίχθηκαν σκηνές σαλοφροσύνης. Τζένι Κρυθαρά.
4: 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε πικαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στο δημοφιλές προάστριο Τσακουτσάκ της Μπανγκόκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο κοντά στη σκηνή του μπαρ και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Περίπου σε μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, αυτό που αντίκρισαν ήταν δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους, οι οποίοι προσπαθούσαν να βγουν από την κεντρική είσοδο του κτηρίου, η οποία όμως είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Η τραγωδία αυτή χαρακτηρίστηκε από τους τοπικούς αξιωματούχους ως η χειρότερη εδώ και δεκαετίες.
1: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο διάσημος ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
2: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας πως η απώλειά του ήταν ξαφνική και απρόσμενη. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του αίματος, με τον οποίο είχε διαγνωστεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, τον Απρίλιο είχε γνωστοποιήσει πως οι εξετάσεις του δεν έδειχναν πλέον ίχνη της νόσου, έπειτα από επιτυχημένη θεραπεία, εκφράζοντας τότε την αισιοδοξία του για το μέλλον. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντωνι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τον Νίλ έναν ευφυή και χαρισματικό άνθρωπο που αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας του με αξιοπρέπεια, χιούμορ και γενναιότητα. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, τον αποχαιρέτησε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πολιτισμού της χώρας, επισημένοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της νεοζηλανδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας στη διεθνή σκηνή. Γεννημένος το 1948 στο ΟΜΑΚ της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Σαμ Νίλ εγκαταστάθηκε σε μικρή ηλικία με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία, όπου ξεκίνησε την υποκριτική του πορεία. Η καριέρα του ξεπέρασε τις 5 δεκαετίες με συμμετοχές σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το όνομά του συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον ρόλο του Dr. Alan Grant στο Jurassic Park του Steven Spielberg, που τον καθιέρωσε διεθνώς. Παράλληλα, ξεχώρισε σε ταινίες όπως τα The Piano, Dead Calm, The Hunt of Red October, In the Mouth of Madness, ενώ άφησε το στίγμα του και στην τηλεόραση μέσα από σειρές όπως τα The Tudors και Peaky Blinders.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός, η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Και την Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός, η Αργεντινή απέναντι στην Αγγλία επίσης στις 10 το βράδυ. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα ξέρουμε το ζευγάρι των τελικού της Κυριακής. Στις 10 το βράδυ την Κυριακή είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε στα δικά μας, γιατί υπάρχουν πολύ, πολύ σημαντικές ειδήσεις. Μετακομίζει από τη Βελική Γκιόντ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με το Sky Germany, ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα πάει στην Βεσταγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Bundesliga. Όπως αναφέρει το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο στην Borussia Dortmund. Στον Ολυμπιακό είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός είναι αριστερός πλάγιος μέσος, είναι 21 ετών, παίζει στη Χιρόνα. Και τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι η μεταγραφή προχωράει θετικά για να έρθει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ ο Γάλλος Μπατίστ Σάντα Μαρία, Γάλλος Χαφ, έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, περνάει ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και ο Τάχα Αλή, ο Σουηδός διεθνής εξτρέμ, που έχει συμφωνήσει στον ΠΑΟΚ και αυτός για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση της ΑΕΚ γνωστοποίησε με δηλώσεις του προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το χθεσινό νικηφόρο με 2-1 παιχνίδι απέναντι στην Τετράσπ, την Ολλανδική ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι ζητάει να γίνουν 2, ακόμη και 3 μεταγραφές. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
6: Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι 2, ίσως και 3 παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις. Δεν είναι κάτι κρυφό. Τώρα με προσοχή αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε εάν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές. Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές. Αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό, είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε.
5: Πάμε τώρα στο τένις. Πρεμιέρα σήμερα στο επίσημο ταμπλό του τουρνουά Athens Open WTA 250 στις γυναίκες, που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί μετά στις 7.30 με την Ουσμπέκα την Κουρμετέκοβα. Πρέπει να πούμε ότι είναι για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Μετά από 36 χρόνια γίνεται τουρνουά της κατηγορίας WTA στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε και άλλες Ελληνίδες αθλητρίες, τενίστριες. Η Μαριάννα Αλγυροκαστρίτη στις 5.30 θα παίξει με την Αυστριακή Τάκερ. Η Μάθα Μάτουλα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία Μίστη. Και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου θα παίξει με την Αμερικανίδα Πάρκ. Η Μαρία Σάκαρη, στη δηλώση που έκανε, στάθηκε ότι επιτέλους γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση για τις γυναίκες για το τένις στην Αθήνα. Και ότι είναι σημαντικό ότι εκτός από αυτήν θα πάρουν μέρος στο κυρίως ταμπλό και άλλες Ελληνίδες τενίστριες. Να ακούσουμε τι είπε.
7: Είναι ένα όνειρο που πραγματικά γίνεται πραγματικότητα για μένα, γιατί νόμιζα ότι θα τελειώσω την καριέρα μου και δεν θα έχω αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο μου, στο λαό μου και μπροστά σε όλους σας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από και τους διοργανωτές αλλά και από όλους για να γίνει αυτό το τουρνουά. Εμένα οι κολλητές μου δεν με έχουν δει να παίζω ποτέ. Και το να μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει να δει όλα τα κορίτσια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη δυσκολία αυτού του αθλήματος, ότι ακόμα και αυτά τα κορίτσια που μπορεί να μην είναι στο πιο μεγάλο επίπεδο του παγκοσμίου τένις, ταξιδεύουν 11 μήνες το χρόνο και μπορεί και περισσότερο. Οπότε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτές μπορούν να απολαύσουν και να έχουν μια εβδομάδα η οποία θα είναι σαν γιορτή και για αυτές.
5: Κλείνω με το μπάσκετ, ότι μέσα στην Παρασκευή το βράδυ βγήκε πολύ μεγάλη είδηση ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος διεθνής φόρβορντ, μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό, αφήνει τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ. Αναμένουμε τα επίσημα. Ο ΠΑΟΚ επίσης κινείται, πρέπει να πούμε, για τον Βασίλη Τολιόπουλο που αγωνίζει στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει σφήνα στην προσπάθεια του να πάρει τον ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος έχει πει και ο Άρης που ζητάει και αυτός να πάρει τον διεθνή άσο του Παναθηναϊκού, αν τελικά ο Τελειόπουλος φύγει από τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει σε μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός. Αναμένουμε Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι, 35-36 άρια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από αύριο.
8: Πράγματι, Βασιλιστερζάκη, έτσι τα πράγματα. Αύριο περιμένουμε 35-36 άρια και έπεται συνέχεια τις υπόλοιπες ημέρες, που ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Όχι όμως ζέστη μεν, καύσωνας όχι. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με λίγα σύννεφα το πρωί, κυρίως στις Ποράδες και την Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35, τοπικά στα εκπαιδευτικά στους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, βορειοανατολικούς στον Εβοϊκό 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, μικρή κυρίως στις πυρωτικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στα κράσπεδα του καύσωνα, χωρίς όμως να φτάσουμε από ό,τι πιστεύω τα ραντάρια τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα.
1: Το απευχόμαστε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Και να πούμε ότι λόγω των ανέμων που θα επικρατούν αύριο και μεθαύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, όπως εκδόθηκε πριν από λίγο στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην περιφέρεια Κρήτης. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Εμφυλιοπολεμικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι κρίσιμες συνεδριάσεις για την επόμενη μέρα και οι φόβοι για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών. Επίσης, στο real.gr, εμπρισμός στη Μαρφίν, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη, τα στοιχεία που δένουν τους δράστες. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2 στη δημοσιογραφική παραγωγή, συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεων σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους, σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς. κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
11: Με E-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σάμος. FM στους 102.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 ευρώ. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
19: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
22: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι.
22: Στα χείλη.
23: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
15: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες, κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής, αν ψάξεις λίγο θα τον

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα.
0: Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
1: Φυσικά άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τα πάντα γύρισαν μονίμως γύρω από σένα. Ποτέ δεν άφησες να μείνει κάτι και για μένα. Είχες τον τρόπο να οδηγείς χωρίς κανόνες στην καρδιά μου.

0: κόσμο. Με πιστοποίηση από τον καναδικό Health Canada.
1: Ράδιο Σάμος. Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
1: Ράδιο Σάμμος.
2: FM στους 102.
8: Είκοσι άτομα μεταφέρθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, εκ των οποίων 12 νοσηλεύονται. Εργαστηριακά επιβεβαιώθηκε σαλμονέλα και ερευνάται αν είχαν καταναλώσει μολυσμένα τρόφιμα από κοινό προμηθευτή. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Παρόν στην επόμενη εκλογική μάχη δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολιτική γραμματεία αποφάσισε ότι το κόμμα συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του και θα δώσει κανονικά τη μάχη των εκλογών εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την Ουσμπέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 113 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Athens Open, που διεξάγεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Πρώτο σερβίς σε μισή ώρα περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεννήθηκα στα Νόγια της Κρήτης. Είμαστε 6 αδέρφια. 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Αλλά ιδιαίτερα δυναμία έχω στην αδερφή μου την Ευρυδίκη. Λύρα αρχίσα να παίζω στα 12 μου χρόνια. Λύρα έπαιζε ο παππούς μου, ο Καραμουζαντώνης. Εγώ δεν τον έφτασα, αλλά όπως μου λέει, μου ακούω, ήταν λέει ο καλύτερος λυράρης την εποχή εκείνη στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν πήραμε από εκεί. Πάντως δεν τον γνώρισα. Στο επάγγελμα μπήκα στα 15 μου χρόνια. Θυμάμαι στα Νόγια, στο χωριό μου, στους γάμους, που ερχόταν και πολιτικοί, όπως ο Βενιτζέλος ήταν πάντα στο χωριό, ο Σοφοκλής, ο Μακαρίτης. Έχω ένα ξάδερφο, το Γιώργη του Ξυλούρη ή Μάγκα που τον έχουν ονομάσει. Έμαθε και λαούτο και πηγαίναμε μαζί. Βέβαια η ζωή μου άλλαξε, διότι τότε ζούσα στο χωριό μου και τώρα ζω σε μια πόλη. Αλλά στο βάθος η ζωή μου δεν έχει αλλάξει καθόλου. Όπως τότε ήμουν ένα με τους ανθρώπους του χωριού μου, έτσι αισθάνομαι και τώρα ότι είμαι ένα με τους ανθρώπους της πόλης. Τους φοιτητές, τους εργαζόμενους.
1: Ο Νίκος Ξυλούρης γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1936. Συμπληρώθηκαν 90 χρόνια. Έφευγε στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, μόλις 44 ετών. Ο Ξυλούρης υπήρξε η άρνηση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ουδής αναντικατάστατος. Ο Ξυλούρης ήταν μοναδικός και αναντικατάστατος. Το κενό που άφησε η απουσία του στο πολιτισμό του τόπου δεν καλύφθηκε ποτέ. Ο ένας λόγος ήταν η φωνή του. Αλλά αν ήταν μόνο η φωνή του, τότε ο Ξυλούρης θα ήταν απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής. Μα ο Ξυλούρης υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ο ίδιος το μέτρο της λεβεντιάς. Ήταν ο ίδιος το σύμβολο και μαζί η απόδειξη της ομορφιάς όλων όσων τραγούδησε. Αυτό δεν θα είχε γίνει κατορθωτό με μόνο εφόδιο το αξεπέραστο της φωνής του. Ο Ξυλούρης αποτελεί μέτρο λεβεντιάς και αξιοπρέπειας και ο λόγος είναι ότι έζησε όπως ακριβώς τραγούδησε. Λεβέντικα και τίμια. Δεν πούλησε ό,τι τραγούδησε και ό,τι τραγούδησε δεν το τραγούδησε για να το πουλήσει. Αυτό του το προσόν δεν ήταν θέμα ταλέντου, ήταν κάτι απείρως σημαντικότερο. Ήταν προϊόν ενσυνείδητης επιλογής. Το δίκιο, η λεβεντιά, η λευτεριά είναι έννοιες που όποια επεξεργασία και να υποστούν στη συνείδηση και στην καρδιά του λαού μένουν καθάριες. Ο λαός ό,τι πλήσει εγκεφάλου και αν υφίσταται μπορεί τελικά να ξεχωρίζει ποιοι λερώνουν και ποιοι τιμούν αυτές τις έννοιες όταν τις πιάνουν στο στόμα τους. Γι' αυτό ο Ξυλούρης θα είναι πάντα εδώ. Γι' αυτό η μορφή του και η φωνή του θα είναι ξόρκη απέναντι σε όσα μαγαρίζουν αυτόν τον τόπο. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη.

Μ' αρέσει αυτός ο κόσμος που έρχεται να μας ακούσει, έλεγε ο Ξυλουρής, γιατί δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για τη μουσική μας. Ίσως είναι αυτός ο λόγος που δεν κουράζομαι να τραγουδώ τα τραγούδια μου. Νιώθω ότι κάθε βράδυ τα λέω με το ίδιο κέφι που τα είπα την πρώτη φορά. Πολλές φορές συμβαίνει να είμαι κακόκεφος ή κουρασμένος. Πριν βγω, νιώθω λίγο ανήσυχος για το τι θα κάνω. Λοιπόν, όταν βγω και πιάσω το μικρόφωνο στο χέρι μου και δω τον κόσμο, τα ξεχνάω όλα. Ούτε κακοκεφιές, ούτε κούραση, ούτε τίποτε. Και από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να μη σκέφτομαι το κοινό. Νιώθω ότι έχω υποχρέωση σε αυτό. Δεν έχει σημασία πόσοι σε ακούν εκείνη τη στιγμή. Και ένας άνθρωπος να βρίσκεται στο μαγαζί, πρέπει να τραγουδάς όπως πάντα. Και ο ένας μετά, όταν τελειώσεις, θα σκεφτεί τι άκουσε. Θα σε κρίνει. Η μόνη περίπτωση, έλεγε, που νιώθω τρακ, είναι όταν το κοινό είναι πολύ ενθουσιώδες. Μόλις ακούσω πολλά χειροκροτήματα ή φωνές, βλέπω και αισθάνομαι το χέρι μου να τρέμει. Καταφέρνω να μην φαίνεται τίποτε στη φωνή μου, αλλά το χέρι μου τρέμει.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

Το 1972 ο Νίκος Ξυλούρης δίνει μία από τις ελάχιστες συνεντεύξεις του στο Βήμα τότε. Αρκεί να διαβάσεις λίγες γραμμές για να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει καμία έπαρση ή κανένα άλλο από αυτά τα επίφοβα συμπτώματα που προκύπτουν όταν υπάρχει εκείνο το πρώτο άγγιγμα της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι είναι ανέπαφος από όλα αυτά. Σε αυτή την συνέντευξη, ανάμεσα στα άλλα, αφού μιλάει για τη δουλειά του, για τη μουσική, λέει και αυτό. Έχω και ένα προσωπικό όνειρο. Με τις οικονομίες μου θα ήθελα να φτιάξω πάνω στα Νόγια, το χωριό μου, μια μάντρα. Μια μάντρα με πρόβατα. Να υπάρχουν άνθρωποι να τα δουλεύουν, να φτιάχνουν ανθόγαλο, τυρί και τα καλοκαίρια να πηγαίνω εκεί και να κάθομαι μαζί τους. Να δουλεύω κι εγώ. Δεν ξέρεις τι ωραία είναι εκεί πάνω. Το βουνό, η ζωή, όλα. Αυτό είναι το όνειρό μου. 8 περίπου χρόνια μετά τη συνέντευξη αυτή, ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε από τη ζωή. Είχε πραγματοποιήσει το όνειρό του να συνεχίσει να δουλεύει και να δημιουργεί. Δεν πρόλαβε όμως να φτιάξει τη μάντρα που ονειρευόταν στα Νόγια.

0: θύμα. Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM. Στους 102.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
16: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
15: Για πες λεπτομέρειες.
16: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
15: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
16: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
15: Σε ευχαριστώ, φίλε.
16: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο.

0: 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
1: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Ένα μεγάλο, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του Νίκου Ξυλούρη υπήρξε η συνάντησή του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, όπως και στη ζωή του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ένα τέτοιο κεφάλαιο ήταν η συνάντησή του με τον Νίκο Ξυλούρη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Νίκου Ξυλούρη, σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ, μιλά ο Γιάννης Μαρκόπουλος για τον Νίκο Ξυλούρη. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ξέρετε, ο Ξυλούρης δεν είναι μια κατασκευή σαν τους superstars που έχουν γεμίσει τον τόπο μας. Βγαίνει κατευθείαν από το λαό. Όπως και ο πραγματικός συνθέτης βγαίνει κατευθείαν από το λαό. Όπως και ο πραγματικός ποιητής και ο πραγματικός πολιτικός και

πραγματικός ζωγράφος βγαίνει κατευθείαν από το λαό. Έτσι πιστεύω ότι θα είναι πάντα ζωντανός πλάι μας, έτοιμος να έρθει για πρόβα, έτοιμος να μιλήσουμε για σχέδια. Σχεδιάζαμε μια πολύ μεγάλη περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Κι εγώ ίδιος έγραφα εκείνο τον καιρό τον κριτικό κύκλο. Μάλιστα τα πρώτα κομμάτια τα ήξερε. Αργότερα γίνανε πολλά. Πολλοί θέλανε να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω πια ότι ο χρόνος έδειξε ότι απέτυχαν. Πρέπει να αγαπάμε αυτούς τους τραγουδιστές με αυτή την καθάρια και λιτή γραμμή. Αυτούς τους τραγουδιστές που είναι άγγελοι παλιών μαγικών ήχων μιας χώρας που είχε περισσότερες ελπίδες, μιας εποχής που είχε περισσότερες ελπίδες από την εποχή μας. Όταν πέθανε, άλλαξε και εμένα η ζωή μου. Αλλά πιστεύω ότι η σπορά με τους αγώνες των τραγουδιών και όλης της συντροφιάς μας αρχινούν λίγο-λίγο να καρποφορούν. Τι να πω για τον Νίκο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Σε ηλικία 10 ετών αποκτά την πρώτη του λύρα. Μετά από 1-1,5 χρόνο παίζει σε γάμους, σε βαφτίσια, σε γιορτές. Είναι το παιδί θαύμα σε όλη την Κρήτη. Το 1966 ο Ξυλούρης συμμετέχει στο διαγωνισμό δημοτικής μουσικής στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία, όπου ανάμεσα σε δεκάδες καλλιτέχνες και συγκροτήματα από όλο τον κόσμο παίρνει το πρώτο βραβείο για την ερμηνεία του στο Συρτάκι που έπαιξε με τη λύρα. Το 1976 η Γαλλική Μουσική Ακαδημία του απονέμει το πρώτο βραβείο στην κατηγορία της Διεθνούς Λαϊκής Μουσικής. Ποτέ άλλοτε καλλιτέχνης που συνέδεσε το όνομά του με την παραδοσιακή μουσική δεν κατάφερε να ξεφύγει από αυτό το στενό πλαίσιο του είδους και να γνωρίσει την πανελλαδική αποδοχή. Ο Ξυλούρης έκανε αγαπητό το κρητικό ιδίωμα από το Ηράκλειο μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ποτέ άλλοτε τραγουδιστής δεν πέρασε από το δημοτικό τραγούδι στο Λόγιο όχι μόνο χωρίς απώλειες, αλλά αντίθετα με δάφνες γενικής αναγνώρισης και δικαίωσης. Μέσα σε μια δεκαετία κάλυψε μια τεράστια σε έκταση ποσότητα έργου υψηλής ποιότητας και καθολικής παραδοχής. Τραγούδισε Μαρκόπουλο, Ξαρχάκο, Λεοντή, Ανδριόπουλο, Χάλαρη, Γκάτσο, Γεωργουσόπουλο, Σεφέρη, Σολομό, Ρίτσο. Κυριολεκτικά ήταν η φωνή και η καλλιτεχνική μορφή που δέσποσε την δεκαετία του 70. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σήκωσε στις πλάτες του το προοδευτικό τραγούδι τα χρόνια της δικτατορίας και στις αρχές της μεταπολίτευσης, και φυσικά είναι από τις ελάχιστες επώνυμες παρουσίες στο Πολυτεχνείο, τις μέρες του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβρη του 1973. Και βεβαίως η μορφή του βλέπει το φως της δημοσιότητας από τις εφημερίδες εκείνων των ημερών. Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν χτες στο Πολυτεχνείο, ενημέρωναν οι τελάλιδες μετατρέποντας το ήδη κόκκινο πανί για τη Χούντα σε κατακόκκινο πανί. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Νίκο Ξυλούρη.

0: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230. Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22 73 0 89 450.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
13: Φελίσε από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του 23χρονου Δανού Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Στον ήχο ο Νίκος Σαπρανίδης. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και σε μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στα 90 χρόνια από την γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι συντελεστές μιας εμβληματικής παράστασης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, μια παράσταση που όλο το χειμώνα έφερε πάνω από 40.000 θεατές στο θέατρο και τώρα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και είναι η παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Είναι μεγάλη χαρά που φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον Νικορέστη Χανιωτάκη, και έναν από τους συντελεστές, τους ηθοποιούς και όχι μόνο, γιατί κάνει και τη φωνητική διδασκαλία στην παράσταση, το Γιάννη Μαθέ. Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Θα έλεγα όχι μόνο με την παράστασή σας, αλλά μέσα από την παράστασή σας. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με τον Νίκο Ξυλούρη 46 χρόνια μετά τον θάνατό του. Είναι παρόν.
1: Ναι. Το συγκινητικό στοιχείο, το οποίο δεν το είχαμε φανταστεί, τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν τελειώνει η παράσταση, βλέπω μικρά παιδιά 9-10 ετών με δάκρυα στα μάτια και συνειδητοποιήσω ότι τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, αλλά κυρίως το φως της ψυχής του και της καρδιάς του, μπορούν να έχουν ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα ακόμα και σήμερα σε όλες τις ηλικίες και σε όλους τους ανθρώπους. Διότι όταν κάναμε την παράσταση, ξέραμε ότι μια γενιά ανθρώπων που τον έζησαν ή που έχουν ακούσει τα τραγούδια του σίγουρα θα τους αγγίξει. Αλλά παιδιά που ούτε το όνομά του δεν ξέρανε και τους πήγαν οι γονείς τους στο θέατρο, να έχουν τόσο πολύ συγκινηθεί, για μένα ήταν ένα θαύμα. Ένα πολύ έντονο βίωμα στο θέατρο.
0: Γιάννη, με την ιδιότητα όχι πια του ηθοποιού που σε πάνω σκηνή, να πούμε, υποδίεσαι τον Ξαρχάκο, έτσι.
2: Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Αλλά πριν από αυτό, κάνοντας φωνητική διδασκαλία, έχω ακούσει τον Μίλτον να λέει, τον Πασχαλίδη, ότι όλοι στην Κρήτη τραγουδάνε σαν τον Ξυλούρη. Κανένας δεν είναι Ξυλούρης όμως. Πώς το διδάσκεις αυτό? Διδάσκεται.
2: Αυτό είναι ένα ιδίωμα πραγματικά που έχουν αρκετή κριτική μουσική. Ωστόσο, ο Νίκος Ξυλούρης είχε ένα δικό του έτσι, πολύ, πολύ συγκεκριμένο χρώμα και ήταν αυτός που κατάφερε να ταξιδέψει την Κρήτη σε όλη την Ελλάδα και νομίζω πια και σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη στη συνέχεια της καριέρας του είχαν να κάνουν και με το έντεχνο χρώμα φυσικά, με τη συνεργασία του με τους έντεχνους συνθέτες. Οπότε, πάνω σε αυτό το υλικό είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον για μένα η μετάδοση αυτής ακριβώς της μουσικότητας του και του έντεχνου, πέρα και από το κριτικό δηλαδή, και του έντεχνου χρώματος στους ηθοποιούς, οι οποίοι έδειξαν πραγματικά ένα τρομερό σεβασμό και με τη μελέτη τους πραγματικά το νομίζω έλεγε, το τελειοποίησαν.
0: Έλεγε ο Μαρκόπουλος, τον έχω δει σε συνεντεύξη να το λέει, ότι αν δεν υπήρχε ο Ξυλούρης, τα τραγούδια του δεν θα ήταν αυτά που είναι.
2: Βέβαια, φυσικά. Φυσικά είχε αυτή την απλότητα αυτός ο άνθρωπος και αυτή την αμεσότητα με τον κόσμο που νομίζω μπαίνει μέσα στο πάνθεον των ερμηνευτών που μίλησαν στην καρδιά του λαού. Και αυτό είναι που εμένα με κάνει να ρηγώ κάθε βράδυ σε κάθε παράσταση όταν βλέπω ότι ο κόσμος τελικά το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Μας έχει λείψει και αυτή η Ελλάδα που μετέφερε ο Νίκος Ξυλούρης. Έχουμε λίγο... με κάποια πρότυπα, ας το πούμε, ξενομανίας και παγκοσμιότητας, ας το πούμε, έχουμε ξεχάσει λίγο αυτή την απλότητα της Ελλάδας, του ελληνισμού, που κουβαλάει μέσα του αυτές τις αρχές της συντροφικότητας, της συλλογικότητας μεταξύ των γειτονιών, των λαϊκών γειτονιών, ας το πούμε, του χωριού. Αυτά τα μετέφερε αυτός ο άνθρωπος. Αυτά εμένα προσωπικά, σαν σύγχρονο Έλληνα, μου λείπουνε. Και βλέπω τον κόσμο κάθε βράδυ στην παράσταση, οπότε παίζουμε, ότι τα εισπαράττει με τέτοια όρεξη και τέτοια ανάγκη, που λέω αυτό είναι το αισιόδοξο σημάδι. Είναι ένα φως για μένα αυτή τη στιγμή η παράσταση που έχει στήσει εδώ ο πολύ αγαπημένος μου φίλος, εκτός από συνεργάτης. Ένα φως για να προχωρήσουμε μπροστά, να ξαναβρούμε την Ελλάδα που έχουμε χάσει.
0: Νικορέστη, πριν πούμε για την παράσταση αναλυτικότερα και πριν ακούσουμε, γιατί θα ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη σε λίγο, να πούμε ότι αύριο είναι μια σημαδιακή ημέρα.
1: Ναι.
0: Αύριο ο Ξυλούρης κατεβαίνει στο χωριό του, κατεβαίνει στα Νόγια.
1: Ναι, ναι. Επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, εκεί που ερωτεύτηκε τη λύρα, εκεί που του γεννήθηκε η αγάπη για τη μουσική, στον ιδιαίτερο τόπο του Στανό, για ένα όνειρο και δικό του που δεν πρόλαβε να εκπληρωθεί όσο ζούσε. Το έλεγε συνέχεια στη γυναίκα του, την Ουρανία, να γυρίσω στα Νόγια και θα γίνω καλά, όταν είχε αρρωστήσει κιόλας. Να γυρίσουμε πίσω στα Νόγια, να πιάσω τη λύρα, να αρχίσω τις μαντινάδες και όλα θα πάνε καλά. Δεν πρόλαβε να γυρίσει. Δεν πρόλαβε να γυρίσει ποτέ, γιατί ζήτησε κιόλας να τα αφήσει στην Αθήνα για να είναι κοντά στα παιδιά του και στην οικογένειά του. Οπότε με αυτή την παράσταση αισθανόμαστε ότι με έναν περίεργο, ιδιαίτερο τρόπο εκπληρώνουμε και ένα όνειρο δικό του. Και για μας είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή που την περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο. Από τότε που ξεκινήσαμε δηλαδή τις πρόβες μας και παίξαμε όλο το χειμώνα στο θέατρο ήδη, περιμέναμε να φτάσει αυτή η ευλογημένη μέρα να παίξουμε στα Νόγια.
0: Αύριο λοιπόν, 14 του μήνα, ο Αρχάγγελος της Κρήτης επιστρέφει στο χωριό του, επιστρέφει στη γη του.
1: Στο θέατρο Νίκος Ξυλούρης, γιατί λέγεται
0: το όνομά του.

0: Παιδιά, για πείτε μου για την παράσταση. Νικορέστη, πώς το σκεφτήκατε, πώς το στήσατε?
1: Καταρχάς, όλη η ιδέα ξεκίνησε πριν από περίπου 6 χρόνια, το 2020. Ήμουνα με τη μητέρα μου, τη Ζαχαρένια Πετράκη, μιλούσαμε. Η μητέρα μου είναι φιλόλογος και συγγραφέας. Όλη η οικογένειά μου από την Κρήτη, φυσικά. Με ακούσματα.
0: Έχει κάνει το κείμενο, η μαμά.
1: Και εκεί που καθόμασταν μια ωραία μέρα, μας γεννήθηκε η ανάγκη να κάνουμε ένα έργο για τον Νίκο Ξυλούρη. Στην αρχή το κείμενο γράφτηκε για να γίνει ταινία. Έγινε σενάριο, λέει, ταινία ή σειρά. Στην πορεία όμως, μετά από διάφορες συζητήσεις που κάναμε και με παραγωγούς, καταλήξαμε να γίνει θεατρική παράσταση. Να πω σε αυτό το σημείο ένα συγκινητικό διάλογο που είχαμε τη Ρινιό, την Ξυλούρη, που συζητούσαμε αν θα γίνει μεταφορά κινηματογραφική ή αν θα γίνει θέατρο. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, Νικορέστη, ωραίο είναι να μείνει κάτι και για πάντα σε μια ταινία, αλλά εγώ θέλω να δω τον μπαμπά μου ξανά πάνω στη σκηνή. Θυμάμαι πού βρισκόμουν όταν κάναμε αυτό το τηλέφωνο. Και της λέω, Ρινιό μου, απάντησε σε όλα μου τα ερωτήματα. Θα το κάνουμε θέατρο. Και έτσι λοιπόν με τη μητέρα μου, εκείνη δηλαδή έφτιαξε τους διαλόγους και όλες τις σκηνές, και μετά μου το έδωσε, μου το εμπιστεύτηκε, και περάσαμε σε μια δεύτερη φάση υλοποίησης της παράστασης, που ήταν οι εβδομαδιαίες συναντήσεις μου με την Ουρανία Ξυλούρη. Πήγαινα κάθε εβδομάδα στο σπίτι.
0: Είναι ο Ηθήνο Νους.
1: Είναι η γυναίκα που έβαλε, όπως είναι φυσικό, το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί με τη δική της πινελιά, με τις δικές της εξομολογήσεις, φτιάχτηκε μια παράσταση η οποία κρύβει μια αυθεντικότητα. Γιατί είναι η γυναίκα που ήταν συνοδοιπόρος του Νίκου από μικρά παιδιά. Από 17 χρονών ήταν εκείνη όταν τον γνώρισε και τον παντρεύτηκε. Και κάθε εβδομάδα μου φτιάχνει το τσαγάκι μου και καθόμασταν και μου έλεγε ιστορίες. Διαφωνούσε με κάποια πράγματα. Μου έλεγε, δεν γίνανε έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν θέλω να τα πείτε. Ο Νίκος δεν τα ήθελε να τα πούμε αυτά. Τέλος πάντων, και καταλήξαμε σε ένα κείμενο πάρα πολύ συγκινητικό. Και μετά έπαιρνα έναν τους ηθοποιούς, τους συντελεστές, που είπαν όλοι, σχεδόν όλοι είπαν αμέσως ναι. Όλοι, και ο Γιάννης ο Μάθης που έχω δίπλα μου, ο Εμιλιανός Σταματάκης που κάνει τον Ψαρονίκο, και όλοι οι άνθρωποι, γίναμε μια οικογένεια. Γίναμε η Ουρανία, δηλαδή έγινε η δεύτερη μάνα μου, η Ρινιό η δεύτερη αδερφή μου, και όλοι με αυτή τα αδέρφια μου στο θέατρο. Συγκινητικό, και ενώ δεν είναι από την Κρήτη τα πιο πολλά παιδιά. Είναι σαν να είναι κριτική τώρα.
0: Που η Μελίνα έκανα, δεν νομίζω ότι είναι κριτική.
1: Όχι, βέβαια, ο σύντροφός της είναι την Κρήτη.
0: Άλλο αυτό.
1: Και την αγαπάνε πάρα πολύ κριτική. Έτσι, δηλαδή είναι, λέει και ριζίτικα και η ίδια. αλλά και πέρυσι η Άλεξη Πρωτοψάλτη, και τώρα η Μελίνα Κανά, όλοι οι μουσικοί, οι τραγουδιστές. Είναι λες και είμαστε γεννημένοι από την Κρήτη όλοι. Και έτσι φτιάχτηκε αυτή η παράσταση που κάθε βράδυ ζούμε μοναδικές στιγμές με τον κόσμο.
0: Γιάννη, πώς είναι να ζωντανεύει πάνω στη σκηνή ο Ξυλούρης?
2: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό πράγμα, πραγματικά. Να σου πω και σε αυτό το σημείο, σε σχέση με αυτά που λέγατε πριν, ότι και η δική μου καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Απείρανθο της Νάξου, όπου είναι ένα χωριό όπου κάποια στιγμή στα χρόνια μετήκησαν και Ανογιανοί. Οι απεραθήτες εκεί λένε ότι όχι, δεν έγινε έτσι, πήγαμε εμείς στα Ανόγια σαν απεραθήτες. Υπάρχει αυτό το μπιφ μεταξύ τους. Το σημαντικό είναι ότι σχεδόν η ίδια η ντοπιολαλιά που ακούγεται στα Ανόγια ακούγεται και στην Απείρανθο της Νάξου. Οπότε εγώ αυτό το βίωμα το είχα και μέσα από τους παππούδες μου και τις γιαγιάδες μου και μέσα από τη μάνα μου και τις θιάδες μου. Μου ήταν κάτι πάρα πολύ οικείο όταν είδα, δηλαδή, να στείνει ο Νικορέστης τις πρώτες σκηνές που περιγράφουν τη ζωή του Ψαρονίκου στα Ανόγια και στην Κρήτη. Ήταν ένα περιβάλλον που εγώ το είχα στα αυτιά μου ήδη. Οπότε ξεκίνησε πάρα πολύ οικεία όλο αυτό.
0: Υπάρχει ένας κανόνας. Και όπως κάθε κανόνας, υπάρχει η εξαίρεση του κανόνα, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ουδής αναντικατάστατος. Ο Ξυλούρης, εγώ λέω ότι είναι η εξαίρεση του κανόνα. Είναι αναντικατάστατος ο Ξυλούρης.
2: Και νομίζω ότι έχεις δίκιο.
0: Δεν έχει αντικατασταθεί.
2: Όπως όλοι οι κορυφαίοι ερμηνευτές, δεν ξέρω εν τέλει αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε κάποιον από τους μεγάλους ερμηνευτές, τους μεγάλους συνθέτες, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ας πούμε, ο Μίκης Θεοδωράκης. Νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι αντικαταστατοί. Αυτός μπαίνει μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Κάθε βράδυ λοιπόν που το βλέπουμε και αναβιώνει όλος αυτός ο ψυχισμός του, μπαίνουμε σε αυτό, συμμετέχουμε και μας παρασέρνει σε ένα ξένο κόσμο που έχουμε θαυμάσει όλοι.
1: Είναι κάτι το αυθεντικό. Και αυτό έχει σημασία. Είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι, ξέρεις, αυτοθαυμάζονται, είναι πολύ εύκολο να τους μιμηθείς. Ενώ ο Νίκος αγαπούσε τη λύρα, τα ριζίτικα, τον τόπο, τη φύση, τα ζώα, τους ανθρώπους, και για αυτούς τραγουδούσε. Δεν αγαπούσε τη φωνή του, να θέλει να ακούγεται ωραίος. Και αυτή του η μοναδικότητα τον καθιστά όντως έναν αντικατάστατο, μοναδικό.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210.
0: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6 Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426.

0: Πέργολες, Στάθης Ανδρέας.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: 90 χρόνια μετά την γέννησή του, αύριο ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος Κρήτης, ξαναγυρίζει στον τόπο του, ξαναγυρίζει στα Νόγια μέσα από αυτή την εμβληματική παράσταση. Εμείς θέλω να πάμε, και είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή, πολύ συγκινητική και την ευχαριστώ θερμά, στην κόρη του Νίκου Ξυλούρη, την κυρία Ρινιό Ξυλούρη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς βιώνετε όλη αυτή τη χρονιά, όλη αυτή την τεράστια αγάπη προς τον Νίκο Ξυλούρη, όπως αυτή μεταφράζεται από τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που τρέχουν να δουν αυτή την παράσταση?
1: Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που υπερασπίστηκε το δίκαιο. Το δίκαιο και την αλήθεια. Κάτι που είναι το ζητούμενο σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Και αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός ο κόσμος που έρχεται να δει την παράσταση αναζητάει μια εποχή που ήταν όλα τα χρόνια της αθωότητας που σήμερα δεν τα έχουμε πια. Και ψάχνουμε να τα βρούμε. Ψάχνουμε τα πατήματά μας

0: η σημαντικότητα του ξυλούρι ανήκει εκεί. Εκεί εστιάζεται. Και είναι μια βαθιά συγκίνηση. Εισπράττουμε πολύ αγάπη και όλοι οι συντελεστές μπήκανε με πολύ αφοσίωση και υπηρετούν τόσο υπέροχα τη ζωή του ξυλούρι. Τόσο υπέροχα. Που μόνο ανατριχιάζω κάθε φορά που βλέπω την παράσταση πάνω στη σκηνή.
1: Κυρία Ξυλούρη, όταν έφυγε ο Νίκος Ξυλούρης, εσείς ήσασταν ένα παιδί που έχει μνήμες, έχετε μνήμες, το βιώσατε. Εσείς ήσασταν η κόρη ενός ανθρώπου που όσο ήταν ζωντανός ήταν μύθος. Ήδη ήταν μύθος. Ήταν ποτέ φαντασμένος, ήταν ποτέ επαρμένος, είχε κάποια έπαρση επάνω του?
0: Ποτέ. Μα δεν είχε καταλάβει ποτέ την ακτινοβολία και την επιρροή που είχε πάνω στον κόσμο. Εισέπρατε την αγάπη του κόσμου και έδινε αγάπη, αλλά ποτέ δεν κατάλαβε ήταν μύθος ή κάτι τέτοιο. Όχι, ήταν ένας θεμελιώδης άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος που είχε μόνο αγάπη να δώσει, τίποτα άλλο.
1: Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που ήθελε να γυρίσει στο χωριό του, στα Ανόγια?
0: Πάντα. Πάντα ήταν το σημείο αναφοράς του. Ήθελε, δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί, να παλέψει με όλη τη σκληρότητα της Αθήνας.
1: Mm-hmm. Βρέθηκε αντιμέτωπος με κυκλώματα,
0: Ναι, από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή. Και αυτό ήταν που δεν μπορούσε να αντέξει. Δεν άντεχε.
1: Όταν βρέθηκε στο Πολυτεχνείο, αυτό το αισθανόταν ως υποχρέωσή του? Θα είμαι εκεί που είναι τα παιδιά?
0: Βεβαίως, ήτανε. Το είναι του ήταν αυτό, η αυθόρμητη αντίδρασή του. Εγώ πρέπει να είμαι εκεί. Να είμαι εκεί. Γι' αυτό σας είπα και από την πρώτη στιγμή, ότι πάλευε για το δίκαιο. Το δίκαιο.
1: Είχα ακούσει ανθρώπους, παιδιά τότε στο Πολυτεχνείο, γνωστοί αργότερα, που είπαν ο Ξυλούρης, ξέρετε, φυγαδεύτηκε από το Πολυτεχνείο παρά τη θέλησή του. Τον έδιωξαν γιατί ήξεραν ότι είναι, ότι είναι στόχος.
0: Ήταν κινούμενος.
1: Ήταν στόχος.
0: Φυγαδεύτηκε.
1: Είναι προφανές ότι τέτοιες απώλειες, οι πληγές από αυτές τις απώλειες δεν κλείνουν ποτέ. Ωστόσο, το γεγονός ότι 50 χρόνια μετά, 46 χρόνια μετά, όλη η Ελλάδα υποκλίνεται σε αυτή τη φωνή σύμβολο, αλλά εγώ θα έλεγα περισσότερο στο εσωτερικό σύμπαν αυτού του ανθρώπου. Απαλαίνει ο πόνος, κυρία Ξυλούρη, από αυτή την απώλεια.
0: Από την αγάπη του κόσμου, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Από την ανταπόκριση, ναι. Απαλαίνει. Δεν φεύγει.
1: Δεν φεύγει ποτέ. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε παιδιά, αλλά στην παιδική ψυχή ποτέ δεν φεύγει ο πόνος της απώλειας. Πάντα απαλαίνει.
1: Κυρία Ξυλούρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω γιατί και εσείς και η μητέρα σας κρατάτε ζωντανό με έναν καθάριο τρόπο αυτό το αστραφτερό που εξέπεμπε και συνεχίζει να εκπέμπει ο Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος αποτελεί ένα ξόρκι για αυτή τη, όπως λένε στο δικό μου το χωριό, αυτή τη μαγάρα που πολλές φορές μας κατακλείζει.
0: Είμαι απόλυτα σύμφωνη με αυτό που λέτε, απόλυτα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ εγώ.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό το πύργο!
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και εδώ επίσης είναι μια εμβληματική ακόμα στιγμή, όχι μόνο του Ξυλουρί, αλλά του ελληνικού πολιτισμού. Φίλοι και αδέρφια, από το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Μια πολύ σημαντική στιγμή και για τον ελληνικό πολιτισμό, όπως πολύ σωστά λες, αλλά και για τον Νίκο τον Ξυλούρη, διότι του έγινε αυτή η τρελή πρόταση από τον Καζάκο και την Καρέζη ξαφνικά να ανέβει πάνω σε μια σκηνή θεατρική και να κάνει το ρόλο του Ντελάλη. Και ενώ στην αρχή ήταν αρνητικός να το κάνει, διότι δεν είχε ποτέ αυτή την εμπειρία, τελικά δέχτηκε. Ήταν βεβαίως και το προξενιό έγινε από τον Σταύρο Ξαρχάκο, mm-hmm. που ήταν φίλος του. Και λέει: τον εμπιστεύομαι τον Σταύρο, οπότε θα το κάνω. Και αυτή η παράσταση αποτέλεσε και ένα προάγγελο του Πολυτεχνείου. Διότι είναι γνωστό ότι το μεγάλο μας τσίρκο είχε μέσα πάρα πολλά υπονοούμενα που συνομιλούσαν με το κοινό. Και η αστυνομία είχε κλείσει το θέατρο πολλές φορές. Είχαν συλλάβει και τον Καζάκο και την Καρέζη και το Ξυλούρη συνέχεια τον παρακολουθούσαν και τον είχαν πάει στο τμήμα. Άλλαξε το ρου της ιστορίας του τόπου αυτή η παράσταση. Και χαίρομαι πολύ που μέσα από τη δική μας παράσταση, τον Αρχάγγελο της Κρήτης, βλέπουμε και αυτό το στιγμιότυπο. Τη ζωή του.
0: Περνάει από τη δική σας παράσταση και πολύ. Η Καρέζη και ο Καζάκος και ο Λεοντής και ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος, βέβαια.
1: Ναι. Και οι περισσότεροι από αυτούς που είπες ενσαρκώνονται από τους ηθοποιούς. Βλέπουμε επί σκηνής. Βλέπουμε δηλαδή πολύ σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού πάνω στη σκηνή. Και με έναν τρόπο με πολύ σεβασμό, όπως είπε ο Γιάννης. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο που έχουν όλοι οι συντελεστές. Σεβασμό και αγάπη. Ήθελα να σου πω, ακούγοντας τη Ρινιό, μια φράση από την παράσταση που λίγο για μένα εμπεριέχει όλο τον εσωτερικό κόσμο του Ψαρονίκου. Λέει, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολλά για να είναι ευτυχισμένος. Να έχει φίλους, καλούς φίλους και λίγα χρήματα για να μπορεί να τους κερνά.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε, αύριο λοιπόν, ξαναλέω, τα ανόγια υποδέχονται τον Νίκο Ξυλούρη, αλλά μιλάμε για μια παράσταση η οποία διατρέχει όλη την Ελλάδα. Πάτε μετά, αν θυμάμαι καλά, και Τρίκαλα και Μουδανιά και Λάρισα και Ξάνθη και Βέρεια και Βόλο, Κοζάνη, Πελοπόννησος, ναι. Όλη η Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα πάμε, ναι, και σε νησιά. Θα παίξουμε και στην Κύπρο το Σεπτέμβριο. Θα παίξουμε στη Μυτιλίνη, Καλαμάτα, Αίγιο, σε πάρα πολλές πόλεις. Και τώρα που τελειώνουμε και στην Κρήτη, ήδη πήγαμε πάρα πολύ καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, παντού σε όλη την Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Αύριο ανυπομονούμε για την παράσταση στα Νόγια. Και ελπίζουμε και από Οκτώβριο να συνεχίσουμε και στην Αθήνα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και που ήσασταν εδώ, αλλά κυρίως που μας κάνατε αυτό το δώρο στα 90 χρόνια του Νίκου Ξυλούρη. Παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ξυλούρης υπήρξε και παραμένει μια φωνή σύμβολο, γιατί η φωνή του είναι το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Ο Νίκος Ξυλούρης έλεγε: οι άντρες κλαίνε, οι γυναίκες έλεγε είναι δυνατές, σκληρές, όσο και ευαίσθητες να είναι. Κλαίω, έλεγε, και για στεναχώρια και όταν μ' αρέσει κάτι. Ο Νίκος Ξυλούρης έλεγε ότι ο άνθρωπος που δημιουργεί πρέπει να ελπίζει πως κάποτε θα αλλάξουν τα πράγματα και να αγωνιστεί για να αλλάξουν τα πράγματα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

Τα φώτα πέφτουν στην πλατεία, η πόλη ένα σκηνικό, και δεν είσαι εδώ. Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλαχτό.

μία, η νύχτα τρέχει με κατώ και δεν είσαι εδώ. Δεν έχει απόψε σημασία ποιος έφταξε στο χωρισμό.